0: η έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, το Real FM 97,8. Θεματική η εκπομπή απόψε, αφιερωμένη στα κλεμμένα, στα δανεισμένα. Σε δείγματα αντιγραφής ή κάποιες φορές σε διαβολικές συμπτώσεις. Τραγούδια τέλος πάντων που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και που σε κάποιες περιπτώσεις οι καλλιτέχνες παραδέχθηκαν δημόσια τις αντιγραφές που έχουν κάνει βασισμένες σε μελωδίες άλλων καλλιτεχνών. Αφορμή για αυτή τη θεματική βραδιά απόψε υπήρξε η πρόσφατη δικαστική περιπέτεια του Jimmy Page και του Robert Plant, τον Led Zeppelin δηλαδή, σχετικά με την πατρότητα του Stairway to Heaven. Καθώς κατηγορήθηκαν ότι έχουν αντιγράψει πιστά το Ταύρους των Spirit από την δεκαετία του 60. Πάντως η δικαιοσύνη δικαίωσε τους Led Zeppelin. Η απόφαση λέει ότι τελικά δεν υπάρχει αντιγραφή και ότι το τραγούδι είναι 100% δικό τους. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για δικές σας προτάσεις σχετικά με τραγούδια που μοιάζουν μεταξύ τους, για σχόλια και παρατηρήσεις. Την υγεία σου Κωνσταντίνε, Μαρία σου θύμισα τα σχολικά σου χρόνια, το ίδιο μου έγραψε και η Κατερίνα, ότι απόψε σας πήγα στην εφηβεία, μην νομίζετε, και εγώ έχω μεταφερθεί στην εφηβεία μου. Όλα αυτά ήταν ακούσματα της εφηβείας μου και όσοι ακούτε συχνά τις εκπομπές μου γνωρίζετε ότι είναι τραγούδια τα οποία δεν μεταδίδω συχνά. Απόψε όμως, λόγω της ημέρας και της θεματικής βραδιάς, ήταν μια καλή ευκαιρία για να τα θυμηθούμε. Γεια σου Ερυφίλη, καλησπέρα και στον αγαπητό. Πάμε γρήγορα στο επόμενο. Το We Used to Know του Ian Anderson και τον Jethro Tull, που το πήραν οι Eagles και το έκαναν Hotel California. Ο Ian Anderson δεν έκανε μήνυση στους Eagles, αλλά κατήγγειλε το γεγονός δημόσια σε συναυλίες αλλά και σε συνεντεύξεις του. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση που δεν ασχολήθηκε η δικαιοσύνη, αλλά ο ίδιος ο Ian Anderson κατήγγειλε δημόσια ότι το κομμάτι του, το We Used to Know, που κυκλοφόρησε το 1969 στον δίσκο των Jethro Tull, μετατράπηκε 7 χρόνια αργότερα από τους Eagles σε Hotel California.

Φίλε, με το email σου σέβομαι απόλυτα την άποψή σου και συμφωνώ και σε μεγάλο μέρος αυτών που μου έχεις γράψει. Είναι γνωστές οι επιρροές, κυρίως του Robert Plant από την blues σκηνή που θύτευσε ιδιαίτερα δίπλα στον Alexis Corner. Θα συμφωνήσω λοιπόν σε μεγάλο μέρος αυτών που γράφεις και θα σε παρακαλέσω κιόλας να επανέλθεις. Να είσαι καλά. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουμε την καταγγελία από έναν καλλιτέχνη προς ένα συγκρότημα χωρίς να υπάρχει η προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο Ιαν Άντερσον λοιπόν δεν το έπραξε, αλλά κατηγόρησε δημόσια τους Ingles τόσο σε συναυλίες του όσο και σε συνεντεύξεις του ότι αντέγραψαν το We Used to Know τον Jethro Tull για να δημιουργήσουν το Hotel California. Και αφού δεν υπάρχει λοιπόν επίσημη απόφαση δικαστηρίου, η κρίση είναι απόλυτα δική σας.

Τα κλεμμένα λοιπόν, εντός ή εκτός πολλών εισαγωγικών. Ή τα δανεισμένα, ή απλά αντιγραφές, ή απλά μπορεί να έχει προκύψει και από θέμα συγκυρίας. Συμπτώσεις συμβαίνουν ακόμη και στον χώρο της μουσικής. Πάμε για το επόμενο που σίγουρα κάτι θα σας θυμίσει με το πρώτο άκουσμα.

Ερετικέ, εσύ είσαι λίγο αυστηρός. Άκου ο κλέψας του κλέψαντος, ο παλιό κλεφταρέι. Μαρία, ναι, το στέλνει κάτι δεν πλούσινευ. Judge Gallery, Nordrak, από το 1974. Το οποίο 16 χρόνια αργότερα έγινε Still Got the Blues από τον Gary Moore. Προφανώς επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, ή αν δεν ήταν επηρεασμένος από αυτή τη μελωδία, τότε πρόκειται για διαβολική σύμπτωση. Αυτό φυσικά δεν μειώνει καθόλου καλλιτέχνες τώρα του μεγέθους του Gary Moore ή των Led Zeppelin. Οι επιρροές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και το θέμα είναι πως ένας δημιουργός από μια ήδη υπάρχουσα μελωδία μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο κομμάτι, και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι γνωστοί αυτοί καλλιτέχνες απέδειξαν με τη διαχρονικότητά τους και την επιτυχία που σημείωσαν ότι το έκαναν με εξαιρετικό τρόπο.

Johann Sebastian Bach, Air on the G-String. Δεν ξέρω αν έχει πάει το μυαλό σας σε κάποιο τραγούδι το οποίο μπορεί να βασίστηκε σε αυτήν την μελωδία. Εάν θυμάστε όμως, έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή την εκπομπή σε μια παλαιότερη θεματική εκπομπή με τίτλο «Τα instrumental στα οποία έγιναν τραγούδια». Και τότε λοιπόν είχαμε πει ότι το «A Whiter Shade of Pale» των Procol Harum είναι βασισμένο στην μελωδία του Johann Sebastian Bach. Ένα λοιπόν από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Προέρχεται από δείγμα κλασικής μουσικής.

Ναι, Μαρία, έχεις δίκιο. Το συγκεκριμένο είναι ύμνος. Το A Water Shade of Pale, τον Procol Harum. Βασισμένο σε μουσική του Johann Sebastian Bach. Μαρία Ρόζα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλή σου νύχτα, Άρτεμι. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε και διαδικτυακά. Καλό ξημέρωμα και στην Μαριλού. Γεια σου, Τζουλιέτα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα, Άννα, και στον Στέλιο στον Οροπό. Για ακούστε και αυτό να μου πείτε τι σας θυμίζει.

Saturday Night at the World, Mason Williams. Από το 1968. Για το συγκεκριμένο, έχει υποθεί ότι έχει επηρεάσει δύο καλλιτέχνες και δύο ξεχωριστά τραγούδια. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο famous blue raincoat του Leonard Cohen. Και η δεύτερη, αυτή που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, είναι στο When I Need You του Albert Hammond, που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Leo Sayer. Δεν μπορεί, σε ένα από τα δύο θα έχουν δίκιο αυτοί που το υποστηρίζουν. Saturday Night, λοιπόν, At the World, ή χρόνια αργότερα, When I Need You. Leo Sayer, αμέσως τώρα, Sophie, αφιερωμένο σε σένα, όνειρα γλυκά.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το Creep πάντως, τον Radiohead, είναι σίγουρα το μοναδικό από όσα ακούσαμε απόψε που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση για το ότι έχει υπάρξει αντιγραφή. Πολύ απλά γιατί αυτό το δηλώνουν οι ίδιοι Radiohead, οι οποίοι έχουν πιστώσει στα credits του συγκεκριμένου τραγουδιού τους αυθεντικούς συνθέτες. Σε πολύ λίγο θα σας πω ακριβώς ποιοι είναι αυτοί. Αφού πρώτα σας πω ότι για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης σε μια θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει γίνει κλοπή ή λογοκλοπή, όπως είναι ο επίσημος όρος. Σε άλλες έχει δανειστεί κάποιος καλλιτέχνης μελωδίες ή riffs από κάποιον άλλον. Και σε άλλες έχει υπάρξει καθαρή αντιγραφή. Και για το κλείσιμο, όπως σας είπα, το τραγούδι από το οποίο προήλθε στην ουσία το Creep, τον Radiohead, και δεν είναι άλλο από το There That I Breathe, τραγούδι που έγραψε ο Albert Hammond μαζί με τον Michael Hazlewood. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, εάν παρατηρήσει κάποιος το άλμπουμ των Radiohead, αναφέρονται στο Creep στους συνθέτες σαν Radiohead, Albert Hammond και Michael Hazlewood. Το τραγούδι ερμήνευσε πρώτος ο Albert Hammond. Το 1972, η μεγαλύτερη όμως επιτυχία για το συγκεκριμένο τραγούδι ήρθε δύο χρόνια αργότερα, το 1974, με την εκτέλεση των Hollies. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8-6 λεπτά μετά τις 6. Θα είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι τις 8. Δεν θέλω να αυτό αποθεωθώ, αλλά έπεσα μέσα. Προς το παρόν, σε σχέση με την Αργεντινή, θα μας τα πει σε λίγο Δημήτρης Σταυρακάκης. Εγώ είχα πει ότι θα πάει στο τελικό και θα το πάρει. Όχι, θα πάει στο τελικό, θα πήγαινε ούτως ή άλλως, θα μου πει, γιατί η Αργεντινή ή η Αγγλία θα πήγαινε στο τελικό, αλλά θα το πάρει η Αργεντινή ή η Αγγλία. Νομίζω ότι με την εμφάνιση της Αργεντινής χθες και αυτή την επική ανατροπή που έκανε στα πολύ τελευταία 7-8 λεπτά, νομίζω ότι τα στοιχήματα σήμερα θα έχουν αλλάξει ως προς τον νικητή του Μουντιάλ. Έτσι δεν είναι, Σαπρανίδη? Σίγουρα θα έχουν αλλάξει τα στοιχήματα. Σίγουρα. Λοιπόν, Νίκος Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων, η Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Στεφανία Κασίμη, μέχρι τις 8 είπαμε θα είμαστε εδώ και θα ξεκινήσουμε να χαρτογραφούμε την επικαιρότητα σιγά σιγά.

0: Ευχαριστώ.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είμαστε 16 Ιουλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Τότε ήταν ο τεράστιο Ιωσήφ. Μας κάνει κάθε μέρα να σκάμε 1, 2 και 3 και 5 και 10 χαμόγελα όταν ξεκινάει η εκπομπή του με την Αμαλία Κάτζου και πραγματικά μας φτιάχνει τη μέρα. Έτσι είναι και εκτός στούντιο, πάλι μας φτιάχνει τη μέρα. Να είναι καλά, να είναι πάντα χαρούμενος, υγιής, με αυτή την ωραία δημιουργική τρέλα που διαθέτει πάντα. Και από ό,τι φαίνεται γιορτάζει μόνο ο Ιωσήφ, γιατί σήμερα σύμφωνα με το ερωτολόγιο τιμά τη μνήμη των ιερομάρτυρων Αθηνογένους και των συναυτών μάρτυρος Φαύστου των εν Πισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα, άρα μόνο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.

Την Αμαλία Κάντζου και πραγματικά μας φτιάχνει τη μέρα. Έτσι είναι και εκτός στούντιο, πάλι μας φτιάχνει τη μέρα. Να είναι καλά, να είναι πάντα χαρούμενος, υγιής, με αυτή την ωραία δημιουργική τρέλα που διαθέτει πάντα. Και από ό,τι φαίνεται γιορτάζει μόνο ο Ιωσήφ, γιατί σήμερα σύμφωνα με το ερωτολόγιο τιμά τη μνήμη των ιερομάρτυρων Αθηνογένους και των συναυτών μάρτυρος Φαύστου, τον εν εισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα, άρα μόνο ο Ιωσήφ Καλμαράκης.

Καιρούλης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει. Ζέστη έχει δηλαδή. Αλλά θα έχει και κάποιες βροχούλες. Γενικά έθριος θα είναι λοιπόν ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, που στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37. Στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, από 23 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, και στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη, μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι, νοτιοανατολική 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αβραάμ, βρήκες λέει το μικρόφωνο και αυτοποθεώνεσαι ελεύθερα. Σχολιάζει για το Αργεντινή Αγγλία. Η Αγγλία Αργεντινή. Κάτσε βρε, μου τα στέλνεις όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, είχαν πραγματική θέληση λέει, οι Αργεντινοί παίχτες, ενώ στην Αγγλία περισσότερο το είχαν ανάγκη οι φιλαθλοί τους. Θα περιμένουν λίγα χρόνια ακόμα. Τι να κάνουμε. It's not coming home.

0: Ανατολή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά και Μπαχρέιν και Κουβέιντον. Υπάρχουν δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, ότι ο Τραμπ σκέφτεται επέκταση των επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων βεβαίως, έχουν στόχο και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο. Θα πάμε όμως στο αθλητικό θέμα της ημέρας και δεν είναι άλλο από την επική ανατροπή που έκανε στο τέλος του μάτς η Αργεντινή με 2 γκολ σε 7 λεπτά κερδίζοντας την Αγγλία και καταφέρνοντας να πάει στο τελικό που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Δημήτρη Σταυρακάκη, ο ρησιτάκτης του αθλητικού τμήματος στο στούντιο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Δεν πλήττεις ποτέ με την Αργεντινή.
0: Ε?
1: Δεν πλήττεις ποτέ με την Αργεντινή, είναι 7 ψυχή. Βρέθηκε πίσω στο σκόρ στο χθεσινό ημιτελικό με την Αγγλία. Κατάφερε να κάνει μια αδιανόητη ανατροπή και με 2-1 απέκλεισε τα τρία λιοντάρια, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό την προσεχή Κυριακή, όπως είπες, απέναντι στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Η Αργεντινή, κάτοχος του τίτλου, θα διεκδικήσει το τρόπο για τέταρτη φορά. Προκρίνεται για 7η φορά στην ιστορία της. Η Ισπανία για δεύτερη φορά μετά το 2010 που το είχε πάρει θα παίξει σε τελικό. Πρώτη φορά παίζουν Αργεντινή-Ισπανία σε τελικό. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες, φάουλ, σκληρά μαρκαρίσματα αλλά χωρίς φάσεις. Και η Αγγλία προηγήθηκε στο 55ο λεπτό με τον Γκόρντον μετά από προσπάθεια του Ρότζερς, όμως η συνέχεια δεν ήταν όπως την ήθελαν οι Άγγλοι. Η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά κόντρα στην ομάδα του Τούχελ που αμήνονταν μαζικά και έχασε ευκαιρίες. Κατάφερε να βρει 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Στο 85 ο Φερναντές μετά από παλιά του Μέση έκανε το 1-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μέση.
0: Απάλι έκανε... ο Μέση. Ναι. Έβαλε το ποδαράκι του και στα 2 Μέση.
1: Βέβαια. Ναι. 2-1. Λαουτάρο είχε περάσει αλλαγή στο 81ο λεπτό. Για ακόμη μια φορά περνάει αλλαγή σκοράρι, παίχτης με πολύ μεγάλη ψυχραιμία ο Άσος Σίντερ, καθαρίζει για την ομάδα του. Πρέπει να πούμε ότι με τον Μακάλιστερ είχαν 2 δοκάρια η Αργεντίνη. Στα τελευταία 10 λεπτά ο Πίκφορτ, ο τραυματοφύλακας της Αγγλίας, έβγαλε ό,τι μπορούσε για να σώσει την ομάδα του. Η Αγγλία έχασε την πρόκριση μέσα.
0: Ότι είχε και άλλες ευκαιρίες.
1: Ναι. Έχασε την πρόκριση μέσα από τα χέρια της. Αυτοκτόνησε, θα έλεγα εγώ. Ο Τούχελ έκανε διάφορα μαγικά εκεί στο, μετά τον γκολ. Άλλαξε τους σχηματισμούς. Όπως είχε καταβάλει το σχέδιο.
0: Η ομάδα, ακούω πολύ κριτική γι' αυτό. Έστησε διαφορετικά την ομάδα, την κράτησε λίγο πίσω.
1: Για περίπου
0: δηλαδή
1: 30 λεπτά να απομένουν για τη λήξη.
0: Ναι.
1: Ο Τούχελ αποφάσισε να βγάλει τον Γκόρντον ως αλλαγή και να βάλει κεντρικό αμυντικό τον Γκόνσα. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε υπέρ της Αργεντινής. Η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις των αντιπάλων. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την άμυνα, έβγαλε τον Ντέκλα Ράις και τον Ρις Τζέιμς και έβαλε Ράιλι και Μπέρν. Τρία λεπτά μετά από αυτές τις προσαρμογές που έκανε, η Αργεντινή σοφάρισε. Όταν παίζεις με τρία στόπερ σε τέτοιο παιχνίδι, είναι πιθανό να την πατήσει. Υπερασπίστηκε τη θέση του. Όμως εγώ θα σου πω ότι από τη στιγμή που άνοιξε τον γκολ η Αγγλία μέχρι τη στιγμή της σοφάρισης, η Αγγλία είχε τον έλεγχο της μπάλας μόνο κατά 12% σε σύγκριση με την Αργεντινή που ήταν 88%. Εξηγώντας ο Τούχελ, είπε: δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πίεση. Φυσικά η Αγγλία ήθελε να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ, αλλά πίστευα ότι μια στροφή προς ένα επιθετικό στυλ θα ήταν αποτελεσματική. Δεν μετανιώνω, λέει, προς το παρόν.
0: Προς το παρόν, μπορεί να το μετανιώσει όταν πάει πίσω.
1: Η ομάδα έδωσε τα πάντα. Ήμασταν τόσο κοντά.
0: Αν ήταν
1: τόσο...
0: στην Ελλάδα, θα το είχε μετανιώσει ήδη, να ξέρεις.
1: Αλλά γίναμε πολύ παθητικοί αφού σκοράραμε, είπε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αξίζαμε το 1-0. Παίξαμε με έναν από τους καλύτερους αγώνες μας και η ομάδα ήταν κορυφαία. Δεν μπορέσαμε να πετύχουμε. Προς το παρόν δεν μετανιώνω για αυτά που έκανα, ανέφερε ο προπονητής της Αγγλίας, ο Γερμανός τεχνικός, που εντάξει στην Αγγλία, όταν δεν έχουν πάει τόσα χρόνια. Όταν,
0: ναι. Καλά, αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν παίζουν για το ποδόσφαιρο της Αργεντινής στην Αγγλία. Ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, τα λέγαμε και χθες.
1: Όταν δεν έχουν πάει τόσα χρόνια, όταν δεν μπορούν να πλασταριστούν πουθενά, όταν εντάξει έχουν τα τελευταία χρόνια πάνε καλά, γιατί ήταν στο Euro Finalist το 22, όμως, το 24, συγγνώμη, όμως δεν λέει κάτι αυτό. Ναι. Δεν λέει, έπρεπε κάπως να τους δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να γυρίσουν μετά από 60 χρόνια. Ναι. Τώρα ο Σκαλόνι, ο προπονητής της Αργεντινής, εκθίασε το Μέση. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Μέση για να γνωριστεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία? Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ναι. Είμαστε πραγματικά μοναδικοί. Αυτοί οι άνθρωποι μας εμπνέουν να συνεχίζουμε να νικάμε. Ο Μέση, αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ κανέναν. Ξέραμε ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμη νίκη. Ήταν μια σημαντική νίκη που ήθελε ο λαός της Αργεντινής και τη θέλαμε κι εμείς. Μας έφερε σε έναν ακόμα τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είναι τρελό να παίζει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Τόνισε και θα πω, λέει, αυτό που είχα πει και στους συμπαίκτες μου με τότε στο Κατάρ. Να το απολαύσουμε. Αυτή η ομάδα δεν απογοητεύει ποτέ κανέναν.
0: Ωραία. Τώρα. Πες τελικός πότε.
1: Περίμενε. Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ώρα 10 η Αργεντινή με την Ισπανία. Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή, ο μικρός τελικός, η τρίτη τέταρτη θέση, η ομάδα της Γαλλίας απέναντι στην Αγγλία.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν,
0: θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Είχαμε στο τέλος, εκτός της πανηγύρια, της συγκινήσης κλπ. Είχαμε.
0: Δημήτρη, μπορώ να σε διακόψω λίγο ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Επειδή είμαστε Έλληνας ακροατής, ότι έχει. Καλημέρα, Χάρη. Ότι έχει πιάσει φωτιά προς Περιστέρι Εγάλεο, μας έχει στείλει και μία φωτογραφία. Θα ενημερωθούμε λίγο στο διάλειμμα τι ακριβώς συμβαίνει. Μία πρώτη ενημέρωση από την πυροσβεστική, νομίζω ότι πρόκειται για το ίδιο περιστατικό. Κάνει λόγο για φωτιά σε κατάστημα σε περιοχή του Δήμου Αχαρνών. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Θα το δούμε στο διάλειμμα για περισσότερες λεπτομέρειες. Ορίστε, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό στο τέλος με το σύνθημα Las Malvinas son Argentinas. Οι Μαλβίνες,
0: ναι,
1: είναι Αργεντίνικες. Μια κίνηση που αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA,
0: ναι,
1: γιατί ο κώδικος συμπεριφοράς των σταδίων της FIFA λέει ότι απαγορεύονται πανό, σημαίες, φυλάδια πολιτικού, προσβλητικού ή διακρατικού περιεχομένου,
0: ναι,
1: και ήταν για τα νησιά Φλοφόκλαν.
0: Oh.
1: Θυμίζω ότι το 1982 δύο πλευρές συγκρούστηκαν στρατιωτικά για τον έλεγχο των νησιών σε πόλεμο που στήχησε τη ζωή σε 649 Αργεντίνους στρατιώτες, 255 Βρετανούς. Η Βρετανία επικράτησε τελικά στη σύγκρουση και από τότε είναι Βρετανική με υποβρετανική κυριαρχία. Η Αργεντινή ωστόσο υποστηρίζει διαχρονικά ότι κληρονόμησε την κυριαρχία των νησιών από την Ισπανία μετά την ανεξαρτησία της το 1816 και ότι η Βρετανία ανέλαβε τον έλεγχο της το 1833 λόγω παράνομης αποικιοκρατικής ενέργειας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο παίκτες που κρατούσαν το πανό ήταν ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζιοβάνι Λασέλσλο. Χειροκροτούσε ο κόσμος. Δεν ξέρουμε πώς προήλθε το πανό και πώς μπήκε μέσα στο γήπεδο.
0: Φόκλαντ απέχουν 250 μίλια από την Αργεντινή, 8.000 από τη Βρετανία. Απλά το λέω.
1: Απλά. Λοιπόν, έντονη κριτική από χθες το βράδυ, από τον αμέσως μόλις τελειώσει το παιχνίδι, από τον τύπο της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Γράφουν για μια σπαραχτικό αποκλεισμό. Και ο Λιονέλ Μέση έστεισε μια καταπληκτική επιστροφή στο Μουντιάλ. Η Αργεντινή είναι στον τελικό. Προκάλεσε ο Τούχελ την κατάρρευση της Αγγλίας, γράφει το The Athletic. Η Telegraph απογοήτευση στην Ατλάντα. Στο Sky Sport του Sports, το βρετανικό δίκτυο, σχολιάζει πώς διαχειρίστηκε μετά το 54 ο Τούχελ το παιχνίδι. Και λέει: η Αγγλία γνώρισε σπαραχτική ήττα στον ημιτελικό του Μουντιάλ από την Αργεντινή. Οι αλλαγές δεν δούλεψαν, αναφέρει το BBC Sports.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν πάμε στο φινάλε. Για πρώτη φορά πρέπει να πούμε ότι η Αργεντινή, που είναι κάτοχος του Κόπα Αμέρικα το 2024, θα παίξει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024, την Ισπανία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό, που θα ξεκινήσει στις 10, αλλά δεν ξέρουμε τι ώρα θα τελειώσει, κυρία Κασίμη, διότι πολύ απλά σχεδιάζει η FIFA 30 λεπτά διακοπή στο ημίχρονο.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια θα ξεκινήσει τελετή λήξης από τις 8.30 ώρα.
0: Τι γίνεται εσύ για τις
1: διευθμίσεις? Από τις 8.30 ώρα στο New Jersey θα ξεκινήσει τελετή λήξης.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει το μάτς μετά στις 10. 11 παρατέταρτο θα έχουμε διακοπή για 30 λεπτά περίπου.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, εντάξει, τους ποδοσφαιριστές δεν σκέφτεται όμως κανένας.
0: Όχι, όχι, όχι, καλά κάνουν, πλάκα κάνουν.
1: Εντάξει. Και μετά.
0: Αλλά απλά δεν το έχω ξανακούσει γι' αυτό.
1: Γιατί έχει και κάτι, έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
0: Εντάξει.
1: Έχει πάρα πολύ πράγμα.
0: Ωραία.
1: Η ιστορία. Λοιπόν, τώρα προγνωστικά με ρωτήσεις, γιατί είσαι έτοιμη να με ρωτήσεις.
0: Ο Τραμπ.
1: Υπάρχει το θέμα.
0: Ο Τραμπ δεν του πέτυχε τίποτα.
1: Τίποτα δεν του πέτυχε.
0: Τίποτα δεν του πέτυχε στο τελικό. Για πες. Ναι.
1: Ναι, το θέμα είναι τώρα, και αυτό που δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί, είναι αν θα είναι μαζί με τον Ιφαντίνο να δώσουν το τρόπαιο στην ομάδα που θα το κατακτήσει.
0: Δεν νομίζω ότι θα χάσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα χάσει τέτοια ευκαιρία. Δισεκατομμύρια κόσμο σας βλέπει τηλεοπτικά.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Σε όλο τον πλανήτη.
0: Ήδη ετοιμάζει τι θα πει.
1: Δεν θα το χάσει την ιστορία αυτή. Για μην σου πω ότι θα μπει και μπροστά από τον Ιφαντίνο να είναι και αυτό στη φωτογραφία.
0: Θα συμφωνήσω, Δημήτρη μου.
1: Τώρα
0: θα συμφωνήσω.
1: Έχει ένα θέμα ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φελίπε, θα πάει στον αγώνα. Θα είναι, που στον ημιτελικό δεν ήτανε. Τώρα έχει θέμα αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, γιατί ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με Ισπανία
0: ναι, ο Σάντσε δεν
1: έχουν
0: τον έχει πολύ καλά.
1: Και καλές σχέσεις.
0: Σωστά. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα δούμε. Θέλεις κάποια ερώτηση.
0: Έχει και διπλωματικό παρασκήνιο.
1: Έχει πολύ διπλωματικό παρασκήνιο. Όπως επίσης ο κύριος Ινφαντίνο, ναι, που είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, ελέγχεται από την ΔΟΕ, ναι, κάνει έρευνα σχετικά εάν υπήρξε εμπλοκή του, μάλιστα, στο θέμα της κόκκινης κάρτας του παίκτη των ΗΠΑ που πήρε την κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να μείνει ένα παιχνίδι εκτός για τον αγώνα με το Βέλγιο και τελικά έγινε με αναστολή κόκκινη κάρτα, γιατί προσβάλλει τις ιδέες του Ολυμπισμού. Γιατί ο Ινφαντίνο, θυμίζω, είναι μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και έχει ξεκινήσει έρευνα η ΔΟΕ να δει αν υπάρχει εμπλοκή του Ινφαντίνο με τον Τραμπ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, τον Δημήτρη Σταυρακάκη.

Λοιπόν, σήμερα να πούμε στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, οι συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, τη Μάρο Κοντού, μία από τις πιο πραγματικά αγαπημένες, πιο εμβληματικές, πιο χαρακτηριστικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Μία μεγάλη κυρία, μία πραγματική κυρία της σκηνής και της μεγάλης οθόνης, πολύ αγαπητή στο κοινό. Και όπως έλεγε και η ίδια, πολύ μπροστά στις απόψεις της. Και έτσι ήταν, πολύ ελεύθερο πνεύμα. Τα συλληπιτήρια στους οικείους της. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ, σήμερα τα μεσάνυχτα, απόψε τα μεσάνυχτα, στις 12, ο Αντένα λέει το δικό του αντίο και τιμά τη μνήμη της. Θα προβληθεί σε επανάληψη η συνέντευξη, η καθηλωτική συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού το 2020 στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Ενώπιος Ενωπίων. Να τη δείτε, τη θυμάμαι σαν τώρα. Λοιπόν, 12 το βράδυ, απόψε δηλαδή τα μεσάνυχτα. Η κατάσταση στην Μέση

0: Λοιπόν, πλήρες ρεπορτάζ. Τα μάθατε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν είπε ο Δημήτρης. Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα αν έχει κάτι νεότερο, γιατί τα παρακολουθεί όλα λεπτό προς λεπτό. Λοιπόν, σε επιχείρηση στο Μενίδη είναι η φωτιά. Είπαμε στο διάλειμμα θα μάθουμε περισσότερα. Τώρα, η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν τις τελευταίες μέρες, κάθε μέρα, περισσότερες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν. Ενώ από την πλευρά της Τεχεράνη επιτίθεται σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου, είπαμε για Μπαχρέιν και Κουβέιτ νωρίτερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση με των Αμερικανικών δυνάμεων της ΕΤΚΟΜ, έχουν πλήξει οι Αμερικανικές δυνάμεις ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινες, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επαδρομένα αεροσκάφη, αλλά και οι επαράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Μάλιστα, ανέφερε η ΣΕΤΚΟΜ ότι στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακρίβειας εναντίον στόχων σε πολλές περιοχές. Με στόχο έχει να μειώσει τη δυνατότητα να απειλεί εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιράν, έχουν ηχήσει από χθες σιρήνες αεροπορικής επιδρομής και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Η αεράμινα του Κουβέιτ είναι σε επιχείρηση αντιμετώπισης επιθέσεων από drones. Και τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης επίσης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν συνδυασμένη επίθεση με πυράβλους και μη επαδρομένα αεροσκάφη κατά της αεροπορικής βάσης Αλή Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Και στο Μπαχρέιν είχαμε σιρήνες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα να πάνε σε ασφαλή σημεία και, εντάξει, προφανώς να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Και από την πλευρά του, ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί. Εκτιμά ότι η Τεχεράνη θα αιτηθεί σύντομα. Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, επίσης από το Ιράν, ένα λεπτό να βρω την δήλωση του Γκαλιμπάφ, είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, λέει ότι η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 0,4% στα 85,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 80,02 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, θα πούμε και περισσότερα στην συνέχεια. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Η ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλίτσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή Αχαρνές Αττικής, στο σημείο επιχειρούν οι σκυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν τη νύχτα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός. Στο στόχαστρο μπήκαν στρατιωτικές υποδομές στο στενό του Ορμούζ. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκροί ένα βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βίτιο φόρο. Το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αλέξανδρος Κώτης, Στεφανία Κασίμη.
1: Νίκος Απρανίδης, το αφεντικό στο στούντιο. Βάσια Κούτρια, πάντα στο 2-1-200-8-200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Πριν προχωρήσουμε, σας πω ότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: προχωρήσουμε να πούμε και για τις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως να πούμε.
0: Λοιπόν, λίγο μετά τις 7 και 4 θα μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή.
1: Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
0: Εννοείται. Όχι μόνο για να συζητήσουμε βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, λέγε και τις περιφέρειες.
0: Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να τονίζουμε και τις περιφέρειες στις οποίες εκλέγεται κάθε βουλευτής. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, λοιπόν, εκτός από το σχολιασμό της επικαιρότητας, της πολιτικής που είναι πολύ έντονη αυτές τις μέρες, έχει γράψει και ένα πολύ ωραίο κείμενο στο Facebook για αυτό το οποίο έγινε στο Άργος.
1: Μάλιστα.
0: Με την δολοφονία του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς της ΣΟΠ και Αργολίδας και κυρίως με την αντίδραση του Δημάρχου Άργους, που έγραψε ένα κείμενο έπειτα από αυτό, έπειτα την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών, το οποίο πραγματικά επικώς χαρακτηρίζεται ως μισαναπηρικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι το μισαναπηρικό? Ο χαρακτηρισμός μισαναπηρικός πρέπει να το βάζουμε και αυτό στο μυαλό μας, στη γλώσσα μας. Είναι ένας λόγος ο οποίος πραγματικά είναι ρατσιστικός απέναντι στους ανθρώπους που έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες.
1: Δεν το έχει πάρει πίσω ο Δήμαρχος.
0: Δεν νομίζω να το έχει πάρει πίσω. Είναι νομίζω πολύ καλή αφορμή να μας πει και ο κύριος Σιμόπουλος την αντίδρασή του για αυτό το κείμενο. Και,
1: για όσους κάποιες δεν το έχουν ακούσει, γιατί δεν το διαβάζουν όλοι οι ακροατές, να πούμε ότι ο Δήμαρχος Άργους είχε πει ότι η προφυλάκηση των αστυνομικών είναι ακραίο περιοριστικό μέτρο, γιατί είναι περιττά νομική, ηθικά.
0: Ο κύριος Γιάννης Μαλτέζος και μάλιστα στράφηκε και εναντίον της μητέρας του 20χρονου. Λέει, γιατί τον άφηνε να οδηγεί.
1: Ναι, και έχει κάνει και ο πρώην Δήμαρχος Άργους επίσης παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα και στηρίζει τους δύο αστυνομικούς. Απλώς το λέω, και ο κύριος Καμπόσος και ο πρώην και ο νυν.
0: Μάλιστα.
1: Εκλογές πότε έχουμε?
0: Εκλογές θα έχουμε κάποια στιγμή.
1: Εννοούσα δημοτικές. Λοιπόν, όλοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοβασίστες, οι μπαχαλάκες, τα κοπρόσκυλα, οι εμπριστές, οι δίθεν κουλτουριάδες, οι φωνιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών ταβατζίδες βρήκαν ευκαιρία να στραφούν αντί της ένωμης τάξης και της αστυνομίας. Ποτέ δεν την ήθελα, γιατί ενοχλούσε τις παρανομίες. Μάλιστα. Την βλέπω, δεν την είχα διαβάσει, να είμαι ειλικρινής, μέχρι πριν από λίγες ώρες. Απλώς μου έκανε εντύπωση. Διάβασα με αφορμή και τη συνέντευξη που θα έχουμε. Μετά, στη συνέχεια, αφού έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Μαρίτα Αντωνοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Νομίζω και αυτή η συνέντευξη θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως,
1: για
0: και
1: να
0: ενδιαφέρον.
1: Δούμε και την, έτσι, αντίδραση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα μετά το μπαράζ των αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να καταλάβω ποια είναι αυτή τη στιγμή η στάση της Ελλάς. Οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Κάπως έτσι νομίζω ότι αυτό είναι, αλλά θα μας τα πει και λίγο αργότερα η κυρία Αντωνοπούλου. Πάντως υπάρχει μια εκλογική ετοιμότητα, δεν μπορείς να πεις, ιδίως μετά την δήλωση αυτή του κυρίου Ακλαμάνη, η οποία έπαιξε πολύ ψηλά και σε αρκετά πρωτοσέλιδα χθες. Ερμηνεύτηκε βεβαίως επί κιλοτρόπους, αλλά
0: ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι εκφράζω προσωπικές απόψεις.
1: Πάντα το λέει ο κύριος Κακλαμάνης αυτό.
0: Και είχε πει βεβαίως ότι οι πρόορες εκλογές θα λειτουργήσουν ουσιαστικά αποσυμπιεστικά στην τοξικότητα που επικρατεί στον πολιτικό λόγο.
1: Άρα ερμηνεύτηκε αυτό ότι έδειξε εκλογές το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το ενάνοιξη του 2027, το είπε χθες και από την Εύβοια. Το λέει συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το πότε ακριβώς δεν λέει, αν θα είναι ξέρω εγώ ποιο μήνα, αλλά επιμένει, δηλαδή επιμένει τύπου αιμονικά, πώς να το πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω, δεν έχει πει τίποτα άλλο.
0: Τόσους μήνες τώρα δεν έχει αφήσει κανένα περιθώριο
1: στις δηλώσεις.
0: Στις δηλώσεις, το ακριβώς.
1: Ναι, γιατί στην εκλογική ετοιμότητα που έχει η Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θα μπορούσαν να γίνουν μεθαύριο οι εκλογές.
1: Όχι, θα μπορούσαν να γίνουν μεθαύριο, ακριβώς. Είναι τελείως αντίθετο, όλοι ετοιμάζονται για εκλογές. Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Όλοι οι πολιτικοί έχουν αρχίσει τις περιοδίες. Χθες εντωμεταξύ ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του στα γένεια του νέου δικού άξονα Ρωγιές ήλιες στην Εύβοια έκανε μια σε ένα καρφάκι. Καρφάρα.
0: Ναι.
1: Έμεση, αλλά
0: ναι,
1: τάχα, έμεσο, αλλά για τον Αντώνη Σαμαρά και την πτώση της κυβέρνησης το 1993. Γιατί υπενθύμισε ότι θυμάται τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να γενιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι τότε, το 1993, λίγο πριν από την πτώση της κυβέρνησης. Θυμάμαι πολύ καλά, λέει, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το καλοκαίρι 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε,
0: ναι,
1: να γενιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας. Αυτά, τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Τις τελευταίες μέρες δεν βλέπω πάντως πολύ ρεπορτάζ για το κόμμα Σαμαρά. Λέει και ο Σπύρος να μου πει τι γίνεται.
0: δεν ξέρω,
1: τα ξέρει όλα, αλλά δεν έχω μάθει τι κινητικότητα υπάρχει σε αυτό το στρατόπεδο.
0: Άκου να δεις, σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν αρκετά δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το κόμμα θα γίνει. Πλέον δεν υπάρχει εντελώς καμία αμφιβολία.
1: Θα γίνει και θα κατέβει.
0: Ξέρεις ποια είναι η ένδειξη που θα γίνει? Έκανε TikTok. Εσύ δεν κάνεις TikTok ως πολιτικός αν δεν κάνεις κόμμα και αν δεν κατέβεις στις εκλογές. Αυτό είναι τελεία και παύλα. Το δεύτερο είναι ότι όσοι γνωρίζουν τα της Νέας Δημοκρατίας ξέρουν ότι εδώ και καιρό υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα. Όχι, ξέρεις, των στελεχών των κορυφαίων των προβεβλημένων, αλλά αρκετών στελεχών που κινούνται μεταξύ της βάσης και των προβεβλημένων στελεχών.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι. Υπάρχει κινητικότητα και όπως υπήρχε και δυσαρέσκεια αρκετή σε ένα μεγάλο κομμάτι της βάσης και φαντάζομαι είναι ένα κομμάτι...
0: Απέναντι στους χειρισμούς κυβέρνησης.
1: Ναι, ακριβώς. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο... προφανώς στο οποίο στοχεύει ο κύριος Σαμαράς, αν και από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι αν και εφόσον δημιουργήσει κόμμα, οι απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μικρές, δηλαδή ότι κυρίως θα χάσουν τα άλλα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε να δούμε, αν και εφόσον.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μαζευτεί πολλά κόμματα στην δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εμένα η άποψή μου ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα κάνει από τώρα κόμμα τουλάχιστον.
0: Λες,
1: από τώρα είπα. Να. Ναι. Αν κάνει, θα κάνει λίγο πιο μετά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, αν λες ότι αν υπάρξει το σενάριο, αν υλοποιηθεί το σενάριο για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, ναι, ή αρχές Οκτωβρίου.
1: Όχι, δεν ξέρω τώρα γιατί.
0: Δεν πρόκειται να είναι έτοιμο το κόμμα του Σαμαρά, έτσι.
1: Αν το κάνει τώρα, θα το κάνει κοντά στις, προφανώς στην προκήρυξη των εκλογών, αν ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός. Εγώ μιλάω για ένα σενάριο το οποίο πάμε όπως το. Με τη λογική που. Πιστεύοντας τον Πρωθυπουργό, χωρίς να υπάρξει ευνηδιασμός. Ότι θα πάμε στην άνοιξη του 27. Νομίζω ότι θα γίνει δηλαδή, πώς να σου το πω, προς το. Λίγο πριν από την προκήρυξη.
0: Λίγο πριν από τις εκλογές.
1: Αν γίνει.
0: Δεν είναι κακή στρατηγική αυτή.
1: Αν όμως, αν και εφόσον αποφασίσει τελικά να κάνει κόμμα, είναι πάρα πολύ έμπειρος. Και νομίζω ότι θα μετρήσει πάρα πολλά πράγματα πριν πάρει τις τελικές τους αποφάσεις. Αυτό είναι άσχετο βεβαίως για το αν θα συνεχίσει να σφυροκοπά την Δημοκρατία και την πίεση που θα ασκεί. Λοιπόν, και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν εκεί, εντάξει, οι τόνοι έχουν ανέβει επικίνδυνα, θα έλεγα.
0: Ο κ. Πολάκης κάλεσε την κυρία Δούρου να μην διεκδικήσει την
1: αυτό,
0: ηγεσία.
1: Ουσιαστικά λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην οποία έγινε χθες το μεσημέρι, στην οποία συμμετείχαν η μισή από τους εναπομείναντες βουλευτές, 7, και στην οποία αποφασίστηκε κιόλας η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, κύκλοι από το περιβάλλον του κ. Πολάκη. Ουσιαστικά τι λένε, να αποσυρθεί η κυρία Δούρου, λέγοντας ότι από την υποψηφιότητα, από την διεκδίκηση της Προεδρίας, λέγοντας ότι η μοναδική συνθήκη μπορεί να επαναφέρει το ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα πορεία.
0: Είναι ο ίδιος.
1: Είναι ο ίδιος. Και να τον επανασυνδέσει με την κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή. Είναι ο ίδιος ακριβώς. Οπότε θα δούμε και από την πλευρά της κυρίας Δούρου ποια θα είναι
0: κάτι.
1: Η αντίδρασή της.
0: Ξέρεις πότε θα τη δούμε την αντίδρασή της? Σε μερικά λεπτά, γιατί είναι προγραμματισμένη μια τηλεοπτική συνέντευξη.
1: Ω, ναι, αυτό περιμένουμε. Ναι, ναι.
0: Σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι θα απαντήσει ευθέως. Η ίδια σε προηγούμενη τηλεοπτική της συνέντευξη είχε πει ότι δεν είχε πει ξεκάθαρα ότι ναι, θα διεκδικήσω την ηγεσία κτλ. Είναι ότι εγώ όσον αφορά. Όπως έχει δείξει η πορεία μου, δεν μιλάω σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις ή σε άλλου τύπου εκδηλώσεις. Μιλάω μόνο
1: στα
0: όργανα του κόμματος, όπως και θα το πράξω. Άρα επισήμως θα έχουμε τη διεκδίκηση της ηγεσίας το Σάββατο που μας έρχεται. Νομίζω όμως
1: πριν από τώρα... την Κεντρική Επιτροπή, έχει Κεντρική Επιτροπή.
0: Βεβαίως. Νομίζω όμως ότι επίσης η διαδρομή της κυρίας Δούρου έχει δείξει ότι δεν αφήνει τις προκλήσεις αναπάντητες. Ναι. Νομίζω ότι θα πει κάτι και για όλα όσα έχει δηλώσει ήδη ο κύριος Πολάκης. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται
1: νομίζω
0: με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι παίρνει το ΣΥΡΙΖΑ, να το πω πολύ απλά, να συνεχίζουν να τρώγονται μεταξύ τους. Θεωρώ ότι μετά την απόφαση την τελευταία έχουν τέλος πάντων μια πιο σαφή κατεύθυνση, με τη λογική ότι δεν είναι ένα κόμμα που στηρίζει ένα άλλο κόμμα το οποίο δεν θέλει αυτό το κόμμα. Και λέει θα κατέβω στις εκλογές. Είναι μία. Έχει μπει ένα τέλος τέλος πάντων σε αυτή την ασάφα. Υφέρεται να έχει μπει με βάση την απόφαση. Και λένε θα κατέβουμε τέλος πάντων. Δεν μας θέλουν, θα κατέβουμε μόνοι μας. Θα κάνουμε τώρα.
0: Πού ξέρεις, μπορεί να υπάρξει μία.
1: Αλλά δεν ξέρεις.
0: Μία ακόμα διάσπαση.
1: Διάσπαση ούτως ή άλλως υπάρχει με τις αποχωρήσεις. Γιατί χθες είχαμε τρεις, περιμένανε κάποιοι περισσότερους.
0: Εγώ σου λέω και άλλη διάσπαση.
1: Θα έχουμε αποχωρήσεις και τώρα μέχρι την Παρασκευή ούτως ή άλλως. Τώρα έχουμε νομίζω 16, αν δεν κάνω λάθος. Μετά και τις
0: 17, τυπικά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμή,
1: 17 είναι
0: 17 βουλευτές.
1: 7, όχι, ναι. Έκανα, έμετρησα λάθος. Λοιπόν, πάντως έχουν αποχωρήσει ο κύριος Καραμέρος, η κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Καραμέρος υπαρτηθεί κιόλας, και η κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Γαβρίλος, ο κύριος Ψυχογιός, ο κύριος Μαμουλάκης χθες, ο κύριος Μεϊκόπουλος, κυρία Κοντοτόλη. Αυτά είναι χθες.
0: Ναι.
1: Αναμένονται κι άλλοι όμως.
0: Αναμένονται κι άλλοι. Τα ενεργά μέλη που αναμένεται να συμμετάσχουν στην κρίσιμη ψηφοφορία του Σαββάτου για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας εκτιμάται ότι θα περιοριστούν σε μόλις 8.
1: Ναι, αν αποχωρήσουν και αυτοί που περιμένουμε ακόμα. Ναι, γιατί υπάρχει καινέο κύμα αποχωρήσεων το οποίο έτσι. Αυτό λένε πληροφορίες. Μέχρι την Παρασκευή και πριν από την Κεντρική Επιτροπή και την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση για ανεξαρτητοποίηση και όχι για παράδοση της έδρας, το οποίο δεν το καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση και με βάση αυτά που έχουν πει από την Ελλάς. Το λέω με τη λογική ότι θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα που έλεγε ότι δεν θέλει ενεργεία βουλευτές. Το έλεγε στον Νίκο Τζενικολά, στον Έψιλον Οπίρο.
0: Ναι,
1: θυμάμαι ότι δεν θα θέλει ενεργεία βουλευτές. Το ίδιο είπανε και μετά. Δεν το καταλαβαίνω. Το βέβαια υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό, γιατί προκρίνεται η ανεξαρτητοποίηση. Ενδεχομένως γιατί ζυγίζουν και τις αντικαταστάσεις. Ποιος θα πάρει τη θέση τους.
0: Μπορεί. Ενδεχομένως γιατί είχαμε και μια άρνηση ανάκτηση της έδρας από τον κύριο Σπίρτζη. Αν θυμάστε στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τέτοια ζητήματα. Δηλαδή
1: νομίζω
0: θα έρθει,
1: ότι ενδεχομένως υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Ακούγεται πάντως ότι μπορεί να είναι και αυτός ο λόγος. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Βεβαίως, και επανερχόμαστε.
1: Και επανερχόμαστε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Φόνη.
2: Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο πρέπει να κάνουμε μία ακόμα αναφορά στην καμπάνια Milestones. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: Πρέπει δυστυχώς, Στεφανία, να αναφερθούμε και πραγματικά σε μια, όχι απλά δυσάρεστη, ανατριχιαστική είδηση, πραγματική τραγωδία στην Χαλκιδική. Είχαμε και στη Λέσβο ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
1: Και άλλος θανατηφόρο στη Λέσβο.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Στον δρόμο Παναγιούδας Μόριας στη Λέσβο, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες ξέφυγε από την πορεία του για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής και ανετράπη. Δύο γυναίκες ελληνικής και αυστραλιανής καταγωγής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Περίπου στο ίδιο σημείο είχαν χάσει τη ζωή τους ένας 16χρονος και ένας 18χρονος, συγγνώμη, πριν από λίγες εβδομάδες μετά από τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν.
1: Λοιπόν, και πάμε και στην Χαλκιδική, αυτή την οικογενειακή τραγωδία για την οποία
0: έκανα παύση,
1: σας λέγαμε.
0: Είναι πραγματικά...
1: Ναι, γιατί γίνεται κόμπο στο στομάχι.
0: Από τα πιο δύσκολα πράγματα τα οποία καλούμαστε να κάνουμε στη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι. Ένας άνδρας, μια γυναίκα και ένα βρέφος σκοτώθηκαν μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Νικήτης στον πολύγυρο Χαλκιδικής. Από το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο οι δύο νεκροί, ο άνδρας που αργότερα εξέπνευσε, καθώς και ένα ανήλικο παιδί που νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.
1: Είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένο το παιδάκι, τι να πω. Από τη Μολδαβία, τουρισμό έκαναν από ό,τι φαίνεται στην περιοχή. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό. 6 μηνών το βρεφάκι, τι να πούμε, πραγματικά τι να πούμε. Και ο πατέρας έδωσαν μάχη γιατροί για να τον κρατήσουν στη...
0: Νομίζω τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Ναι, ναι, στη ζωή, στο νοσοκομείο. Ήταν κλινικά νεκρός, ήταν μηχανική υποστήριξη, δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος δυστυχώς. Με βιτιοφόρο, είπαμε, συγκρούστηκε το αυτοκίνητο της οικογένειας.
0: Οι οδικές μετακινήσεις τους καλοκαιρινούς μήνες θα είναι αυξημένες. Πολλοίς κόσμος πλέον επιλέγει κάποια παραθαλάσσια ή και ορεινά σημεία στην υπηρετική Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Χρειάζεται προσοχή, προσοχή, προσοχή. Τήρηση των ορίων ασφαλείας, ταχύτητας.
1: Ακόμα δεν έχουμε μάθει και πώς ακριβώς
0: έγινε. Δεν έχουμε μάθει ποιες είναι ακριβώς οι συνθήκες.
1: Ενώ η σύγκρουση του επιβατικού με το βιτιοφόρο όχημα.
0: Δεν κάνουμε τους έξυπνους, αλλά είναι δεδομένο ότι αν βγάλουμε από το μυαλό μας ότι υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν πιστεύουμε ότι υπήρχε οτιδήποτε τέτοιο. Οι πρώτες αιτίες για την πρόκληση ατυχημάτων και δυστυχημάτων στον δρόμο είναι η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας, το κινητό τηλέφωνο. Γνωρίζουμε όλοι λοιπόν ότι αυτές είναι οι πρώτες αιτίες. 130 χιλιόμετρα την ώρα είναι το εθνικό όριο ταχύτητας. Το τονίζω διότι δεν τηρείται. Είμαι πολύ συχνά στην εθνική οδό.
1: Ναι, ναι, δεν τηρείται. Εγώ δεν είμαι, αλλά δεν τηρείται, με σίγουρη.
0: Είμαι πολύ συχνά στην εθνική οδό. Είναι πολύ συχνό δυστυχώς το φαινόμενο ανθρώπων να τρέχουν πάνω από τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Okay. Ας το κάνουν, λέω εγώ. Τουλάχιστον ας τηρούν τις αποστάσεις με τα προπορευόμενα οχήματα. Επίσης, δυστυχώς, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να είναι κάποιος στην αριστερή λωρίδα, να πηγαίνει με 130, ενδεχομένως και 140 και 150 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι 20 χιλιόμετρα πάνω από το εθνικό όριο ταχύτητας, και να έρχεται ο άλλος από πίσω, ο οποίος θέλει να τρέξει περισσότερο, να σου κολλάει από πίσω, να σου κορνάρει, να σου παίζει τους προβολείς και να είναι σε πολύ μικρή απόσταση, 10-20 μέτρων, που αν πατήσεις λίγο φρενάκι, μπορείτε να γίνετε και δύο σμπαράλια. Χρειάζεται προσοχή.
1: Τώρα, σκέψου τώρα μία εκδρομή ρε εσύ όμως, να καταλήξετε τέτοια τραγωδία. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Τώρα να έχεις... Είναι μία οικογενειακή εκδρομή. Να καταλήξετε τέτοια τραγωδία. Πραγματικά δεν έχεις σε λόγια να το περιγράψεις.
0: Υπάρχει βελτίωση στους δείκτες εθνικά.
1: Υπάρχει πράγμα.
0: Υπάρχει βελτίωση στους δείκτες. Και διαχρονικά υπάρχει βελτίωση στους δείκτες. Αν δεις τι συνέβαινε τη δεκαετία του 90, ας πούμε.
1: Ακόμα όμως είμαστε ψηλά.
0: Ακόμα όμως είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Και δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό το γεγονός ότι έχουμε 300-400 νεκρούς, 500 νεκρούς το χρόνο. Όχι καθόλου ικανοποιητικό. Είναι μια εθνική τραγωδία. Είναι μια αιμορραγία
1: όπως
0: πληθυσμού.
1: Λέει,
0: δεν έχουμε.
1: Όπως λέει και ο Λαβέρης, είναι μια γενοκτονία στους δρόμους.
0: Είναι μια γενοκτονία στους δρόμους. Έχουμε χάσει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας στα τροχαία δυστυχήματα. Φτάνει πια ως εδώ. Είναι ο πιο άδοξος θάνατος που μπορεί να βρει τον οποιονδήποτε. Και δυστυχώς πολλές φορές αυτός ο άδοξος θάνατος προκαλείται από τις δικές μας ενέργειες. Τήρηση των ορίων ταχύτητας. Δεν κερδίζει κανένας τίποτα.
1: Όχι μόνο, και όχι μόνο των ορίων και το όλο και τα υπόλοιπα που είπες.
0: Ζώνη.
1: Πρέπει.
0: Κινητό, ζώνη. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Κινητό. Το βλέπουμε στην Κηφισίας. Να σου πω κάτι, αυτές οι κάμερες, οι έξυπνες, τεχνητή νοημοσύνη που και καλά θα μας πιάναν όλους με τα κόκκινα με το κινητό.
1: Δεν στέλνουν ραβασάγια.
0: Στέλνουν, δεν έχουν λειτουργήσει όμως σε 100%.
1: 100% όχι, ακόμα σε κάποια σημεία έχουν μπει.
0: Ναι, εντάξει, ας επεκταθούν λιγάκι.
1: Ναι, θες να σου έρθει κάτι, μήπως δεν σε έχουν πιάσει γιατί δεν μιλάς. Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς.
0: Εγώ δεν μιλάω, το ξέρεις αυτό. Όχι ότι το έχω κλείσει, ότι με έχει πάρει και το έχω κλείσει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι πρέπει να προσεχούμε, ειδικά τώρα που θα βγούμε στους δρόμους για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Θεωρώ δεδομένο ότι, άκου να δεις τώρα, ξέρεις ότι υπάρχει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, είναι σε ισχύ. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολύ αυστηρές ποινές όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση.
1: Σωστά.
0: Υπάρχουν επίσης πάρα πολλοί έλεγχοι στους δρόμους.
1: Πολλά αλκοτέστ.
0: Έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι εισαγωγές στο ΚΑΤ. Δηλαδή έχουν οι επιπτώσεις και ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων είναι άμεσος.
1: Έχει μειωθεί και η κατανάλωση αλκοόλ.
0: Έχει μειωθεί και η κατανάλωση αλκοόλ στα νυχτερινά κέντρα.
1: Βέβαια,
0: το λένε και οι καταστηματάρχες. Λοιπόν, ας κάνουμε.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση της ζήτησης.
0: Ας αστυνομεύσουμε τα επικίνδυνα
1: σημεία. Στα alcohol free υπάρχει στροφή. Παγκοσμίως
0: αυτό. Ας αστυνομεύσουμε τα επικίνδυνα σημεία. Ξέρει η τροχέα που γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα. Πάμε σε μια ακόμα διακοπή, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνική οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Χλιτσιώτη. Υποέλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή Αχαρνές, Αττικής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν αργά το βράδυ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίτινα, προχώρησε η Τεχεράνη. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε δηλώσεις τον Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύνουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο όχημα, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου οδηγήθηκε στο τμήμα τροχέας Πολυγύρου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαίωνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Αργεντινή. Η κάτοχος του τίτλου νίκησε με ανατροπή με 2-1 την Αγγλία στον ημιτελικό που έγινε στην Ατλάντα. Η Αργεντινή θα διεκδικήσει το 4ο τρόπαιο στην ιστορία της απέναντι στην Ισπανία στον τελικό που θα γίνει την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 8. Πες τα Αλεξανδρέλα.
1: Στέφανη Ακασίμη.
0: Αλέξανδρος.
1: Αυτό ήθελα μόνο να πω.
0: Είδα το χέρι.
1: Νίκος Απρανίδης στο αφεντικό στο στούντιο. Βάσια Κούτρια, πάντα στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν,
0: πες.
1: Ασφαλή τα κτίρια στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας. Μιλάμε βεβαίως για τα 15 κτίρια στην Κυψέλη, τα οποία έχουν εμφανίσει ρόγμες.
0: Είναι 16 πολυκατοικίες και πάνω από 200 διαμερίσματα. Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Περνάει ο Μετροπολιτικός από κάτω. Αναφορές μιλούν για μια αίσθηση σαν να έχει συνέχεια σεισμό.
0: Ναι.
1: Λίγο Ρίχτερ, αλλά συγγνώμη που γελάω, δεν είναι καθόλου αστείο για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Όχι, πολλοί έχουν εγκαταλείψει και τα σπίτια τους λόγω των ρογμών και κάποιων βλαβών που έχουν παρουσιαστεί στις πολυκατοικίες. Σήμερα έχει και συνάντηση ο κύριος Δούκας με το Διευθύντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Λέει η Ελληνικό Μετρό ότι έχουν διακοπεί και εργασία τον περασμένο Μάιο για τεχνική διερεύνηση, αλλά ότι μέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί αυτό που λες.
1: Ναι,
0: πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια. Και αποκαθίσταται κηρυγματός με ευθύνη. Είναι όμως.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, ειδικά.
0: Πολύ ανησυχητικό.
1: Μετά από αυτό που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στα Πετράλωνα, με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, με την πτώση του κτίριου λόγω των εργασιών που γίνονταν στο διπλανό οικόπεδο.
0: Όπου να πούμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων θα μου ακρίνουν τα μπάζα από την κατάρρευση πολυκατοικίας. Έγινε και δημοτικό συμβούλιο χθες, γιατί υπήρχε ένα θεματάκι ποιος θα τα απομακρύνει.
1: Υπήρχε ένα μεγάλο θεματάκι. Ναι. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενες εβδομάδες, διότι έχει ξεκινήσει και τις τελευταίες μέρες και η πραγματογνωμοσύνη. Στην αρχή ήταν να την αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια, να μην το κλιμάκιο, η Περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο αργότερα, μετά από απόφαση εισαγγελέα, διορίστηκαν από τον ίδιο τον εισαγγελέα πραγματογνώμονες, ναι, για να διαπιστωθούν ακριβώς τα αίτια της πτώσης του κτιρίου στα Πετράλωνα.
0: Για την Κυψέλη υπάρχει και προκαταρκτική κατεπίγουσα έρευνα που έχει διατάξει η εισαγγελία πρωτοδικών μετά τις καταγγελίες των κατοίκων, οπότε θα διερευνήσει ο εισαγγελέας που θα κάνει την έρευνα και αν υπάρχει όντως επικινδυνότητα, αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και όλα τα υπόλοιπα που προβλέπεται. Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα ασχοληθούμε μπορεί και αύριο για να έχουμε και κάποιες περισσότερες πληροφορίες στην διάθεσή μας. Λοιπόν, πάμε βόλτα στα περίπτερα.
1: Πάμε βόλτα στα περίπτερα, γιατί έχουμε ετοιμάσει και τις συνεντεύξεις μας. Μην χάσουμε το χρόνο. Ξεκίνα, παρακαλώ, εσύ.
0: Ξεκινάμε την εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Να καλέσει ο εισαγγελέας το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Μιτζάλη, και τον υπεύθυνο κατασκευής του Μετρό. Κινδυνεύουμε κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Επίσης, απόφαση σταθμός από το Μονεμελές Πλημελωδική Αθηνών, τέλος του Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζόμενους και κατοίκους, τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Ακόμη, Αλέξη Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του Μάη Ελλάς και ξεκαθαρίζει το Σάββατο, μα έχει πολλά κηδούρια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κυριάκος Πιερακάκης το απομακρύνει.
1: Υπήρχε ένα μεγάλο θεματάκι. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και τις επόμενες εβδομάδες, διότι έχει ξεκινήσει και τις τελευταίες μέρες και η πραγματογνωμοσύνη. Στην αρχή ήταν να την αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και η Περιφέρεια, να μην το κλιμάκιο, η Περιφέρεια Αττικής. Ωστόσο αργότερα, μετά από απόφαση εισαγγελέα, διορίστηκαν από τον ίδιο τον εισαγγελέα πραγματογνώμονες, ναι, για να διαπιστωθούν ακριβώς τα αίτια της πτώσης του κτιρίου στα Πετράλωνα.
0: Για την Κυψέλη υπάρχει και προκαταρκτική κατεπίγουσα έρευνα που έχει διατάξει η εισαγγελία πρωτοδικών μετά τις καταγγελίες των κατοίκων, οπότε θα διερευνήσει ο εισαγγελέας που θα κάνει την έρευνα και αν υπάρχει όντως επικινδυνότητα, αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και όλα τα υπόλοιπα που προβλέπεται. Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα ασχοληθούμε μπορεί και αύριο για να έχουμε και κάποιες περισσότερες πληροφορίες στην διάθεσή μας. Λοιπόν, πάμε βόλτα στα περίπτερα.
1: Πάμε βόλτα στα περίπτερα, γιατί έχουμε ετοιμάσει και τις συνεντεύξεις μας. Μην χάσουμε τον χρόνο. Ξεκίνα, παρακαλώ, εσύ.
0: Ξεκινάμε την εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Με να καλέσει ο εισαγγελέας το διευθύνοντα σύμβουλο, κύριο Μιτζάλη, και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουμε κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Επίσης, απόφαση σταθμός από το Μονεμελές Πλευρελοδική Αθηνών, τέλος στο Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της

0: ειδική κατεπίγουσα έρευνα που έχει διατάξει η εισαγγελία πρωτοδικών μετά τις καταγγελίες των κατοίκων. Οπότε θα διερευνηθεί, θα διερευνήσει ο εισαγγελέας που θα κάνει την έρευνα και αν υπάρχει όντως επικινδυνότητα, αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και όλα τα υπόλοιπα που προβλέπεται. Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα ασχοληθούμε μπορεί και αύριο για να έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες στην διάθεσή μας. Λοιπόν, πάμε βόλτα στα περίπτερα.
1: Πάμε βόλτα στα περίπτερα, γιατί έχουμε ετοιμάσει και τις συνεντεύξεις μας. Μην χάσουμε το χρόνο. Ξεκίνα, παρακαλώ, εσύ.
0: Ξεκινάμε την εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Με να καλέσει ο εισαγγελέας το διευθύνοντα σύμβουλο, κύριο Μιτζάλη, και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Επίσης, απόφαση σταθμός από το Μονεμελές Πλευμελωδική Αθηνών, τέλος του Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Κίνδυνοι για εργαζόμενους και κατοίκους, τι συμβαίνει τελικά με τις φωτιές σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης. Ακόμη, Αλέξης Τσίπρας απαντάει στις ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του Μάη Ελλάς και ξεκαθαρίζει το Σάββατο, μάχη πολλά κιδούρ για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Κυριάκος Πιερακάκης, το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας, και Μάρο Κοντού, συγκίνηση για τον θάνατο της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Το ποντίκι με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη στα τρία παιδιά στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, απογευματινή. Γεμάτο καλάδι στη δέφια του συνταξιούχου. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις ανάγχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 27 στείνει το Μαξίμου. Καίει τις προώρες. Για το ΣΥΡΙΖΑ το ρεπορτάζ επίσης. 47 του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μόλις 7. Το Σάββατο η μάχη διαδοχής μεταξύ Πολάκη Δούρου. Ανακαίνιση κατοικίας, περισσότερος χρόνος και δικαιούχοι για τις επιδοτήσεις 36.000 ευρώ. Εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά, δρομολογεί η κυβέρνηση. Και έτοιμα της ανεκρίτριας να εντοπιστεί ποιος έστειλε το email για το έγκλημα στη Μαρφίν. Έκανε λόγο για μυστικό που κρατούσε 16 χρόνια, προκαλώντας το ελληνικό FBI να εξιχνιάσει την υπόθεση.
1: Δημοκρατία, ανίατος επεγμός. Σε ακόμα ένα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι κι αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο, δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα.
0: Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμύριων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πώς οι πιλότοι και οι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Και σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση οδηγεί η Συμφωνία Συμπαραγωγής Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εστίας.
1: Η Καθημερινή, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου? Ακόμα μία ποινική δίωξη κάθε 4 μέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Και ακόμα ένα θέμα με κεντρική φωτογραφία από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσια. Αύριο είναι, Στεφανία, προγραμματισμένη η πρεμιέρα της πολύ αναμενόμενης ταινίας.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν σε στενά του Ορμούς για να ζωπήρωσε τη σύγκρουση. Η Παϊράν εξαελώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευση είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Μάρο Κοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Επίσης, Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τη ζητούν οι κάτοικοι, τη δίνει ο Δήμος Αθηναίων. Τι αποκαλύπτει η ελληνικό μετρό, τι κερδίζει η κοινοπραξία? Ελλάς, ρωτήστε τον Αλέξη Τσίπρα. Ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με όλα τα μέλη του κόμματος απόψε. Τη Δευτέρα, συνέντευξη τύπου για τις αναλγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας Συντακτών.
1: Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Στόχος να ανοίξουν περισσότερο.

0: περισσότερα από 25.000 κλειστά σπίτια, μειώνεται από 50% στο 20% στο ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας, διπλασιάζεται το ανώτερο όριο κατανάλωσης ρεύματος για την προηγούμενη διετία.
1: Το μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα, έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Θάνος Πλεύρης στο μανιφέστο. Το 2019 έχει 23.000 φιλοξενούμενους εισαγωγικά. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης του 2017-2018. Και αποκάλυψη, δολοφονία Λιγκερίδη, απολογία Μαρινάκη, τι είπε για τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και για τον τότε αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, γιατί άδειασε μέσω πλην σαφώς οργανωμένους οπαδούς της θύρας 7.
0: Τα νέα, η Αθήνα απαντάει, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού.
1: Λοιπόν, ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 το πρωί συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Ακόμη, σταθμός στον αγώνα και δυναμική απάντηση στο κυβερνητικό έμπαιγμα, η μεγάλη επαγγελματική συγκέντρωση στην Ιστιαία. Ριτσινάδες, δασεργάτες Βόρειας Εύβοιας.
0: Εσπρέσο, τη ρήμαξε ο καρκίνος, τα ανατυχιαστικά λόγια της ηθοποιού Μάρο Κοντού προς το λατρεμένο ανιψιό της Πάνο. Πάρε τηλέφωνο της φίλες μου και πες ότι λυπάμαι που αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάμε όλες μαζί στα Καμένα Βούρλα.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, δώστε με ένα λεπτό. Η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη, Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσια. Συντονισμένη προσπάθεια να περιποιηθεί ευτελώς η ελληνική ιστορία και η βάση του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού, γράφει Ελεύθερη Ώρα. Και πάμε και στην Political. Να κλείσουμε με την Political. Λοιπόν, ανεβάζει ταχύτητα στο Μαξίμου, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθύ τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Μήνυμα Μητσοτάκη από την Εύβοια, σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27.

0: Λοιπόν, αυτές ήταν και οι πρώτες σελίδες των σημερινών εφημεριδών. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ευστράτιος Σιμόπουλος. Αφορμή για την σημερινή μας συνέντευξη, ο κύριος Σιμόπουλος εννοείται ότι σχολιάζει σε πολύ ωραίους τόνους πάντα την πολιτική επικαιρότητα, αλλά ήταν και μια ανάρτηση που είδα στο Facebook μετά από αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου από τους δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Αργολίδας. Ο Δήμαρχος Άργους απευθυνόταν στη μητέρα του 20χρονου και ρωτούσε πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους. Ο κ. Σιμόπουλος έγραψε ότι ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ανθίσει με τον δικό του τρόπο. Δεν θα διαβάσω όλα όσα έγραψε ο κ. Σιμόπουλος, θα μας τα πει ίδιος. Καλημέρα σας.
1: Θα μας τα πει ίδιος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έγραψε ο Δήμαρχος Άργους είναι ο ορισμός του αποκλεισμού των ανθρώπων με αναπηρία από την κοινωνία. Και γι' αυτό αντέδρασα, μάλιστα ως πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής ήρθα πολύ κοντά στους ανθρώπους με αναπηρία και φυσικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Ξέρετε, η τεχνολογία πια, η καινοτομία μας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουμε κοινωνικά και επαγγελματικά αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό θα έλεγα εξανέστην ή εξεμάνει αν θέλετε από αυτή την προσέγγιση. Νομίζω ότι έκανα αυτό το οποίο επιτάσσει το καθήκον μου, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζω την κοινωνία, που την προσεγγίζουμε όλοι και ακόμη και η κυβέρνηση. Τυχαίνει σήμερα να συζητείτε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Αλληλεγγύης στη Βουλή, που αφορά ακριβώς τους ανθρώπους με αναπηρία, για την κάρτα αναπηρίας, για τον προσωπικό βοηθό, για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, και αυτό ήρθε ως ανορθογραφία σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά γενικά από το αναπηρικό κίνημα και από όλη την κοινωνία, οι άνθρωποι με αναπηρία να εντάσσονται. Αυτή είναι η λογική και όχι να τους κρατάμε στα σπίτια μας.
1: Κύριε Σιμόπουλο, εσείς διαφωνείτε με το ύφος του Δημάρχου ή με την ουσία? Θέλω να πω, για παράδειγμα, διαφωνείτε και με την προσέγγιση της κυρίας Λατινοπούλου που είπε ότι είναι απαράδεκτη προφυλάξη των αστυνομικών στο Άργο και στο Ιδρύο, αλλά έγινε στο πλαίσιο του καθήκοντός τους?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ καθαρά καταδίκασα το θέμα που αφορούσε την αναπηρία. Για το θέμα αυτό έχει μιλήσει η κυβέρνηση δια του αρμοδίου υπουργού. Τι είπε ο υπουργός? Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν εγκληματίες και όχι να σκοτώνουν αθώα παιδιά. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι στη δικαιοσύνη. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα λήξει. Υπάρχει ένα πλαίσιο, κάποιοι κανόνες εμπλοκής των αστυνομικών. Η δικαιοσύνη θα μας δείξει το δρόμο.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι.
0: Βεβαίως.
1: Τελικά, παρακαλώ. Επειδή η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά μιλάμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, σε μια εκλογική ετοιμότητα. Περιοδίες έχουν αρχίσει. Υπήρχε και η δήλωση, να πω περιληπτικά, του κυρίου Κακλαμάνη που έδειξε εκλογές πρόεδρος Βουλής το φθινόπωρο.
2: Δεν έδειξε εκλογές. Είπε απλώς ότι είναι καθαρό το πεδίο σε περίπτωση που υπάρχει μια τέτοια επιλογή. Κάτι τέτοιο είπα ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Δεν απέκλεισε δηλαδή.
0: Η δικιά σας γνώμη όμως, ποια είναι η δικιά σας άποψη?
1: Δηλαδή,
0: εσείς πιστεύετε ότι η τοξικότητα όντως στο πολιτικό λόγο θα μπορούσε να περιοριστεί αν γίνουν οι πρόεδρες εκλογές?
2: Κοιτάξτε, η τοξικότητα καταρχήν προέρχεται κυρίως από την αντιπολίτευση και κυρίως από κάποια μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης. Απλώς αυτό το τοξικό λόγο ενετάχθη την εποχή του ξυλολίου, ας πούμε, και το ΠΑΣΟΚ που ήταν το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπω τώρα μια προσπάθεια από το ΠΑΣΟΚ, επειδή πια δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση όσον αφορά το θέμα της τοξικότητας, να ρίξει τους τόνους. Αυτό το βλέπω θετικά. Πάντως η τοξικότητα σήμερα έχει ονοματεπώνυμο στην Βουλή. Δεν θέλω βέβαια να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Εδώ υπήρχε με αφορμή τη δολοφονία Νέστορα, ας πούμε, προσέγγιση από κόμμα της αντιπολίτευσης ότι μπορεί να οφείλεται η δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε τώρα. Υπάρχει. Δεν βλέπω να την παρακολουθεί το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι θετικό.
0: Εσείς αναφέρεστε στο ΠΑΣΟΚ, είναι αυτός ο βασικός σας αντίπαλος.
2: Κοιτάξτε, δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή φαίνεται να προκύπτει ένα δίπολο, έτσι. Είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, φαίνεται να προκύπτει δημοσκοπικά. Δεν επιλέγουμε εμείς τον αντίπαλο, αλλά από την άλλη όμως, δεν αρνούμε να πω ότι έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση, επειδή έχει παρελθόν κυβερνητικό και πρόσφατο ο κύριος Τσίπρας πολύ σημαντικό, μας συσπυρώνει περισσότερο αυτή η ανάδειξη του κυρίου Τσίπρα στην δεύτερη θέση. Θυμόμαστε την Οβάρτης, θυμόμαστε το τρίτο μνημόνιο, θυμόμαστε τους ποινικούς κώδικες, θυμόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγάλουν από το ATM χρήματα τους συνταξιούχους και έκλεγαν. Θυμόμαστε μια πολιτική η οποία μπορεί να επανέλθει.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν άλλαξε πρόσωπα στη βιτρίνα, άλλαξε τη βιτρίνα του απλώς.
1: Βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι η επίτευξη μιας νέας αυτοδυναμίας, μιας νέας συμβουλευτικής αυτοδυναμίας είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αν οι κάλπες δεν δώσουν αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να συζητήσει προγραμματικές συγκλήσεις και κυβέρνηση συνεργασίας?
2: Καταρχήν είναι δύσκολη αλλά όχι ανέφικτη. Θυμίζω ότι και το 23, χωρίς να σημαίνει ότι το παρελθόν επαναλαμβάνεται, ήμασταν περίπου 7, 8, 10 μονάδες πριν από το 40%. Θέλω να πω ότι όταν μπαίνουν τα διλήμματα στις εκλογές και επίσης ακόμη έχουμε σχεδόν 10 μήνες να παρουσιάσουμε έργο, μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και αυτό που τώρα φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει πραγματικό.
1: Ωραία, ας πάρουμε τώρα, το υποθετικό σενάριο όμως.
2: Δεν απαντάω σε υποθετικά σενάρια με την εξής λογική. Μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της μετεκλογικής πάντα υπάρχουν οι εκλογές.
1: Με τον κύριο Σαμαρά, επειδή υπήρχε και η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασία.
0: Δεν απαντάτε στα υποθετικά σενάριο, αλλά είναι πολύ ωραία υπόθεση να δούμε αν θα συνεργαζόταν η Νέα Δημοκρατία με ένα υποτιθέμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Τότε εγώ θα απαντήσω ότι πρέπει πρώτα να δούμε το κόμμα, πρέπει να δούμε τα πρόσωπά του, τι προοπτική θα έχει και μετά να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς να συζητάμε έτσι. Συνηθίζει ο λαός να λέει με τα λόγια χτίζονται ανόγια και κατόγια. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να ήταν ένας δυνητικός σύμμαχος, αλλά το έχει αποκλείσει με απόφαση του συνεδρίου του και το είχε αποκλείσει μέχρι πρόσφατα με την πολιτική του, η οποία ήταν τοξική ως ένα σημείο παρακολούθημα της πλεύσης ελευθερίας στο θέμα των τεμπών, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, να δούμε πώς θα πάμε στις εκλογές, τι θα γίνει, δεν μπορώ να μιλάω με αν.
1: Και πολύ σύντομα, οι γέφυρες Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά είναι οριστικά κομμένες, υπάρχουν περιθώρια, μια που μιλήσατε για χτίσιμο, γι' αυτό το πήγα εκεί.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό είναι θέμα και πολιτικό και προσωπικό του ίδιου και του πρώην Πρωθυπουργού. Πάντως εκ πρώτης, έτσι, αν μιλάμε τώρα πολύ, πολύ απλά με τα δεδομένα τα τωρινά, είναι κομμένες. Αλλά στην πολιτική γίνονται τέτοιες ανατροπές που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Ποιος μπορούσε να προβλέψει πριν 2 χρόνια ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς θα ήταν ένα βήμα από το να κάνει κόμμα? Άρα λοιπόν η δυναμική της πολιτικής είναι αμήλικτη.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή, School of Rock, ένας αποτυχημένος μουσικός προσπίπτεται ο δάσκαλος σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κωμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στέφανια Κασίμη.
1: Σπύρος Παπαδάκης πρέπει να πω συγγνώμη από συνήθεια. Λέει είναι συγγνώμη. Αλέξα, τι να κάνω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αλέξα,
0: πήγες να το πεις, τελικά το είπες.
1: Το είπα. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Τι λέω την αλήθεια. Τι να κάνω. Ο Νίκος Απρανίδης στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει μα στέλνετε στη διεύθυνση του παπάκυριαλεφm.gr. Να πούμε καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Ποιος έκανε και ένα σχόλιο, δεν το βρίσκω τώρα για το Μουντιάλ νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. It's not coming home, England it's going home. Λοιπόν, αναφέρεται στην ανατροπή που έκανε η Αργεντινή στο χθεσινό μάτς. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Να, ο Παύλος, η Αγγλία αυτοκτόνησε. Όχι, απλά δεν ήταν ικανή η Αργεντινή. Ήταν ανώτερη, τέλος.
0: Να πω και κάτι.
1: Καλημέρα
0: ακόμα
1: και στον Λεωνάρδο.
0: Ναι. Να πω και μια καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα, ο Δήμαρχος, για το Δήμαρχο Άργους μιλάει ο Γιώργος. Δεν έγραψε το παιδί να μην βγαίνει από το σπίτι. Να οδηγεί αυτοκίνητο, έγραψε ο Δήμαρχος. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε για να γίνετε αρεστή στο πολύ κόσμο κτλ. Άκου, Γιώργο. Ο 20χρονος, ο Θοδωρής, είχε δίπλωμα οδήγησης και είχε ειδική επισήμανση ότι μπορεί δύνατε να οδηγεί και χωρίς συνοδό, χωρίς επίβλεψη. Τον είχαν σταματήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα από μερικούς μήνες αστυνομικοί. Τον είχαν πάει στο τμήμα. Κάτι μαζί του το οποίο θεωρήθηκε ως όπλο, το οποίο δεν ήταν όπλο τελικά. Αντιμετωπιστεί με πολύ άσχημο τρόπο στο τμήμα. Είχε αναπτύξει μια φοβία. Πήγαινε για μπάνιο το παιδί. Βρέθηκε με το μαγιό του. Δεν είχε μαζί του το δίπλωμα. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού, δεν είχε νοητική υστέρηση, είχε πολύ υψηλό IQ. Όλα όσα λες, δυστυχώς, είναι αποτέλεσμα μιας εγκληματικής, θα τη χαρακτηρίσω, άγνοιας που
1: αλήθεια
0: υπάρχει στην κοινωνία μας απέναντι στους ανθρώπους που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Δεν θα σε κατηγορήσω. Θα κατηγορήσω όμως τον Δήμαρχο του Άργους, ο οποίος πραγματικά
1: δεν γίνεται
0: να εκφράζει τέτοιο δημόσιο λόγο. Πάμε στην τηλεφωνική μας συνέντευξη.
1: Πάμε στην τηλεφωνική συνέντευξη. Να πάρουμε και το σχόλιο της, γιατί είναι και το μεάρχη στην κοινωνική πολιτική και για το παιδί και την οικογένεια βεβαίως. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Αντωνοπούλου.
1: Φαντάζομαι ακούσατε και το σχόλιο του κύριου Αντωνοπούλου. Ναι.
2: Ήταν μια είδηση που μας σόκαρε, γιατί και σαν είδηση και μετά ο σχολιασμός, ο οποίος ήταν προφανώς μηθανοποιητικός, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λέξη να χαρακτηριστεί. Κοιτάξτε, η πολιτεία πρέπει να είναι δίπλα στις οικογένειες με κάθε τρόπο που υπάρχει, αλλά κυρίως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, πρέπει να υπάρχει διαρκής εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας, της αστυνομίας, της γραφειοκρατίας, σε σχέση με τα ζητήματα, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι νευροτυπικοί. Εκεί η εκπαίδευση και της αστυνομίας και του λιμενικού και της γραφειοκρατίας αυτών των σωμάτων πρέπει να είναι διαρκής, γιατί και η επιστήμη αλλάζει συνέχεια και ο τρόπος προσέγγισης αλλάζει συνέχεια. Και επειδή έχουμε μια αστυνομία που είναι σε κάποια πράγματα, όλη η πολιτική προστασία είναι σε κάποια πράγματα λίγο πιο δυσκίνητη, θα πρέπει ακριβώς για αυτό το λόγο να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι και ακόμα πιο αυστηρή όσον αφορά τη διαρκή εκπαίδευση.
1: Μάλιστα.
2: Και έχει αποδείξει η ελληνική αστυνομία ότι όταν κάνεις την εκπαίδευση, δηλαδή όσον αφορά τη γραφειοκρατία π.χ. στα ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ, το γραφειοκρατικό κομμάτι ξαναλέω, έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει αλλαγές, μπορεί να ενσωματώσει νέα στοιχεία.
0: Να εξυγχρονιστεί η αντίληψη και αντιμετώπιση που έχουν οι αστυνομικοί απέναντι σε ορισμένα στρώματα της κοινωνίας. Αυτό λέτε.
2: Το είπα λίγο πιο
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά. Θα ξεκινήσουμε λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουμε ένα μπαράζ ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων. Φαίνεται οι πληροφορίες λένε ότι θα φύγουν κι άλλα στελέχη. Εσείς έχετε την ίδια στάση, ανοιχτές πόρτες αλλά καμία ρεζερβέ θέση, ή έχει αλλάξει κάτι?
2: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς τους βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή έχουν παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα?
0: Ναι, γιατί κάποιοι ανεξαρτητοποιούνται, κάποιοι παραιτούνται. Όπως παραιτήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, αφέως, από τη βουλευτική του
2: έδρα. Κυρία Κασίν, κύριε Κώτη, ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ξαναμιλήσει την ποπή γι' αυτό, ότι δεν αλλάζει κάτι. Τι είπαμε, ότι δημιουργήθηκε, είχε δημιουργηθεί εδώ και 3 χρόνια ένα τεράστιο κοινό στη δημοκρατική και προοδευτική αντιπολίτευση, το οποίο ήρθε ένα νέο σχήμα με νέο τρόπο και οργανωτικό και πολιτικό να το καλύψει. Είδαμε ότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται με έναν τρόπο, τέλος πάντων, στη φωτογραφία της στιγμής δηλαδή, ότι όντως αυτό το σχήμα περπατάει, όντως στην αντίληψη του κόσμου είμαστε εκείνος ο πόλος ο οποίος μπορεί να φέρει κυβερνητική προοπτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε ξαναπεί ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ και... Εντάξει, είπαμε ότι θα έχουμε κοινοβουλευτική παρουσία, έτσι, αυτό μέχρι εκεί. Αλλά δεν νομίζω ότι πλέον το ερώτημα είναι αυτό. Νομίζω η ίδια η ζωή καμιά φορά ξεπερνάει τα ερωτήματα, τα οποία μπορεί να τα έχεις στο μυαλό σου, μπορεί να τα βάζεις συνέχεια, αλλά η ίδια η ζωή τα ξεπερνάει και τα απαντάει μόνη της. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η δυναμική ακριβώς του νέου φορέα έχει ξεπεράσει και έχει απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Σε οργανωτικό επίπεδο, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε? Να περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα?
2: Βγήκαν τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου λίγες μέρες πριν. Σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν λέω σε λίγες μέρες, θέλω να είμαι πάντα ακριβής. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε 5 μέρες, πούμε, να είναι σε λίγο παραπάνω. Θα έχουμε το κομμάτι των υπευθύνων αναπεριφέρεια και τη συγκρότηση των 2 πιο μικρών οργάνων. Αυτό δεν ξέρω μέχρι πότε θα ανακοινωθεί. Σίγουρα δεν θα είναι μακρό το χρονικό διάστημα από εδώ και πέρα. Και συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις μας, τώρα μιλάμε ανά την Ελλάδα. Θα συνεχιστούν μέχρι τέλος Ιουλίου. Κάθε εβδομάδα, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε σε κάποια πόλη της Ελλάδας και μια εκδήλωση και σε κάποιες από αυτές θα μιλήσει και ο πρόεδρος.
1: Σήμερα έχει και στις 7 η ώρα που απαντάει ο κύριος Τσίπρας σε
2: σήμερα
1: ερωτήσεις.
2: Σήμερα απαντάει, θα είναι στα γραφή, θα μιλήσουμε σε πλατφόρμα όπου μπορεί να μπουν όλα τα μέλη και τα μέλη που υπάρχουν και τα μέλη τα οποία θέλουν να γίνουν μέλη και να μπουν και να ρωτήσουν και να πάρουν απάντηση από τον πρόεδρο. Αλλά σας έβγαλα την ίδια, δεν την πιάσατε.
1: Συνεχίστε.
2: Θα συνεχίσω να την ξαναπώ λοιπόν και μέχρι τέλος του Ιουλίου θα έχουμε και εκδήλωση που θα μιλήσει κάποια από αυτές και ο κύριος Τσίπρας.
1: Μάλιστα.
2: Ανά την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί θέλω να προλάβω να το ρωτήσουμε αυτό. Είπατε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ουσιαστικά αυτοπροσδιορίζεται ως ένας ευρύτερος προοδευτικός πόλος που συνενώνει σοσιαλδημοκρατία, οικολογία, αριστερά. Τώρα, εμένα μου φαίνεται ότι υπάρχει κάτι αντιφατικό αυτή τη στιγμή, ότι αντί να συμπαρατάσει, όπως λέει το όνομά της, δυνάμεις, τις κατακερματίζει. Και προσπαθώ να καταλάβω, αν η Ελλάς δεχθεί κάποιο από τα μέλη, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κομμάτων, ποιο είναι το σχέδιό σας για να πείσετε τον κόσμο, τους πολίτες, ότι αυτή η προσπάθεια φαίνει πραγματικά κάτι νέο και δεν αποτελεί μια δεύτερη έκδοση του παρελθόντος?
2: Λοιπόν, πρώτον να πούμε το εξής, ότι κατακαιρματίζεις κάτι όταν μπαίνει, δηλαδή για να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λέξη που είναι πάρα πολύ βαριά, τι καταλαβαίνω, μας ακούγεται στο δημόσιο διάλογο, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι από ένα φορέα που αυτή τη στιγμή φαίνεται όχι απλά να ενώνει, αλλά αυτό το κομμάτι, αυτή η προοπτική που δίνει, να γίνεται και πολύ, να γίνεται και μια προοπτική νίκη, ας πούμε. Δηλαδή, ήδη βλέπουμε τα ποσοστά, όχι τα ποσοστά μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Συμπαράταξης να μειώνεται κιόλας. Και αυτό έχουμε να το δούμε δημοσκοπικά από... Δηλαδή να μειώνονται η πρώτη με τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και η φθορά, κύριε Αντωνοπούλου. Υπάρχει και η φθορά, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση.
2: Κάνετε λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη συσπήρωση. ξέρω αν κάνετε λάθος, ότι η φθορά υπάρχει όταν η συσπήρωση πέφτει. Όταν η συσπήρωση ανεβαίνει, με έναν τρόπο δείχνει ότι την ενσωματώνει στη φθορά.
0: Τα στελέχη Νέας Δημοκρατίας βεβαίως απαντούν ότι και στις προηγούμενες εκλογές ήταν μικρότερη η διαφορά στις δημοσκοπήσεις, όμως το αποτέλεσμα στις κάλπες ήταν τελείως διαφορετικό.
2: Δεν θυμίζεται για τα μαθηματικά τη, έχει ένα θέμα τη δημιουργική λογιστική. Μας λέει π.χ. ότι έχουμε 12 μισθοί επενδύσει και ξεχνάει να αφαιρέσει τα 5 που είναι εξαγορά τη Μέντλεν από το Μητυλινέο και το Ανάποδο. Μας λέει ότι έχουμε ανάπτυξη και ότι προοδεύουμε και ξεχνάει να μας πει ότι την απαρέλαβε 2,4 και την αφήνει 2,1. Μας λέει ότι έχει 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ξεχνάει ότι η Eurostat της δίνει 400.000. Μας λέει ότι έχουμε αύξηση το κατώτατο μισθό και στους μέσους μισθούς, ξεχνάει να αφαιρέσει το πληθωρισμό και να βάλει το κομμάτι ποιο είναι ο πραγματικός μισθός. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία φημίζεται για τη μαθηματική της σκέψη και το αφήνω εκεί.
1: Σε ό,τι αφορά, επειδή έχουμε και ΔΕΘ έτσι, σε λίγο καιρό και έχει έτσι ξεκινήσει μια συζήτηση και μια αντιπαράθεση θα έλεγα μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την αντιπολίτευση και εσάς και το ΠΑΣΟΚ για παροχολογία. Εσείς αλήθεια για το θέμα των συντάξεων που παίζει αρκετά ψηλά, τι λέτε για παράδειγμα με τη 13η σύνταξη που λέει το ΠΑΣΟΚ, εσείς τι λέτε?
2: Λοιπόν, εδώ πέρα να πούμε το εξής και θέλω να είμαι ακριβής στους ακροατές μας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα έχει ένα πρόγραμμα, έχει ένα πρόγραμμα ήδη 5 βασικών εχμών, με 3 θα γίνουν μέχρι τη ΔΕΘ, 3 δομικά στοιχεία. Το ένα είναι ένα δομικό πρόγραμμα για την ακρίβεια, ένα δομικό πρόγραμμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και θα παρουσιάσουμε και ένα δομικό πρόγραμμα για την... Για την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους σε παιδεία και υγεία. Μέχρι τέλους του μήνα μπορεί να συμμετέχει και ο πρόεδρος αυτό. Ναι. Ενώ στην παρουσίαση.
1: Ναι.
2: Τι λέμε λοιπόν, ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μας, αυτές είναι οι αιχμές μας και επειδή η ελληνική κοινωνία, και θέλω να είμαι σαφέστατη, επειδή η ελληνική κοινωνία πληγώθηκε και ματαιώθηκε αρκετές φορές το 2009 μέχρι σήμερα, εμείς στην παροχολογία, σε όποια παροχολογία, αυτό πάει κυρίως στην κυβέρνηση, η οποία αρχίζει και τάζει λαγούς με πετραχίλια. Εμείς στην παροχολογία δεν θα συμμετέχουμε.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να κάνετε και πιο συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Κοιτάξτε, η πρόταση για τα νοικοκυριά και την ενέργεια είναι πολύ συγκεκριμένη. Η πρόταση για τους γιατρούς και τους δασκάλους είναι πολύ συγκεκριμένη για αύξηση στο μισθό 500 ευρώ. Η πρόταση για τις... για τα κόκκινα δάνεια είναι πολύ συγκεκριμένη.
0: Λέτε όμως ότι δεν θα πείτε σε πληστηριασμό, ας πούμε, με το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν θα πούμε σε καμία παροχολογία, σε κανένα πληστηριασμό για οτιδήποτε, σε καμία παροχολογία. Θα προτιμήσουμε το πρόγραμμά μας να είναι πιο. Να έχει κάτι λιγότερο σε κάποια θέση του και να μην ματαιωθεί ούτε ένας Έλληνας πολίτης, παρά να πούμε κάτι το οποίο για κάποιο λόγο δεν θα μπορέσει να γίνει στην ώρα που θα πούμε ότι θα μπορέσει να γίνει. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δύο. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν η κυβέρνηση η οποία είχε κάνει τον νόμο όπου επιστράφηκε η 13η σύνταξη μέχρι 500 ευρώ και από εκεί και πέρα υπήρχε πρόβλεψη για σταδιακή αποκατάστασή της τα επόμενα 3 χρόνια και μάλιστα είχε αφήσει και το ανάλογο χρηματικό ποσό στα ταμεία του κράτους ώστε να μπορέσει να είναι διασφαλισμένο. Άρα η πρόθεση σε σχέση με το πώς καταλαβαίνουμε τους συνταξιούχους, πώς καταλαβαίνουμε την απονομή δικαιοσύνης απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι σταμάτησαν να δουλεύουν, έχοντας πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, έχοντας δηλαδή προσφέρει στην ελληνική κοινωνία με κάθε τρόπο, είναι συγκεκριμένη, το αποδείξαμε.
1: Ναι.
2: Προσέξτε τώρα, για να μπορέσω να απαντήσω κάτι τέτοιο, θα πρέπει το οικονομικό μας επιτελείο προφανώς να κάνει την κοστολόγηση. Αυτό λοιπόν θα περιμένετε να γίνει λίγες μέρες όπως είπατε ακόμα και μας κόβει το καλοκαίρι όπως το παρουσιάσατε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όντως τελειώνει το καλοκαίρι για μας που τρέχουν παλιοκοπές ότι θα παρουσιαστεί σε πολύ λίγο καιρό όντως στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εντός ξαναλέω όταν ο κύριος, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν κυβέρνηση, είχε δοθεί η 15η σύνταξη, όχι ολόκληρη, σημαντικά, αλλά είχε γίνει.
1: Εντάξει, κάποιοι τότε το είχαν χαρακτηρίσει ως ένα προεκλογικό επίδομα με υποσχετική να γίνει η 13η σύνταξη, αν, του, αν κέρδιζε τις εκλογές. Ναι, εντάξει.
2: Δεν είχε δοθεί με το, δεν είχε παρουσιαστεί. Ναι. Ήταν κατανοητό με τρόπο που έπρεπε, γιατί η 13η σύνταξη ήταν πάντα κομμένη στα δύο, δηλαδή έπαιρνε ένα κομμάτι το Πάσχα, ένα κομμάτι στις διακοπές του καλοκαιριού, αλλά το έπαιρνε περίπου μέχρι 5-6 Αυγούστου. Οι πληρωμένες δηλαδή, του δημοσίου γίνονται ναι, μέχρι το 12 Αυγούστου. Νομίζω το έπαιρνε νωρίτερα το 12 Αυγούστου. Ήταν δική πληρωμή.
1: Και να κλείσουμε, κύριε Αντωνοπούλου, ναι.
2: Ναι. Οπότε τότε είχε γίνει αυτό το. Σας το λέω γιατί εντάξει, πρέπει να απαντάμε και στα ζητήματα. Είχε γίνει αυτή ακριβώς η παρανόηση. Είχε γίνει η λάθος επικοινωνιακή διαχείριση. Δεν ευθύγει κανένας πολίτης. Προφανώς το κυβερνητικό επιτελείο ευθύγει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Αυτό είναι η ουσία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Σας ημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
3: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
3: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
3: Κυγκαλερίας.
4: Είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Σε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. Ιουλίου.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και αναφορά Park Your Cinema Kids, το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος το Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνητικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι. Και Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο, για την κίνηση στους δρόμους. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ξεκινάμε δυναμικά και σήμερα. Με τις καθιερωμένες ουρές χιλιομέτρων που έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε, πυκνίνει ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού έχουμε από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Βύρωνα και του Παπάγου. Και η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Εξαιρετική κίνηση για 16 Ιουλίου.
0: Σε όλη την Αθήνα μας είπε.
2: Εξαιρετική κίνηση για 16 Ιουλίου. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Γεράσιμο, στον Λευτέρη, στον Αβραάμ και πάλι.
0: Και να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη για την
2: ευχαριστούμε
0: τον Παναγιώτη
2: Βολάνη. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλημέρα στον Απόστολο. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Έχει τα περισσότερα φωνούν το Άργος. Καλημέρα και στον Στέλιο. Ο κάθε συνεδευκιαζόμενος, κάθε πολιτικός, δεν είναι συμφωνεί κάποιος. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει και κρίνεται. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ιωάννη. Που λέει ότι ο βετεράνος μπασκετμπολίστας Παπανικολάου και η κόρη του είναι στο όριο του αυτισμού και όσο η κόρη του αξίζει να διαβάσει τρεις ξένες γλώσσες. Ο Μπάρμπας που υποστήριξε τον άλλο Μπάρμπα, τον Δήμαρχο Άργους, ήταν να μιλήσει, λέει, δεν ξέρει. Λοιπόν, καλημέρα και στην κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Κώστα τον Μαντενίδη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη
2: και ο Αλέξανδρος Κόντης. Φτάσαμε στο τέλος. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Ιωσήφ Καλαμαρά και στην Αμαλία Κάτζου. Θα σας κρατήσουν
0: παρέα. Τα καλύτερα έρχονται, λοιπόν, φίλες και φίλοι, από εμάς. Μια ζεστή καλημέρα.
2: Και θα τα πούμε αύριο, εδώ θα είμαστε το πρωί στις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γαλαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πλήγματων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, προχώρησε η Ταχεράν. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε δηλώσει του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος. Από τη σφοδρή σύγκρουση βιτιοφόρου οχήματος και το αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα. Υπόελεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή Αχαρνές Αττικής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια,
12: και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με τέρμα του Λεοτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η κάτοχος του τίτλου που είχε κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό απέναντι στην Ισπανία την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7, μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, όλοι μαζί εδώ στο στούντιο, όλοι μαζί.
1: Τέτοια χαρά έχει για τα γενέθλιά σου που είναι σήμερα και να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονο πουλάκι.
0: Ναι, να με χαίρεστε.
1: Χιλιόχρονο. Όλα τα καλά. Υγεία και καλά μυαλά. Καλά, τώρα μυαλό δεν έχει, αλλά τέλος πάντων το έχουμε πει με τον Νίκο εδώ. Αλλά να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα υγιής, ευτυχισμένος και να χαμογελάς.
0: Μπράβο, να με χαίρεστε. Εμένα και το Μέση και το Λαουτάρο και τον Έντσο Φερνάντες, τι παιχνιδάρα ήταν αυτή. Τι παιχνιδάρα ήταν αυτή χθες το βράδυ. Προηγήθηκαν που λέει Σαμαλία οι Άγγλοι.
1: Ναι.
0: 0-1 εκεί με τον Γκόρντον στο 55. Έχει αρχίσει και στέλνει μηνύματα ο Σαπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Πάρτο μου λέει στο 55. Άρχισαν εμένα να με ζώνουν τα φίδια. Κάνουν εκεί το cooling break αυτό το περίφημο. Μετά το cooling break με το που γυρνάνε όλοι οι Άγγλοι πίσω από τη σέντρα. Πια πίσω από τη σέντρα. Στην περιοχή τους είχαν ταμπουρωθεί μέσα, δεν βγαίνανε με τίποτα. Άρχισε το σφυροκόπημα. Δοκάρι η Αργεντινή, ευκαιρίες η Αργεντινή, έρχεται το 1-1, πάρε και δεύτερο δοκάρι, πάρε και άλλες ευκαιρίες, το 92, Λαουτάρο, γκολ 2-1, αντίο, πίσω στο σπίτι σας. Έτσι λοιπόν ο Μέση θα βρεθεί και πάλι στο τελικό του Μουντιάλ, όπως είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια. Την Κυριακή το βράδυ ακριβώς στις 10 Αργεντινή-Ισπανία ο μεγάλος τελικός. Και ας το πάρει ο καλύτερος.
1: Ας το πάρει ο καλύτερος, εντάξει.
0: Αντικειμενικά είναι οι δύο από τις τρεις καλύτερες ομάδες που εμφανίστηκαν. Ωραία. Στο Μουντιάλ με Αζέρ και με τη Γαλλία. Οπότε τώρα ας κερδίσει ο καλύτερος. Χαρούμενοι θα είμαστε έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει, ναι, λογικό είναι αυτό. Γιατί
0: και οι δύο.
1: Ναι. Καλές ομάδες, ωραίες ομάδες. Εντάξει. Εγώ χάρηκα που κέρδισε η Αργεντινή, αλλά είμαι και με την Ισπανία. Μια χαρά είμαι. Εντάξει.
0: Και εγώ είμαι μια χαρά.
1: Εσύ είσαι με όλους, δεν
0: εγώ
1: είναι.
0: Εγώ πρόσεξε να δει. Όχι, όχι. Το έχω πει από την αρχή. Ναι. Είμαι με Γαλλία κατά σειρά. Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία.
2: Με τρεις από τις τέσσερις.
1: Ναι. Ναι. Άρα θα ήταν πάντα κερδισμένος. Με κάποια θα κέρδισε.
0: Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι στεναχωρήθηκα χθες με τους Άγγλους. Δηλαδή στο τέλος, αν δεν τους έβλεπα. Το Μπέλιγχαμ, το Γκέιν και τα λοιπά. Γιατί έφτασαν κοντά και δεν τα κατάφεραν. Εντάξει, σε ανθρώπινο επίπεδο.
1: Εντάξει, θα συμφωνήσω.
0: Τους καταλαβαίνω
1: ναι,
0: και στεναχωριά με δηλαδή, να βλέπω.
1: Πικρία,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: okay.
1: ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, είναι τώρα ομαδάρα η Αργεντινή. Έχει το Μέση βέβαια. Έχει και το Μέση μέσα.
0: Άλλους
1: παίκτες δεν ξέρω. Το Μέση ξέρω, αλλά τέλος πάντων μέχρι και φτάνει.
0: Έχει αρκετούς. Αλλά είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο ποδόσφαιρο. Έτσι λένε κάποιοι οι ποδοσφαιρόφιλοι που ξέρουν, γιατί εγώ δεν γνωρίζω πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Αλλά γενικότερα, παιδιά, εχθές γύριζα από το κανάλι και ήταν οι δρόμοι άδειοι. Γιατί ήταν η ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι, μάλλον είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Πραγματικά πρέπει να ήταν όλοι στο σπίτι τους, να είχαν παραγγείλει τσουβλάκια και πίτσες. Δηλαδή,
0: καλά, δεν μπορείς να παραγγείλεις.
1: Όχι.
0: Παίρνει τηλέφωνο παραγγείλει από μία ώρα και πάνω.
1: Ναι,
0: δύο ώρες.
1: Ναι. Άρα βλέπαν αυτόν τον αγώνα. Γιατί
0: καλά κάνουν να δουλέψουν και οι άνθρωποι.
1: Βέβαια, καλό είναι αυτό που
0: δουλέψανε.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν είναι χαρούμενος ο Ιωσήφ μας εδώ γιατί κέρδισε η Αργεντινή και θα είναι στον τελικό. Αλλά βεβαίως ξαναλέω, σήμερα γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαιρόμαστε εμείς που τον
0: εντάξει,
1: αγαπάμε.
0: Παιδί μου, τι το κάνουμε και θέμα τώρα.
1: Κυρία Αγγελική, να τον χαίρεστε.
0: Να με χαίρεσαι, μαμά, να με χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αγόραρε. Χέλη.
0: Χέλη. Χέλη.
1: Εσύ στο χέλη.
0: Εγώ είμαι.
1: Την μπάκα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί τα χέρια δηλαδή δεν τρώνε.
1: Χοντρό. Ναι, Νίκο μου, ναι. Κάτσε να του κάνω μια ερώτηση, Νίκο μου. Αν θες, επειδή δεν θα απαντήσει, θα απαντήσει εσύ να ακουστεί όμως. Πόσο γίνες, τα πόσα κλείνει. Τα πόσα κλείνει.
0: Τα τέσσερα.
1: Τα τέσσερα. Στο μυαλό σίγουρα. Τα πόσα κλείνει, παιδί μου, πόσο χρόνο γίνεσαι.
0: Είπα 54.
1: 54.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Okay. Αυτό ήθελα να ακούσω. Okay. 54.
0: Θες με τους Άγγλους. Δηλαδή στο τέλος, αν δεν τους έβλεπα. Το Μπέλιγχαμ, το Γκέιν και τα λοιπά. Γιατί έφτασαν κοντά και δεν τα κατάφεραν. Εντάξει, σε ανθρώπινο επίπεδο.
1: Εντάξει, θα συμφωνήσω. Εντάξει.
0: Τους καταλαβαίνω
1: ναι,
0: και στεναχωριά με δηλαδή να βλέπω.
1: Πικρία,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: okay.
1: ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, είναι τώρα ομαδάρα η Αργεντινή. Έχει το Μέση βέβαια. Έχει και το Μέση μέσα.
0: Άλλους
1: παίκτες δεν ξέρω. Το Μέση ξέρω, αλλά τέλος πάντων μέχρι και φτάνει.
0: Έχει αρκετούς. Αλλά είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο ποδόσφαιρο. Έτσι λένε κάποιοι ποδοσφαιρόφιλοι που ξέρουν, γιατί εγώ δεν γνωρίζω πολύ καλά το ποδόσφαιρο. αλλά γενικότερα, παιδιά, εχθές γύριζα από το κανάλι και ήταν οι δρόμοι άδειοι. Γιατί ήταν η ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι, μάλλον είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Πραγματικά πρέπει να ήταν όλοι στο σπίτι τους, να είχαν παραγγείλει τσουβλάκια και πίτσες. Δηλαδή,
0: καλά, δεν μπορείς να παραγγείλεις.
1: Όχι.
0: Παίρνει τηλέφωνο να παραγγείλει από μία ώρα και πάνω.
1: Ναι,
0: δύο ώρες.
1: Ναι. Άρα βλέπουν αυτό τον αγώνα. Γιατί εντάξει.
0: Καλά κάνουν να δουλέψουν και οι άνθρωποι.
1: Βέβαια, καλό είναι αυτό που δουλέψανε. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν είναι χαρούμενος ο Ιωσήφ μας εδώ, γιατί κέρδισε η Αργεντινή και θα είναι στον τελικό. Αλλά βεβαίως, ξαναλέω, σήμερα γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαιρόμαστε εμείς που τον αγαπάμε.
0: Εντάξει, παιδί μου, τι το κάνουμε και θέμα τώρα.
1: Κυρία Αγγελική, να τον χαίρεστε.
0: Να με χαίρεσαι, μαμά, να με χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αγόρα ρε. Χέλη.
0: Χέλη.
1: Εσύ είσαι το χέλη.
0: Εγώ είμαι.
1: Βάζω την μπάκα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί τα χέλια δηλαδή δεν τρώνε.
1: Χοντρό. Ναι, Νίκο μου, ναι. Κάτσε να του κάνω μια ερώτηση.

0: μη άδειοι. Γιατί ήταν η ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι, μάλλον είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Πραγματικά πρέπει να ήταν όλοι στο σπίτι τους, να είχαν παραγγείλει τσουβλάκια και πίτσες. Δηλαδή,
1: καλά, δεν μπορείς να παραγγείλεις.
0: Όχι.
1: Παίρνει τηλέφωνο παραγγείλει από μία ώρα και πάνω.
0: Ναι,
1: δύο ώρες.
0: Ναι. Άρα βλέπουν αυτόν τον αγώνα. Γιατί εντάξει.
1: Καλά κάνουν να δουλέψουν και οι άνθρωποι.
0: Βέβαια, καλό είναι αυτό που λέξανε. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν είναι χαρούμενος ο Ιωσήφ μας εδώ, γιατί κέρδισε η Αργεντινή και θα είναι στον τελικό. Αλλά βεβαίως, ξαναλέω, σήμερα γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαιρόμαστε εμείς που τον αγαπάμε.
1: Εντάξει, παιδί μου, τι κάνουμε και θέμα τώρα.
0: Κυρία Αγγελική, να τον χαίρεστε.
1: Να με χαίρεσαι, μαμά, να με χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αγόρα ρε. Χέλη.
1: Χέλη.
0: Εσύ είσαι το χέλη.
1: Εγώ είμαι.
0: Την μπάκα.
1: Δεν κατάλαβα γιατί τα χέλια δηλαδή δεν τρώνε.
0: Χοντρό. Ναι, Νίκο μου, ναι. Κάτσε να του κάνω μια ερώτηση, Νίκο μου. Αν θες, επειδή δεν θα απαντήσει, θα απαντήσει εσύ να ακουστεί όμως. Πόσο γίνες, τα πόσα κλείνει. Τα πόσα κλείνει.
1: Τα τέσσερα.
0: Τα τέσσερα. Στο μυαλό σίγουρα. Τα πόσα κλείνει, παιδί μου, πόσο χρόνο γίνεσαι.
1: Είπα 54.
0: 54.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Okay, αυτό ήθελα να ακούσω. Okay. 54. Έχεις και τα χρόνια πολλά του Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο.
1: Να είστε καλά, εντάξει. Βασίλη. Ευχαριστώ, ναι, πάρα
0: 54.
1: Πολύ.
0: 54.
1: Έφτασε. Η ηλικία δεν μετράει. Γιατί όπως έλεγα και πριν.
0: Ναι. Στο μυαλό έχει μείνει σε νηπιακή ηλικία, το ξέρουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε προκαλώ. Να βγάλουμε μια φωτογραφία σήμερα λόγω και τη σήμερα.
0: Να βγάλουμε, γιατί δεν μου έλεγε.
1: Και να την ανεβάσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Να, τώρα θα το κάνουμε στο διάλειμμα.
0: Ναι, να το κάνουμε. Βεβαίως.
1: Και θα την ανεβάσουμε και θα ρωτήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα δουν τη φωτογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε εμείς συνομήλικοι.
0: Όχι, γιατί εγώ φαίνομαι μικρότερη.
1: Είμαστε γεννημένοι την ίδια χρονολογία, εγώ και εσύ.
0: Βεβαίως.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδί.
0: Πώς δεν γίνεται.
1: Θα το δούμε στα αποτελέσματα.
0: Μην κάνεις, αρχίζεις και πληρώνεις για να γράφω από κάτω μόνο για σένα.
1: Τίποτα. Δίκαια πράγματα.
0: Α, δίκαια, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Νίκο μου, πες εσύ, θα ρωτήσουμε πρώτα τον Νίκο.
1: Λοιπόν, ο Νίκος θα βγάλει τη φωτογραφία 8:30 και θα την ανεβάσουμε στα social media. Γιατί η ηλικία δεν παίζει κανέναν μα κανέναν ρόλο.
2: Τι τύπος όμως.
3: Μη συζητήσεις.
2: Τι τύπος, παιδί μου. Εκείνα τα σημαίνια του μαλλιά.
3: Άμα η φωνή του.
1: Κατάλαβες
0: είναι και τα σημαίνια. Είναι μαγική.
1: Τα μαλλιά είναι και η φωνή.
0: Για σένα τα βάζεις αυτά ηχητικά.
1: Για ποιον τα βάζεις.
0: Πολύ καλό. Μπράβο. Τι ώρα περνάς αυτήν την εκπομπή.
1: Κρατήσου, έχω κι άλλα.
0: Να σου πω, λέει ο Σταμάτης, πολύχρονος γεμάτος υγεία, εμείς το 72, είμαστε η καλύτερη γενιά, συμφωνώ με το Σταμάτη, να είσαι γεμάτος υγεία, χαρά και ευτυχία στη ζωή σου. Αγόρα ρε Χέλη, άκου τι έβαλε. Ρε Αμαλία, πότε θα πάει διακοπές αυτός να ησυχάσει το κεφάλι σου.
1: Α, θα λείψω αύριο, να ξέρετε, έχω μια μικρή αδειούλα, θα είναι εδώ η κυρία Κάτσου με τον κύριο Παπαδάκη, εγώ από τη Δευτέρα πάλι.
0: Πάω να πλώσει το χέλι.
1: Πάω να πλώσει, λέει, το χέλι.
0: Το χέλι του. Το κορμί του στις παραλίες. Δεν πειράζει, θα πάει να ξεκουραστεί. Το παλικάρι έχει κουραστεί. Εντάξει, θα κάνω υπομονή μία μέρα. Εγώ θα είμαι άλλη μία εβδομάδα και την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου θα είναι. Δεν θα είναι ο Ιωσήφ, δεν ξέρω με ποιον άλλο θα είναι. Πάντως εγώ δεν θα είμαι.
1: Με την Κασιανή θα είμαι.
0: Α, με την Κασιανή μας, ωραία.
1: Μια χαρά θα είμαι.
0: Μια χαρά θα είσαι, είπα εγώ.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη. Πολύ καλόχρονος, λέει ο γεροβάζελος σύντροφος. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά, φίλε.
0: Και ο Real Broker λέει: αιώνιες σαραντάρι, τελικά δεν μας είπες. Πώς νιώθεις που μπήκε μπροστά στην ηλικία σου το 4? Ποιο 4, να ζήσεις, παλικάρι μου. Real Broker.
1: Ευχαριστώ, Real Broker, και για την ηλικία έκπληξη.
0: Είναι 54. 5-4. Δεν είναι 45, είναι 54. Να ξέρουμε και την ηλικία, να τη λέμε σωστά.
1: Να φας τα λυσακά σου πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και στην Αρετή. Αρετή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά.
0: Ευχαριστούμε για τις ευχές, πάρα πολύ. Βλέπεις, ευχαριστούμε για το φίλο μας.
1: Έτσι είναι και ερωτική είναι. Δήλωση. Δεν είναι, λέω εγώ, κάτι.
0: Δεν το έχω δει. Τι ώρα είναι.
1: 8 και 12. Ένα από αυτά που έχουν έρθει 8 και 12. Μπορείς να το διαβάσεις εσύ, private.
0: Συγγνώμη, η Αρετή. Εντάξει, θέλω να πω. Η Αρετή πρέπει να σε ακούει χρόνια, πρέπει να είναι έτσι.
1: Εντάξει, ραδιοφωνική φίλη.
0: Όχι, προς Θεού τώρα, εγώ δεν λέω.
1: Έλα, μωρέ, πλάκα κάνουμε.
0: Ναι, λέω, εντάξει, okay, ναι, το παλικάρι μας. Εντάξει, ξέρουμε εμείς, ξέρουμε. Αρετή, ξέρουμε.
1: Ευχαριστούμε, Αρετή,
0: τον έχεις δει
1: καλά.
0: Από κοντά πώς είναι.
1: Εννοείται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Λέει, έχεις γίνει δικός μας άνθρωπος. Τιμητικό, Παναγιώτη, ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ για τις ευχές και την Αναστασία στο Πορτοράφτη. Πά Πάμε παρακάτω γιατί καιρό. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού.
0: Τι αλλάζει?
1: Πάμε σε αυξημένη ζέστη.
0: Α, πάμε σε...
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Ανεβαίνει και κοίτα να δεις κάτι. Και χθες έκανε ζέστη και το μεσημέρι. Εγώ κέντρο που ήμουνα νότια, 38 βαθμούς το μεσημέρι. Και το βράδυ δεν δρώ.

0: σε πολύ. Θα συνεχιστεί και θα δούμε και 39 άρια τις επόμενες μέρες με κάποιο μελτέμι, αλλά θα είναι ζεστός ο καιρός, θα είναι αρκετά ζεστός. Κάποιοι λένε και για έναν πολύ ζεστό Αύγουστο. Εντάξει, okay, δεν έχουμε δει ακόμα καύσωνα. Οπότε το 37-38 στην Ελλάδα δεν λες ότι είναι καύσωνα, λες όμως ότι
1: όχι, κάνει... ρε παιδί μου, αλλά την Κυριακή λέει μπορεί να δούμε και 40 άρια στις επικίνδυνες πάντα περιοχές.
0: Εντάξει, στη Δυτική Ελλάδα τώρα.
1: Θεσσαλία.
0: Θεσσαλία, Λάρισα από εκεί ναι. Εντάξει, 40 είναι 40 και 40 ξέρετε. 40 τώρα δεν είναι 40, είναι και παραπάνω στον ήλιο, αλλά τέλος πάντων θα είναι ζεστές μέρες οι επόμενες.
1: Οπότε προετοιμαστείτε για ένα καυτό τριήμερο. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομακτικό. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Απόλυτα λογικό. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, μέχρι τώρα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά το καλοκαιράκι. Δεν μας έχει ταλαιπωρήσει όπως άλλες χρονιές. Ναι. Τώρα έχουμε κάποια θέματα, Μαλία μου. Γιατί χθες παίξαμε αυτή τη δήλωση την περίφημη της κυρίας Ζάγκα, η οποία έστειλε ένα μήνυμα στους πρατηριούχους των νησιών σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά γενικότερα και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό στα νησιά, θέλοντας να τους πει ότι ρε παιδιά, κάντε κάτι με τις τιμές, μην δίνετε τους ανθρώπους.
0: Καλά τα είπε πάντως κυρία Ζάγκα.
1: Ναι. Αλλά δημιουργήθηκε ένα θέμα εδώ πέρα λοιπόν, γιατί βάλαμε αυτή τη δήλωση, την οποία θα υπενθυμίσουμε τώρα για να ακούσουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα.
2: Ο κόσμος πάει στα νησιά, αλλά και τα νησιά να προσέχουν τον κόσμο, να μην τους παίρνουν και το βρακί, έτσι όπως το λέω.
3: Στα καύσιμα μόνο τους παίρνουν το βρακί ή παντού.
2: Όχι, τους παίρνουν στις απλώστρες, στο φαγητό, στον καφέ. Πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε και στους κοντινούς προορισμούς.
3: Γενικά δεν έχει μείνει βρακί για βρακί.
2: Βρακί για βρακί και ο κόσμος να σας πάω, να σας πω στους κοντινούς από εμπειρία. Πάει το πρωί, το βράδυ φεύγει, γιατί σου λέει
3: ξεβράκωτος.
2: Βγαίνουν τα λεφτά. Ξεβράκωτος θα φύγει, άμα έχει μαγιό βάζει το μαγιό, αλλιώς.
1: Άμα δεν έχει το μαγιό, λοιπόν, τσίτσιδος, ξεβράκοντος κανονικά.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Το παίζουμε αυτό στην εκπομπή. Χθες
0: ναι,
1: το είπαμε
0: και
1: διάφορα.
0: Ναι, και οι ακροατές μας μπήκαν στο παιχνίδι, δηλαδή.
1: Ακριβώς, καλά,
0: πίστε,
1: έγινε χαμός.
0: Χαμός.
1: Τελειώνει η εκπομπή. Τι γίνεται στην Κυψέλη, Αμάλια, με το που τελειώνει η εκπομπή? Κάτι μου λέει ότι κάποιος την άκουγε. Χθες το πρωί την εκπομπή.
0: Γιατί?
1: Γιατί αμέσως μετά στην Κυψέλη έγινε αυτό που θα ακούσεις.
0: Ναι.
1: Είναι η μαρτυρία, λοιπόν, κατοίκου. Όπως την κατέγραψε το flash.gr, από εκεί πήραμε το ρεπορτάζ, η οποία περιγράφει τι έγινε χθες το πρωί στην Κυψέλη, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής.
4: Βλέπω ξαφνικά έναν άντρα γυμνό. Δεν το πίστευα στην αρχή. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εξώ που φορούσε κάτι. Ήταν γυμνός. Δεν πλησίασα, για να είμαι ειλικρινής.
5: Σοκαριστήκατε?
4: Πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, οι υπόλοιποι γύρω σας?
4: Είχαν γουρλώσει μάτι και μάλιστα και μετά είδα ότι κάποια κοπέλα μπήκε μέσα στην σελίδα που έχουμε της Κυψέλης και το έγραψε αυτό. Γιατί εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν ξέρω, ονειρευόμουν. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Μιλάμε τσιτσίδι. Αλλά εγώ δεν το πίστευα αυτό. Δηλαδή όταν τον είδα, λέω τα ματάκια μου κάνουν, κάτι συμβαίνει. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο έτσι. Άνετα, ξέρετε, με το πάζο του πήγαινε.
1: Ένας χθες το πρωί λοιπόν στην Κυψέλη.
0: Τσίτσιδι.
1: Βγήκε τσίτσιδος.
0: Πήγε βόλτα,
1: και περπατούσε. Έκοβε βόλτες. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα με το πάσο του. Όπως άκουσες, η κυρία έχει γουρλώσει το μάτι.
0: Εντάξει, λογικό είναι να βλέπεις τώρα έναν ολοτσίτσιδι να περπατάει. Ανεμέριμνος, εκεί δεν είναι και ότι καλή.
1: Γι' αυτό σου λέω, μήπως ο κύριος άκουγε την εκπομπή και σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα δεν χρειάζεται. Και το πέταξε κανονικά το βρακί και βγήκε εκεί στην Κυψέλη.
0: Μια λες, βάζεις τον γιατρό που λέει να μην φοράμε βρακιά.
1: Ναι.
0: Μια βάζεις και την κυρία Ζάγκα.
1: Εντάξει. Τώρα.
0: Μα πού το βρήκες, ρε αθεόφοβε.
1: Ρε παιδί μου, και να θέλεις να το αποφύγεις, δεν γίνεται. Όπως δούλευα χθες το απόγευμα εκεί πέρα, πέφτει το μάτι μου πάνω. Εγώ πήγα να δω τι γίνεται στην Κυψέλη σχετικά με τις ροχμές, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Σοβαρό θέμα, πάρα πολύ.
1: Όπως έψαχνα λοιπόν για την Κυψέλη, πετυχαίνω αυτή την κυρία στο flash.gr, η οποία καταγγέλει ότι ήταν ένας γυμνός χθες το πρωί στην Κυψέλη και έκοβε βόλτες.
0: Μήπως εγώ θα μου έκανα νησί και τον έκανε κανένα νησί που τον είχα
1: βρει. Πάρει, φαίνεται τα βρακιά. Και γύρισε ο άνθρωπος και κυκλοφορούσε στην Κυψέλη. Είναι αυτό που λέει, και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Καλά.
1: Καλά πάμε. Καλημέρα στον Πάνο στην Ιταία. Πολύχρονος λέει, θύμισε στη διπλανή μικρή οχιά ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, την αγάπη μας. Καλημέρα. Και στο σταμάτη, λύσαξες, λέει, με την ηλικία του ανθρώπου. Είναι όσο ακούγεται η φωνή του. 35. Να σε καλά, σταμάτη, καλημέρα. Mm. Καλημέρα και στον Γιώργο το Βεριώτη. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Φωνάξτε το Βολάνιο, λέει, να δώσει κανένα σιγουράκι για τον τελικό, γιατί είναι γουρλής. Έρχεται ο Βολάνιος εκεί στις 9 παρά 20.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Θα μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Θα του ζητήσω και μία πρόβλεψη, αν και εκείνο είναι full Ισπανία, το έχει δηλώσει από την αρχή. Καλημέρα και στον Τάσο. Να ξέρετε, λέει, ότι όπως πάει το πράγμα με την ακρίβεια, σε λίγο θα γυρίζουμε όλοι χωρίς βρακή. Να μου το θυμηθείτε. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον Γιώργο. Η κυρία λέει: εκτίθεται. Τι πάει να πει, δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Εννοούσε η γυναίκα ότι δεν έχει ξαναδεί κάποιον να κυκλοφορεί γυμνός, ρε παιδί μου, στους δρόμους της Κυψέλης. Αυτό εννοούσε. Κατευθείαν εσύ τώρα το πήγες αλλού. Καλημέρα στον Δημήτρη, το Σταύρο. Πόσο χρονών είσαι, είχα Walkman, λέει τη Sony. Ναι, φίλε, και εγώ είχα Walkman. Είναι αλήθεια, το πρόλαβα. Και είχα και από τα πρώτα μου. Το είχε φέρει ο πατέρας μου από τη Σαουδική Αραβία, όπου είχε πάει για να εργαστεί, και ήταν ένα από τα πρώτα που είχαν κυκλοφορήσει, τη Sony, και μου το είχε φέρει. Το έχω ακόμα, το φυλάω, βέβαια. Οπότε καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, για να έχω το Walkman, καταλαβαίνεις τι ηλικία είμαι. Καλημέρα Μαρία, μάλλον δεν άκουσες κανονικά το ρεπορτάζ. Δεν περιγράφεται κάποιο τέτοιο περιστατικό σαν αυτό που γράφεις εσύ στο μήνυμά σου? Αν είναι κάτι διαφορετικό ή αλλού, εντάξει, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και όλοι αναζητάμε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος να συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, σας έχω πρόταση. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει. Λουτράκι, λοιπόν, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Μιλάμε για ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
0: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν? Μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
1: Καλημέρα στην Μαριάννα, στην Λουμπλιάννα. Χρόνια πολλά, λέει, στην ωραία γενιά του 72. Συνομήλικη είναι και η Μαριάννα, όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στον Κώστα, ο έχουν δύο βρακιά να δίνει το ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και για τις ευχές. Και τον Παντελή, πολύχρονος, λέει, ο νεαρός δίπλα σου, Αμαλία. Εγώ είμαι αυτό για να το ακούω.
0: Πολύχρονος, το πάμε, τα πάμε. Να λοιπόν, το χαιρόμαστε κλπ.
1: Τώρα που θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα βγάλουμε φωτογραφία, μην ξεχνιέσαι.
0: Δεν παγώ, εγώ δεν είναι.
1: Θα την ανεβάσω εκεί και θα ζητήσω τις απαντήσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι θα τις δουν, να μας πούνε αν είμαστε συνομήλικοι ή όχι.
0: Ναι, και λέει ο Απόστολος, αν εσύ είχες Walkman γατάκι, η Αμαλία είχε γραμμόφωνο.
1: Το μόνο σίγουρο. Το
0: μπράβο, Απόστολε, μπράβο.
1: Καλημέρα και στον αγαπητό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, να είσαι καλά. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει στην Κυψέλη σχετικά με τις ροχμές που έχουν εμφανιστεί, ναι, σε δεκάδες διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα.
1: Είναι πάρα πολλά διαμερίσματα. Είναι περισσότερες από 10 πολυκατοικίες.
0: Έχει απαντήσει η εταιρεία το Ιατρικό Μετρό, βέβαια, γιατί λέει ότι προκλήθηκαν από το Μετροπόντικα. Θα δούμε, αλλά είναι σοβαρό το θέμα. Έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους.
1: Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι καινούριο. Έχει προκύψει από το Μάρτιο. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό από το Μάρτιο. Από τότε έχουν κάνει παράπονα οι κάτοικοι της περιοχής και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Μέχρι τώρα όλοι κόφευαν, δεν είχαν πάρει κάποια απάντηση. Τώρα όμως αρχίζει και κινείται το θέμα. Χθες είχαμε και συνάντηση στο Δημαρχείο της Αθήνας, εκπροσώπων εκεί των κατοίκων της περιοχής, με το Δήμο, και ταυτόχρονα σήμερα θα γίνει και συνάντηση και των κατοίκων με το Δήμο, αλλά και την εταιρεία, την Ελληνικό Μετρό, ώστε να βρεθεί κάποια λύση. Θα τα πούμε όμως όλα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Blue, Γιώργο, και εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δεκάδες οι ευχές σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά, να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε ραδιοφωνικά. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος έχει και εκείνο σήμερα τα γενέθλιά του. Και μας απολαμβάνει στην Τίνο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Καλά, η Τίνος είναι πανέμορφη.
1: Και στην Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη.
0: Τα χωριά μέσα είναι εκπληκτικά. Πήγα πέρυσι, πραγματικά δεν είχα ξαναπάει μέσα. Ξέρεις, τα χωριά είναι καμία σχέση με αυτό που βλέπεις όταν κατεβαίνεις στο λιμάνι και την Παναγία και όλα αυτά. Τα χωριά μέσα είναι καταπληκτικά. Στην Ου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσουν, ε?
0: Ναι.
1: Η γουρνοπούλα, σ' αρέσει?
0: Πάρα πολύ.
1: Παιδιά, θα αναστενάξουν οι γουρνοπούλες το Σαββατοκύριακο. Ετοιμάζεται να εκδράμει. Έχει στείλει
0: μήνυμα. Πες που θα πάω, γιατί δεν έχω
1: πρόβλημα.
0: Έχει
1: κάνει κράτηση ήδη. Θα πέσει κάργα μπούκα εκεί. Γουρνοπούλα και γαλακτομπούρεκο. Ετοιμαστείτε, παιδιά, εκεί στην Καλαμάτα δεν θα μείνει τίποτα.
0: Εσένα σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει.
0: Δεν σου φέρω ένα κομματάκι. Ό,τι μείνει, κανένα κοκαλάκι δηλαδή, για τίποτα άλλο.
1: Θα τα σαρώσει όλα η κάτζου. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ξάνθη. Με το Walkman, λέει, το δράμα ήταν όταν τελείωναν οι μπαταρίες.
0: Έχει δίκιο, Γιάννης.
1: Και όταν μάζευε την ταινία της κασέτας. Άστα, λέει, τι έχω περάσει στα δρομολόγια με το λεωφορείο για Πάτρα λόγω σπουδών. Ωραία χρόνια όμως, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αβραάμ. Καλπό που χαμός γίνεται. Και ο Τάσος από το γυμναστήριο. Καλημέρα,
0: φίλε. Τασούλη, να είσαι καλά.
1: Μη προκαλείς, λέει, την Αμαλία, είσαι χαμένος από χέρι. Σε συγχωρώ, γιατί ανήκω κι εγώ στο κλαμπ των καρκίνων. Χιλιόχρονος, χαρούμενος και ευτυχισμένος. Να σε καλά,
0: Τάσο. Να σε καλά, Τασούλη.
1: Και στον Δημήτρη στο Ηράκλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εντάξει, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας.
0: Πολλά μηνύματα, έχει
1: πάρα
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Του στέλνουν όλοι ευχές, Νίκο, όλοι. Έχει ρεύμα, μπράβο, έχει ρεύμα.
1: Και στο Γιάννη στην Ξάνθη και στην Ελένη.
0: Εντάξει.
1: Να είσαι έτσι, λέει, πάντα νέος, ωραίος.
0: Εντάξει,
1: με υγεία. Παιδιά,
0: θα συνεχιστεί η εκπομπή. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Εσύ αγαπάμε, τι να κάνω. Αμαλία μου, όπως καταλαβαίνεις, δεν το προκαλώ. Βγαίνει μόνο το εδώ πέρα, δηλαδή έρχονται μηνύματα εδώ πέρα. Δεν θέλω να τα μεταδώσω κιόλας.
0: Όχι, φαίνεται. Δηλαδή. Το έχουμε καταλάβει
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν θέλω να το μεταδώσω.
0: Ναι.
6: Δαγκωτό στον Ιωσήφ. Όλα τα λεφτά Ιωσήφ. Ιωσήφ, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: Μη μου στέλνετε τέτοια φωνητικά μηνύματα, σας παρακαλώ. Κοκκινίζω, δηλαδή δεν μπορώ.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Καθόλου.
0: Ψωνάρα, δεν τρέπεσαι.
7: Radio Preveza, Real FM, INI.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ελεύθερη με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Έμαθα ότι ήμουν ταυτοχρόνως σε δύο σημεία, δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρή πατέρας, μάνα και βρέφος και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί σε τροχαίο με βιτιοφόρο στη Χαλκιδική. Προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινιό που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
4: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτο
8: απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
11: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
12: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τον αγγλικό στίχο Honeymoon Song. Το τραγούδι θα μείνει για δεκαετίες στα συρτάρια του BBC και θα έρθει στο φως τη δεκαετία του 90. Πού πας, παιδί μου?
1: Την τούρτα έξω.
0: Α, ναι, έχουμε και τούρτα, Σόφια. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου. Την αγάπη μου σου στέλνω. Ήρθε και μια τούρτα, ήρθε και ένα προφιτερόλ. Να είστε καλά, παιδιά. Είμαστε κομπλέ.
1: Ξέρουν τι στέλνουν και πού το στέλνουν.
0: Καλά, οι άνθρωποι είναι ξέρουν. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: ξέρουνε.
0: Πολύ. Και τη Σόφη και τον Real Blog.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα για το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης με ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα. Οι κάτοικοι λοιπόν είναι ανήσυχοι. Όπως μαθαίνουμε, το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο. Έχει προκύψει από το Μάρτιο. Το γνώριζαν δηλαδή το πρόβλημα αυτό, καθώς τότε κάτοικοι της περιοχής είχαν παραπονεθεί. Όμως κανείς δεν τους είχε δώσει σημασία. Πλέον το πρόβλημα εντοπίζεται σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης. Είναι από την πλατεία της Κυψέλης μέχρι και την Ευελπίδων. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα μαρτυρίες κατοίκων για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν στα διαμερίσματά τους. Κάποια από αυτά έχουν αναγκαστεί να τα εγκαταλείψουν, ενώ κάποιοι ζουν, όπως καταλαβαίνετε, με τον φόβο τι μπορεί να συμβεί και μάλιστα μετά τα τελευταία περιστατικά που είχαμε, για παράδειγμα, στα Πετράλωνα.
2: Οι ρογμές είναι κάθετες, οριζόντιες, διαγώνιες. Ναι. Τρέμουμε. Έτσι και γίνει ένα σεισμός. Το βράδυ το τραγικό που πέρασε ο Μητροπόντικας, έτρεμε η γη κάτω από τα πόδια μας. Ο θόρυβος ήταν τρομερός. Δεν καταλάβαινες τι έγινε, από πού έρχεται. Η πόρτα έχει μετακινηθεί σε σχέση με την κάσα, βλέπετε. Δεν μένει μέσα. Όχι, γιατί υπάρχει χιλιοστά προφανώς είναι. Δεν το ξέρουμε πόσο είναι. Αλλά έχει γίνει καθίζηση.
3: Εδώ υπάρχει μια ρογμή, η οποία δημιουργήθηκε μετά το πέρασμα του μετρό, που είναι αποκόλληση από τις δύο πολυκατοικίες.
4: Πρόσφατα έγινε ένα σεισμός, να σας θυμίσω, στην Εύβοια. Και εδώ, αν γυρίσετε την κάμερα, η ρογμή έγινε διπλάσια. Από ένα σεισμό που έγινε στην Εύβοια. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς. Είναι μία, είναι εδώ δύο σε γενικό στο χώρο. Είχαμε θέμα και με την πόρτα του ασανσέρ. Είναι δύο, τρεις. Οι πλάκες έχουν ξεκολλήσει, άμα δείτε. Άμα πλησιάσετε την κάμερα, θα το δείτε. Κάτω από το παλιό θηρορείο. Όλες αυτές είναι ρογμές.
2: Τα σπίτια ανοίγανε, οι πόρτες δεν κλείνανε. Στο ασανσέρ δεν μπορούσαμε να μπούμε, δεν λειτουργούσε.
5: Το υπόγειό μου και εμένα συνέχεια πλημμυρίζει νερά.
1: Υπολογίζεις πόσα χρήματα έχετε δώσει μέχρι τώρα?
5: Συνέχεια πληρώνουμε, συνέχεια. Δηλαδή όποτε βρέχει έχουμε πρόβλημα.
2: Εγώ 70 χρόνια έζησα μια ένδοξη ζωή. Δεν θα πάω από άδοξο θάνατο ποδοκάρι. Δεν θα το αποφασίσουν αυτοί. Εγώ θα το επιλέξω.
1: Εντάξει, είναι εξαγριωμένοι.
0: Έχουν το δίκιο τους.
1: Έχουν το δίκιο τους, βεβαίως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η εταιρεία Ελληνικό Μετρό ΑΕ έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι έχουν σταματήσει προσωρινά εργασίες από τις 8 Μαΐου, γιατί η διακοπή κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω μη αναμενόμενων γεωλογικών συνθήκων. Και εδώ ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως ζήτημα στατικής επάρκειας.
0: Πώς το ξέρουν αυτό?
1: Πώς το ξέρουν αυτό?
0: Οι κάτοικοι ζήτησαν να γίνουν έλεγχοι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για τη στατική επάρκεια. Και η απάντηση που πήραν, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, ήταν ότι θα πρέπει να απευθυνθούν οι ίδιοι σε ιδιώτες μηχανικούς. Δηλαδή να πληρώσουν εκείνοι τις στατικές μελέτες.
1: Λες και φταίγανε εκείνοι για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Επίσης, πώς μπορεί να είσαι σίγουρος, εννοώ για την εταιρεία, σίγουρη λοιπόν η εταιρεία, ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας? Εδώ οι άνθρωποι καταγγέλουν τις ρογμές, έτσι. Σου λέει θα πέσει κανένα δοκάρι να μας σκοτώσει κτλ.
0: Υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν πόρτες που δεν ανοίγουν, παράθυρα, δηλαδή έχουν σφραγιστεί διαμερίσματα 3 και 4 μήνες. Όπως ακούσαμε, υπάρχουν καταστήματα υπόγεια τα οποία με κάθε βροχή πλημμυρίζουν. Πλέον πλημμυρίζουν.
1: Βέβαια. Και έχουν δώσει του κόσμου τα χρήματα οι άνθρωποι.
0: Και οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ανταπόκριση,
1: όχι,
0: μέχρι τώρα τουλάχιστον. Χθες, όπως λέγαμε, έγινε μια σύσκεψη στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί λοιπόν και ο Χάρης Δούκας ήταν καυστικός για το θέμα. Με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή της Κυψέλης.
6: Έχω μια απορία. Κράτος υπάρχει. Κυβέρνηση υπάρχει. Δεν είναι υπουργείο που δίνει τόσα εκατομμύρια. Δεν θα πρέπει να έχει ελέγξει αυτή τη διαδικασία? Δεν θα πρέπει να έχει στείλει ανθρώπους στα σπίτια?
0: Αυτά είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος ταυτόχρονα είχε και μια άλλη περίπτωση, αυτή των Πετραλώνων. Εκεί είχαμε άλλο αλαλούμ. Θυμάσαι που κατέρευσε η πολυκατοικία, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα και υπήρχε το θέμα ποιος θα μαζέψει τα μπάζα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν υπήρχε διαμάχη μεταξύ του Δήμου και της περιφέρειας. Όχι, θα τα μαζέψεις εσύ, όχι, είναι δική σου ευθύνη. Τελικά με την παρέμβαση του εισαγγελέα, δόθηκε η εντολή να τα μαζέψει
1: και
0: ο Δήμος.
1: Να βοηθήσει και η περιφέρεια όπου χρειαστεί.
0: Να βοηθήσει και η περιφέρεια. Εκεί βγήκε άκρη.
1: Ναι, εδώ τώρα,
0: στην περίπτωση της Κυψέλης, σήμερα θα γίνει σύσκεψη
1: ναι.
0: των κατοίκων του Δήμου και της εταιρείας Ελληνικό Μετρό.
1: Για να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Αρχίζει και φαίνεται μία τουλάχιστον διάθεση και από την πλευρά της εταιρείας να ακούσει το πρόβλημα και να βοηθήσει όπως μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Φαίνεται ένα θετικό κλίμα να διαμορφώνεται.
1: Μακάρι, Ιωσήφ μου, μακάρι, αλλά λέει ο Real Broker θα συμφωνήσω. Λέει κάποιοι από τους ιδιοκτήτες τα έχουν αγοράσει με τραπεζικό δάνειο τα συγκεκριμένα σπίτια.
0: Σωστό.
1: Τι θα γίνει αν ομιγέννητο το κρυθούν τα σπίτια τους ως επικίνδυνα ή ως μη κατοικήσιμα. Πολύ σωστή η ερώτηση του Real Broker.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Τι θα κάνουν, θα πληρώνουν το ενίκιο και θα πληρώνουν δάνειο και θα πληρώνουν και ενίκιο.
0: Πάρα πολύ σωστό. Ναι, το έργο είναι σημαντικό, όντως, και θα δώσει μεγάλη ανάσα και
1: στην περιοχή. Συζητάμε.
0: Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Και στη συνέχεια και των περιουσιών τους, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Να ακούσουμε και τον κύριο Ταχιάο, τι είπε για το θέμα.
7: Εάν υπάρχει ευθύνη του έργου της κατασκευής του μετρό, θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά και της Ελληνικό Μετρό προς τον ανάδοχο του έργου και από τον ανάδοχο φυσικά προς τυχόν φυγέντες, εάν όντως υπάρχει ζήτημα.
0: Μακάρι λοιπόν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες τώρα που το θέμα πήρε διαστάσεις και όχι όπως από τον Μάρτιο που δεν το ήξερε κανείς, γιατί οι άνθρωποι προφανώς φώναζαν αλλά δεν τους άκουγε κανείς. Άκουσα χθες και τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, που είπε και εκείνος ότι δεν έχει γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός, δεν υπάρχει κάποιο φυσικό φαινόμενο και ότι το πιθανότερο είναι ότι όλες αυτές οι βλάβες έχουν προκληθεί από τον Μετροπόντικα. Οπότε αναμένουμε να βρεθεί λύση για αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην Κυψέλη, κυρίως για την ασφάλειά τους, αλλά φυσικά και για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Εδώ είμαστε και θα παρακολουθούμε το θέμα. Προς το παρόν όμως
1: είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο και θα μας μιλήσει για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου, πώς πάμε από κίνηση?
8: Καλημέρα. Νομίζω η κίνηση μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Να ευχηθώ στον αέρα χρόνια πολλά στον Ιωσήφ.
0: Ευχαριστώ παλικάρι μου, να είσαι καλά, να με χαίρεστε.
8: Όσο και αν γίνεται, γιατί πολλά ακούγονται, δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος.
1: 54, το έχουμε πει.
8: Α, οκ. Okay. Απλά δεν ήθελα να είμαστε ειλικρινείς στο ακροατήριο.
0: Δεν πειράζει, Παναγιώ. Ξέρεις πόσες Ευρωλίγκες έχω ζήσει εγώ.
8: Α, σωστά.
0: Ξέρεις τι ωραία παιδικά και εφηβικά χρόνια έχω ζήσει εγώ σε αντίθεση με το Σαπρανίδη απέναντι που μεγάλωσε με πολλά προβλήματα εκεί στην εφηβεία. Τραυματικές εμπειρίες.
8: Ναι, αλλά...
0: Άστα τώρα, τι να σου λέω μέρα που είναι. Άστα τώρα.
8: Η εκπομπή ξεκίνησε με Μέση και πάντα καταλήγουμε στα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά
0: επειδή γενέθλια. Ρωτάει ο κόσμος εδώ τις προβλέψεις σου για την Κυριακή.
8: Τώρα στον τελικό μπορεί να εκτεθούμε. Τι πρόβλεψη να κάνουμε.
1: Μην κάνεις, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο.
8: Με ποδοσφαιρική προσέγγιση, την πρόβλεψη για το ζευγάρι που θα κατέληγε, μπορούσαμε να την κάνουμε. Τώρα είναι όλα ανοιχτά.
0: Μάλιστα.
1: Τεχνοκράτης ο Βολάνιος. Τεχνοκράτης.
8: Πολλά γκολ βλέπω, αυτό βλέπω.
0: Βλέπεις πολλά γκολ. Μακάρι να δούμε θέαμα. Για πάμε στην κίνηση, Παναγιώτη μου.
8: Απροσπέλασος ο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στη Βιέννη. Για να μην λέμε μόνο για τον μπάσκετ, είχαμε και φιλικό χθες με τη Rapid.
0: Καλά, δοκιμάζουμε τώρα αυτά.
8: Σωστά,
0: είναι.
8: Σωστά.
0: Σε δεύτερη μοίρα.
8: Σωστά, ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Επιβαρημένη και στα δύο ρεύματα η Πειραιός σε Κεραμικό, Ταύρο, Μοσχάτο, Κεφάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Μια ακόμη μέρα ξεκίνησε με γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 20 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά Παναγιώτη Βολάνη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Πολύχρονος, λέει κύριε Καλαμαράκη, με υγεία και πάντα τα καλύτερα σου εύχομαι. Αν και είσαι βάζελος, το ξεπερνάω για την ημέρα. Να είσαι καλά, βρε Κωνσταντίνο. Είσαι μεγάλη καρδιά.
1: Μεγάλη. Το Αρμενάκι μας στέλνει. Έπαιζε ο Ολυμπιακός κάτι φιλικό χθες?
0: Όχι.
1: Γιατί λέει, χθες είχαμε και έναν έτερο εξίσου ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό αγώνα, τον οποίο εμείς η Γαύρη απολαύσαμε, αλλά ο κύριος Καλαμαράκης επιμελώς μήπως δεν αναφέρθηκε καθόλου. Παρακαλώ, ενημερώστε μας έστω για το αποτέλεσμα. Γιατί με καταγγέλει το Αρμενάκι για ηλπή αθλητική ενημέρωση. Τι είναι αυτό. 4-1. Έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, φιλικά είναι τώρα.
1: Α,
0: κάνουμε
1: δοκιμές. Εγώ δεν ήξερα καν.
0: Τώρα χτίζουμε, δοκιμάζουμε.
1: Ναι, παιδί δηλαδή, μου, μπράβο, να το πεις στο Αρμενάκι. Στο Αρμενάκι το πεις.
0: Παιδιά, όταν θα μπούμε στην κανονική περίοδο, τότε να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα τα φιλικά δεν έχουν καμία μα καμία σημασία. Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, και η Μαρίνα σου λέει: Καλαμάρι μου αγαπημένο, να ζεις σαν τα ψηλά βουνά, να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, να μεγαλώνεις όμορφα και να κάνουμε παρέα για πάρα πολλά χρόνια. Είχε γενέθλια η Μαρίνα την Τρίτη. Η Μαρίνα μου χιλιόχρονη. Η πρόσκληση για άνδρο είναι πάντα ανοιχτή και για τους δυο σας. Ευχαριστούμε, Μαρινάκι μου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χρόνια πολλά, Μαρίνα, και για τα γενέθλιά σου και για την αυριανή γιορτή σου.
1: Αύριο...
0: Γιατί εγώ δεν θα είμαι εδώ, ναι, οπότε προκαταβολικά.
1: Έχω και εγώ γιορτή αύριο. Θα μου.
0: Α, ναι,
1: ναι. Έχει και γενέθλια.
0: Α, οπότε αύριο η Κάντζο εδώ στο στούντιο θα είναι όλο χαρές και πανηγύρια. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
10: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
9: Κότσο Δημήτρης.
10: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
10: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
9: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
11: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
11: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.

0: ταχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
10: Κύριε, κύριε!
9: Κωστάκι, για πες μας.
10: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
10: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
9: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
10: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
11: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
12: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν. Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 8 20 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Λεωφόρο Κηφισίας. Όλες τις προηγούμενες ημέρες τα 5 στα 6 πρατήρια ήταν στο 1999. Υπήρχε ένα πρατήριο μόνο που ήταν στο 2050 και μου είχε προκαλέσει και μεγάλη έκπληξη. Σήμερα λοιπόν, ανεβαίνοντας, το πρατήριο που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 2050, σήμερα ήταν 1989. Από 2050, 1989. Μωρέ, μπράβο, λέω, εξαιρετικά. Συνεχίζουμε την άνοδο. Όλα τα υπόλοιπα πρατήρια που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 1998-1999, σήμερα ήταν στο 2019. Πώς γίνεται αυτό?
14: Δεν ξέρω, πραγματικά είναι
13: δηλαδή, τρέλα. Ένα πρατήριο έπεσε κοντά 60 λεπτά κάτω η τιμή. Στα άλλα πρατήρια ανέβηκε από το 1999 στο 2019. Για πείτε μας λοιπόν εσείς στο studio atrialfm.gr και στο
14: 2.11.200.8.200,
13: έχετε δει αυτή την έκπτωση να έχει περάσει στα πρατήρια? Έχετε δει μειωμένες τιμές?
14: Εγώ πάντως δεν έχω δει και αναρωτιέμαι. Εγώ τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει μια συμφωνία με τα δηληστήρια και από προχθές έχει εφαρμοστεί και δεν είναι μικρή αυτή η έκπτωση των 10 λεπτών και 5 λεπτά στο diesel, δεν την έχω δει ακόμα. Επειδή ανέβηκε το πετρέλαιο λόγω της ανάπτυξης Μέση Ανατολή, ανεβάσαν τις τιμές και δεν φάνηκε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πραγματικά μέχρι σήμερα το πρωί δεν την έχω δει. Και πρέπει να βάλω και βενζίνη.
13: Περαστικά.
14: Ευχαριστώ.
13: Κάτσε να ακούσουμε τι είπαν και πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
15: Πόσες φαίνονται τιμές στα καύσιμα?
16: Ακριβά. Πολύ ακριβά, όχι ακριβά.
15: Από τα μέτρα έχετε δει κάποια έκπτωση στην τσέπη σας?
16: Όχι, τίποτα. Τίποτα, δηλαδή είναι το ίδιο.
17: Εντάξει, είναι ανεβασμένες. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι οι δουλειές μας, πρέπει να πάμε στις δουλειές μας, πρέπει να κινούμαστε.
14: Τι να κάνει ο κόσμος, να μην πηγαίνει στις δουλειές του?
13: Έλατε.
14: Να
13: μην αναγκαστικά πηγαίνει... θα τη βάλει λοιπόν τη βενζίνη.
14: Ναι, αλλά απλώς
13: δεν
14: κάνεις...
13: τη βλέπουν την έκπτωση.
14: Να σου πω κάτι, λέει ο Ιωσήφ. Κάνεις όσο λιγότερα χιλιόμετρα μπορείς. Δηλαδή κάνεις λιγότερες διαδρομές. Εγώ το ακούω και για το Σαββατοκύριακο αυτό. Δηλαδή, αν είναι να πάνε για ένα μπάνιο, πάνε κοντά ή δεν πάνε καθόλου. Γιατί και αυτό πια είναι ένα υπολογίσιμο έξοδο. Έχει αυξηθεί τόσο η βενζίνη. Που σου λέω, άλλο αν θέλω 30 ευρώ, 40 για το μπάνιο και θέλω και 20 ευρώ βενζίνη. Δεν πάω. Ή πάω κάπου κοντά.
13: Από την άλλη, βρε Αμαλία μου, να σου πω κάτι. Αισθάνομαι, μάλλον εγώ, για να μιλήσω για μένα, ότι γινόμαστε γραφικοί δηλαδή.
14: Γινόμαστε.
13: Κάθε μέρα, τόσο καιρό, πρέπει να γκρινιάζουμε και το καλά το κάνουμε. Αλλά γκρινιάζουμε συνέχεια για την ακρίβεια στα καύσιμα, για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια στη λαϊκή, για την ακρίβεια παντού. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι δεν βλέπουν αυτές τις μειώσεις στις τιμές. Τώρα πάλι ο τρελός έχει αρχίσει και βαράει πάλι,
14: ναι,
13: το Ιράν.
14: Τα ίδια και χειρότερα.
13: Ναι,
14: ναι, ναι, ναι. Άρα, ξέρεις που θα κάτσει το πετρέλαιο? Όχι, σήμερα πέφτει λίγο. Εκεί κοντά στα 84 δολάρια το βαρέλι είναι. Αλλά θέλω να πω, ψηλά είναι. Άρα, ξέρεις, και αυτή η έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Εάν αρχίσει και ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, θα πάει στράφη.
13: Θα εξανεμιστεί.
14: Ναι, αλλά τώρα εκεί δεν μπορεί να κάνει και που κάτι άλλο. Αν αρχίζουν τα χτυπήματα πάλι, ο ένας τυπάει τον άλλον. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα για τον Ιωσήφ. Έλια, σε ευχαριστεί και ο Ιωσήφ και εγώ σε ευχαριστώ. Να διαβάσω πρώτα μηνύματα από τη φωτογραφία.
13: Να σε καλά, Έλια, ευχαριστώ,
14: ναι, ναι,
13: πάρα πολύ.
14: Λοιπόν, οπότε θέλω να διαβάσω. Βασίλης λέει: Αμαλία, καμία σχέση με αυτόν. Σαφώς πάρα πολύ αδυνατισμένη κοριτσάκι είσαι και πολύ όμορφη. Και εδώ που τα λέμε, το λένε και πολλοί που είμαστε μαζί.
13: Ο
14: να του τα πει.
13: Ναι. Καλά, εντάξει, ο Βασίλης είναι γνωστό.
14: Τι, ο Βασίλης είναι γνωστό.
13: Ένα φαν είναι καθημερινά.
14: Sorry, Ιωσήφ, κουκλή είσαι, δεν λέω. Αλλά η Αμαλία είναι γυναικάρα τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη.
13: Ποιο το λέει αυτό?
14: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος το λέει εδώ στο μηνύματα.
13: Τι γέλιο ήταν αυτό?
14: Τι γέλιο ήταν? Ναι.
13: Καλημέρα, Ντεμάη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Ντένι. Χρόνια πολλά, λέει, στα ευαίσθητα καρκινάκια. Εγώ λέει 14, η κόρη μου 15, η μάνα μου 17.
14: Να ζήσετε όλοι.
13: Καταρχήν, να τις χαίρεσαι.
14: Και
13: χρόνια πολλά και καλά.
14: Έτσι.
13: Χρόνια πολλά και για σένα.
14: Βέβαια.
13: Και πετύχατε τώρα. Άμα είσαστε 3 καρκινάκια μαζεμένα, περαστικά, αγόρι
14: απλώς
13: μου.
14: Είδες πόσα μηνύματα έχουν έρθει για τα καύσιμα? Ότι ο κόσμος είναι έξαλλος. Και σου λέει, ναι, η έκπτωση, αλλά πήγε στράφη στον αέρα με τις αυξήσεις που υπάρχουν.
13: Και λέει ο Κώστας, και θα πληρώσουμε το δεκάλεπτο στα δηληστήρια και δεν έπεσε η βενζίνη. Ναι, γιατί όπως είπαμε, εξαϊλώνεται η συγκεκριμένη έκπτωση η οποία δόθηκε. Θα εξανεμιστεί αμέσως από τις νέες αυξήσεις που έρχονται μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τώρα πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 9, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
14: Υπάρχουν πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάρα της παραλίας. Το αντιλιακό, η πετσέτα και αλέστο από τα Lidl. Και τι να πρωτοδιαλέξεις, τραγανά, κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια πίνατς, αλλά και αμύγδαλα ψημένα και καβουρδισμένα, μακαντάμια και καρύδια πεκάν. Για την παρέα διάλεξε το extra extra large μείγμα ξηρών καρπών, ενώ για κάτι απολαυστικά διαφορετικό, σε περιμένουν οι μπουκές χουρμά με φιστικό βούτυρο και κακάο και τα snack mix σε τρεις γεύσεις. Το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
18: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
19: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
18: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
19: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
18: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
18: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. στο σημείο αναφοράς της πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
20: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
18: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
20: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
18: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
21: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
22: Όσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκροί 6 μηνών, βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
23: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα με τη Φίτεσε στην Ολλανδία. Στη Βιέννη ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε με 4-1 από τη Ραπίντ. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
26: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόροι, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: πολύ ωραίο τραγούδι και καλοκαιρινό.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Πάρα πολύ.
0: Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Μικρή Μεγάλη Ενδράση. Έτσι. Και το ακούμε σήμερα γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Κλάβας. Ένας σπουδαίος συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας. Όποιος διακρίθηκε στον τομέα της ελαφράς μουσικής. Δική του είναι η μουσική λοιπόν από το τραγούδι. Και έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα και κινηματογραφικά, όπου χθες φυσικά είχαμε και την απώλεια της Μάρος Κοντού. Την προλάβαμε δυστυχώς την είδηση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και κάποια αποσπάσματα από την Μάρο Κοντού, από συνεντεύξεις που είχε δώσει και στον Νίκο Χατζηνικολάου, και με την ευκαιρία να σας πούμε ότι σήμερα, Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Απόψε λοιπόν τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020.
1: Ιωσήφακο μου.
0: Παρακαλώ.
1: Είδες τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες, πιστεύω.
0: Δεν έχω προλάβει ακόμα.
1: Δεν έχεις προλάβει. Εντάξει, επειδή εγώ είδα κάποια, είδες ότι λένε ότι είμαι 10 χρόνια νεότερη σου. Φαίνομαι 10 χρόνια νεότερη σου. Και ότι είπε μπαμπάς με κόρη, έγραψε κάποιος άλλος. Άλλη το κοριτσάκι δίπλα σου, ποιον είναι η αδερφή σου.
0: Αλλά
1: και
0: τώρα
1: τέτοια.
0: Επιλεκτικά τώρα έχει πάει και έχει βρει επιλεκτικά. Τα μηνύματα.
1: Όχι, εγώ λέω την αλήθεια. Λέω τι λένε και σε Facebook και Instagram.
0: Στέλνω ένα μήνυμα λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή προς το fan club να ενεργοποιηθεί και να μπει από κάτω ώστε να υποστηρίξει γιατί. Δεχόμεθα επίθεση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: βαλόμεθα
1: ναι.
0: Πανταχώθε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Σεραφείμ τον Κοντρότσο. Να σε καλά.
1: Καλημέρα,
0: φίλε.
1: Σεραφείμ.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, Σεραφείμ. Ευχαριστώ από καρδιάς άλλη μια φορά για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με το Μουντιάλ και το θρίαμβο της Αργεντινής.
1: Γιατί το λες έτσι, θρίαμβο.
0: Γιατί ήταν θρίαμβο της Αργεντινής επί της Αγγλίας με 2-1 την Κυριακή.
1: Ο μεγάλος τελικός.
0: 10 το βράδυ. Ο μεγάλος τελικός.
1: Ισπανία-Αργεντινή. Είπαμε για τον καιρό ότι θα έχουμε ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Κυριακή μπορεί να φτάσει και 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Εντάξει, στα γνωστά μέρη, τώρα Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα κτλ. Πάντως θα είναι ζεστός ο καιρός, θα έχει και ένα μελιτέμι, αλλά ζεστό μάλλον. Άρα μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο κάποιων ημερών με αρκετή ζέστη.
0: Φυσικά μεγάλο θέμα αυτό που έχει προκύψει στην Κυψέλη με τις ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα.
1: Έχει κάνει μια δήλωση ο κ. Σταχιάος, ο αρμόδιος υπουργός, και λέει ότι σε όποια κτίρια εμφανίστηκαν ρογμές ή οτιδήποτε άλλο, θα τα αποκαταστήσει η εταιρεία με δικά της έξοδα. Έτσι, ότι η εταιρεία θα αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Εντάξει, και αυτό είναι το λογικό.
0: Αυτό είναι το λογικό, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα να γίνουν και οι έλεγχοι για τη στατική επάρκεια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για να αισθάνονται και οι άνθρωποι ασφαλείς εκεί στα σπίτια τους, να πούμε ότι υπήρξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση την οποία διέταξε εισαγγελέας και έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες, τουλάχιστον λοιπόν έστω και αργά. Και βέβαια συζητήσαμε και το θέμα των καυσίμων σχετικά με την έκπτωση, εάν την έχετε δει εσείς στα πρατήρια όταν πηγαίνετε να βάλετε βενζίνη, αυτή την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Οι περισσότεροι λένε ότι ακόμα δεν έχουν δει αυτή την έκπτωση ή αν την έχουν δει, αυτή εξανεμίζεται από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα που προκύπτουν από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Είχες και πληροφορίες για τις συντάξεις, για την πληρωμή των συντάξεων.
1: Ναι, να πούμε λιγάκι τις ημερομηνίες για να ξέρουν και οι φίλοι μας συνταξιούχοι που μας ακούν. Την Τρίτη, λοιπόν, 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών. Και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Πέμπτη, τώρα 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν η θερμοκρασία. Την Κυριακή μπορεί να φτάσει και 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Εντάξει, στα γνωστά μέρη, τώρα Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα κτλ. Πάντως θα είναι ζεστός ο καιρός, θα έχει και ένα μελιτέμι, αλλά ζεστό μάλλον. Άρα μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο κάποιων ημερών με αρκετή ζέστη.
0: Φυσικά μεγάλο θέμα αυτό που έχει προκύψει στην Κυψέλη με τις ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα.
1: Έχει κάνει μια δήλωση ο κ. Σταχιάος, ο αρμόδιος υπουργός, και λέει ότι σε όποια κτίρια εμφανίστηκαν ρογμές ή οτιδήποτε άλλο, θα τα αποκαταστήσει η εταιρεία με δικά της έξοδα. Έτσι, ότι η εταιρεία θα αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Εντάξει, και αυτό είναι το λογικό.
0: Αυτό είναι το λογικό, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα να γίνουν και οι έλεγχοι για τη στατική επάρκεια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για να αισθάνονται και οι άνθρωποι ασφαλείς εκεί στα σπίτια τους, να πούμε ότι υπήρξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση την οποία διέταξε εισαγγελέας και έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες, τουλάχιστον λοιπόν έστω και αργά. Και βέβαια συζητήσαμε και το θέμα των καυσίμων σχετικά με την έκπτωση, εάν την έχετε δει εσείς στα πρατήρια όταν πηγαίνετε να βάλετε βενζίνη, αυτή την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Οι περισσότεροι λένε ότι ακόμα δεν έχουν δει αυτή την έκπτωση, ή αν την έχουν δει, αυτή εξανεμίζεται από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα που προκύπτουν από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Είχες και πληροφορίες για τις συντάξεις, για την πληρωμή των συντάξεων.
1: Ναι, να πούμε λιγάκι τις ημερομηνίες για να ξέρουν.

0: Έτσι, ότι η εταιρεία θα προταθεί στις ζημιές που έχουν προκληθεί. Εντάξει, και αυτό είναι το λογικό.
1: Αυτό είναι το λογικό, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα να γίνουν και οι έλεγχοι. Βέβαια. Για τη στατική επάρκεια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, για να αισθάνονται και οι άνθρωποι ασφαλείς εκεί στα σπίτια τους, να πούμε ότι υπήρξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία διέταξε εισαγγελέας, και έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες, τουλάχιστον λοιπόν έστω και αργά. Και βέβαια συζητήσαμε και το θέμα των καυσίμων σχετικά με την έκπτωση, εάν την έχετε δει εσείς στα πρατήρια όταν πηγαίνετε να βάλετε βενζίνη, αυτή την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Οι περισσότεροι λένε ότι ακόμα δεν έχουν δει αυτή την έκπτωση, ή αν την έχουν δει, αυτή εξανεμίζεται από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα που προκύπτουν από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Είχες και πληροφορίες για τις συντάξεις, για την πληρωμή των συντάξεων.
0: Ναι, ναι, να πούμε λιγάκι τις ημερομηνίες για να ξέρουν και οι φίλοι μας συνταξιούχοι που μας ακούν. Την Τρίτη λοιπόν, 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Πέμπτη τώρα 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Άρα, δύο είναι οι καταβολές, δύο ημέρες, την Τρίτη 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 απόγευμα, και Πέμπτη 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και έτσι ολοκληρώνεται με αυτές τις δύο ημερομηνίες η καταβολή των συντάξεων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αμαλία για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, και πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου είχαμε τις δύο προφυλακίσεις των δύο κατηγορουμένων, και ταυτόχρονα αναμένουμε την έκδοση από τις Βρετανικές Αρχές της 46χρονης, προκειμένου να δώσει και εκείνη τις δικές της εξηγήσεις. Χθες έγιναν δηλώσεις και από τον κύριο Προβόπουλο. Ο κύριος Προβόπουλος ήταν ο αυτόπτης μάρτυρας, ναι, που βρέθηκε στην περιοχή και έχει τραβήξει τις φωτογραφίες, αυτό το φωτογραφικό υλικό που είναι περισσότερες από 200 φωτογραφίες και υπάρχουν μέσα στο φάκελο της δικογραφίας, τις έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Αλλά έκανε δηλώσεις και ο κύριος Χατζη Ιακώβη, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ήταν στον Ιαννό εκείνη την ημέρα που έγινε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
2: Ο πιο ψηλός είναι αυτός που σπάει τη Τζαμαρία. Ο δεύτερος πετάει ένα δοχείο, όχι μολότοφ, επιμένουμε σε αυτό, δοχείο με έφλεκτο υλικό, είναι αυτά που βλέπουμε ακριβώς. Και ο τρίτος ενδεχομένως να βοηθάει στην πυροδότηση. Αμέσως φώναξα αν έχει κόσμο μέσα, γιατί ούτε εμείς βλέπαμε ότι έχει ανθρώπους στην τράπεζα. Αν έχει κόσμο μέσα, θα καούν σαν τα ποντίκια.
1: Αυτά λέει ο κύριος Χατζη Ιακώβου λοιπόν, που ήταν στον Ιαννό εκείνη την ημέρα που δέχθηκε και ο Ιαννός την επίθεση. Έχει καταθέσει τη μαρτυρία του και, όπως σας είπα, και ο κύριος Προβόπουλος με τις φωτογραφίες μίλησε χθες στην ΕΡΤ και έδωσε την περιγραφή για τα γεγονότα, πώς είχαν γίνει ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα να ακούσουμε και τους δικηγόρους. Ο κύριος Καμπαγιάννης είναι δικηγόρος των κατηγορουμένων. Αυτό που ζητάει είναι να δοθούν τα στοιχεία, ναι, ναι, του email.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά ποιος απέστειλε αυτό το email, ακριβώς, αυτό, την ταυτοποίηση, και λογικό είναι, γιατί είναι ανώνυμο το email. Το ζητάνε όμως, νομίζω, και οι δικαστικές αρχές.
1: Ναι, το ζητάει, έτσι, ο ανακριτής.
0: Θέλω να πω ότι δεν ζητάνε μόνο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, το ζητάει, ναι, και οι δικαστικές αρχές. Άρα θα πρέπει να γίνει.
1: Γιατί, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καμπαγιάννης, ένας εκ των κατηγορουμένων που αναφέρονται σε αυτό το email, το επίμαχο εκείνο διάστημα που έγινε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, ήταν φυλακισμένος, ήταν στις φυλακές Κορυδαλλού, οπότε δεν μπορεί να ήταν εκείνη την ημέρα στην επίθεση της Μαρφίν. Και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ο κύριος Καμπαγιάννης, για να ακούσουμε και την πλευρά των κατηγορουμένων.
3: Έχει γίνει κατανοητό από όλους ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουν ταυτοποιηθεί δράστες. Έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια. Και όμως, με την ταυτοποίηση ενός σακιδίου, όπως λέει η ΔΕΕ, σήμερα δύο άνθρωποι οδηγούνται προφυλακισμένοι στη φυλακή. Εμείς το λέμε και το λέμε με τα λόγου γνώσεως, ότι άμα αυτή η υπόθεση μείνει με αυτό το αποδεικτικό στοιχείο, θα πέσει στο δικαστήριο.
1: Και θα ακούσουμε και τον κύριο Θρασίβουλο Κόνταξη, είναι ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων από την τραγωδία της Μαρφίν. Τι λέει λοιπόν για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
4: Αυτό που ο μέσος πολίτης εκτιμά ως αποδεικτικό στοιχείο, δηλαδή ένας μάρτυρας ο οποίος θα τον ταυτοποιήσει ακριβώς εκεί που υπάρχουν και μάρτυρες, ή κάποιο άλλο στοιχείο αποτύπωμα, δεν είναι τα μόνα που μπορεί να ταυτοποιήσουν την εμπλοκή κάποιων προσώπων στη συγκεκριμένη.

0: κατάσταση. Εάν πράγματι, γιατί δεν έχουμε πάρει το σύνολο της δικογραφίας, τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί υπόψη μας σε παρόντα χρόνο, κατά την άποψη του μελούντος, είναι επαρκή πλέον για την εξέλιξη την οποία είχαμε χθες.
1: Ο κύριος Κονταξής λοιπόν χαρακτηρίζει επαρκή τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του μέχρι αυτή τη στιγμή για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη, η δικαστική, σε αυτή την υπόθεση. Από την άλλη, εξιτήριο πήρε χθες από το νοσοκομείο η κυρία Αφροδίτη Νέστορα.
2: Που έχει όμως δρόμο μπροστά της, γιατί έχει βαριά εγκάβματα, το είπε και η ίδια. Εντάξει, και εκείνη, τι να πω, δηλαδή σε φορτισμένο κλίμα.
1: Έχασε τη μητέρα της.
2: Έχασε τη μητέρα της.
1: Δολοφονήθηκε η μητέρα της.
2: Δολοφονήθηκε, δεν την έχασε απλώς. Εντάξει, είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν εκεί για να σκοτώσουν. Αυτό είπε.
1: Και έχει δίκιο σε αυτό. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και η κυρία Αφροδίτη Νέστορα χθες μετά το εξιτήριο.
3: Απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν, και μιλάω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου.
1: Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της, και φυσικά μακάρι να καταφέρει η γυναίκα να σταθεί στα πόδια της. Και να αποδοθεί βέβαια και δικαιοσύνη. Καλημέρα και στον Τάσο. Έχουν εκφραστεί πολλές επιφυλάξεις για το εάν αυτή τη φορά η υπόθεση είναι πραγματικά δεμένη για το δικαστήριο. Οπότε καλό θα ήταν να μην παίρνουν θέση κάποιοι από τώρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη τη δικαστική.
2: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία. Εντάξει, έχουν αξιολογηθεί. Είναι όντως έτσι. Και αντιληφθούν οι υπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία στην φυλακή. Αλλά να είναι τα στοιχεία δεμένα.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης επανέρχεται στο θέμα των καυσίμων και λέει: τι λέτε ρε παιδιά, την είδα, λέει, τη μείωση στα καύσιμα και από τη χαρά μου έχω βγει ξεβράκωτος στους δρόμους. Πρόσεχε, Παναγιώτη.
2: Τέτοια χαρά έχει, τέτοια χαρά έχει ο Παναγιώτης.
1: Είναι απανωτά τα κρούσματα, πρόσεχε πάρα πολύ. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποιον στα μηνύματά του, ναι αυτό ακριβώς, να λέει για παράδειγμα ότι έχει δει τη μείωση στα πρατήρια.
2: Κανένας.
1: Αυτή των 10 λεπτών
2: στην
1: αμόλυβδη, τα 5 λεπτά στον ντίζελ.
2: Εντάξει, ας το δούμε λίγο, δεν ξέρω.
1: Πόσο αργά παίρνουν καύσιμα τα δικά μας τα πρατήρια.
2: Δεν το ξέρω.
1: Δεν περνάει έκπτωση.
2: Δεν ξέρω, ξαναλέω.
1: Εγώ σήμερα είδα αύξηση.
2: Ανέβηκαν οι τιμές στις αγορές, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό.
1: Είδα αύξηση, σου λέω, όλα τα πρατήρια που ήταν στο 1998 σήμερα είναι στο 2019.
2: Θα δούμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά και ούτε εγώ είδα. Και εγώ είδα αύξηση.
1: Πραγματικά μοναδικό φαινόμενο.
2: Λοιπόν, σήμερα το πρωί Ιωσήφ μου ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από την ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Καλημέρα και στον Πέτρο. Τζόβενος, λέει ο Καλαμαράκης, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από πάνω του. Σύμβολο νιώτης. Πολύχρονος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, σύνομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου, να είσαι καλά.
2: Φαντάσου. Okay. Ούτε ξέρει. Απλώς το. Μήπως το έχει πει και μόνος από το μυαλό του. Ούτε ξέρει ποιος είναι.
1: Ποιος μου έσβησε τα email, ρε παιδιά. Κάποιος μου έσβησε τα μηνύματα. Τέλος πάντων. Άλλο και τούτο.
2: Εδώ εμένα
1: Παναγιώτης Βολάνιο στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωσήφ, γιατί είπε πριν ότι γίνεται 54, το είπε εκείνο στο ακροατήριο. Είπε για τις 7 Ευρωλίγκες που έχει δει. Αυτό σημαίνει ότι έχει να δει και πρωτάθλημα από όταν ήταν 38 χρονών. Δεν πειράζει να τα εκατοστήσει και σε αυτό το τομέα, το ευχόμαστε.
2: Πο.
4: Καλές οι ευχές, πάμε και στην κίνηση τώρα. Σταθερή κατάσταση στον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Αυτό ήταν, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους, γιατί ήταν έτσι και λίγο μεγάλη.
4: Δεν έμεινε και καλά ένας δρόμος χωρίς να αναφερθεί.
1: Εντάξει, αυτό ήταν έτσι.
4: Ναι,
1: να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνιε.
5: Ευχαριστώ, μας υποχρέωσες.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Μπράβο, πουλάκι μου.
2: Πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών για τα καύσιμα. Και λένε ότι δεν έχουν δει πουθενά μείωση. Τουναντίον έχουν δει αύξηση.
1: Μα και εγώ αυτό δεν σου είπα.
2: Όχι, εγώ διαβάζω τώρα τον ακροατών όλα τα μηνύματα.
1: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους, γιατί και εγώ είδα σήμερα αύξηση. Αντί να δω μείωση, είδα αύξηση. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Πατάγια. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα και στον Σπύρο στην ΚΟ. Αγαπητέ φίλε, πρέπει να υπάρχει και λίγο χιούμορ, έτσι. Πρέπει να έχουμε και χιούμορ. Να πειράζει ο ένας τον άλλον λίγο και στα αθλητικά, να γίνεται παιχνίδι.
1: Βέβαια,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται να φανατιζόμαστε για όλα.
1: Μα κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Πειραζόμαστε περισσότερο.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Μας δουλεύουν λέει ψηλό γαζί με τα καύσιμα. Καλημέρα και σε ένα Πάνο. Όλοι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται για τις τιμές. Γιατί δεν βλέπουν τη μείωση. Καλημέρα και σε σένα Τόρπι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε ένα θέμα εδώ τώρα με τα μηνύματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάπως το λύσαμε τώρα, κάτι γίνεται, έχει αρχίσει και επανέρχεται το σύστημα. Τι να κάνουμε, είναι η τεχνολογία, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορείς να τα βάλεις με την τεχνολογία.
1: Μπλόκαρε ο σερβέρ από τα πολλά μηνύματα που στέλνουν, τα χιλιάδες μηνύματα λόγω γενεθλίων που έχει ο Ιωσήφ, και μπλόκαρε ο σερβέρ, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ξέρετε, βεβαίως, επειδή ο ίδιος προκάλεσε με το να ανεβάσουμε φωτογραφία και να μας πείτε ποιος φαίνεται μικρότερος ή όχι. Τώρα το αποσιωπά, Νικόλα μου, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα μηνύματα λένε ότι εγώ.
0: Δεν έχω προλάβει.
1: Εγώ έχω προλάβει όμως.
0: Δεν έχεις προλάβει.
1: Όλα τα άλλα τα βλέπεις.
0: Δεν προλάβω. Κάνω 10 πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω εδώ έναν υπολογιστή με τα ηχητικά μου. Έχω έναν υπολογιστή με τα email. Έχω το κινητό. Έχω το σαμπρανίδι που με ταλαιπωρεί.
1: Από ό,τι καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να το αποσιωπήσει, γιατί τα περισσότερα μηνύματα λένε ότι φαίνομαι 10 χρόνια μικρότερη. Δεν κάποιοι. Κάποιοι λένε είναι η μικρότερη σου αδερφή. Κάποιος έγραψε ότι είμαι και είναι ο μπαμπάς και η κόρη.
0: Ναι. Εσύ το πίστεψες τώρα.
1: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εσύ είπες. Εγώ δεν προκάλεσα καμία συζήτηση. Προκάλεσα Νικό μου εγώ καμία συζήτηση. Εγώ ποτέ. Εσύ είπες να ανεβάσουμε.
0: Καλά. Εντάξει, μουσείο μου. Τώρα, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες. Και όλοι θα. Ζητάμε να βρούμε μία ανάσα δροσιάς. Σας έχω πρόταση. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Μόλις μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα και με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική για τα 146 πολυτελή δωμάτια και σουίτες. Μία αρχιτεκτονική η οποία εντάσσεται αρμονικά στο ανάγλυφο της Χερσονήσου. Το βλέπω εγώ περνώντας, καμιά φορά έτσι πηγαίνω στην Περαχώρα και το βλέπω γιατί φαίνεται όλη αυτή η Χερσόνησο και λέω ρε παιδί μου τι ωραίο που είναι και τόσο κοντά στην Αθήνα, μόλις μία ώρα. Οπότε είναι μια χαρά πρόταση για απόδραση μόλις μια ώρα από την Αθήνα, Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ελεύθερη με την επιβολή ενός και μοναδικού όρου αυτού της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την έκρηξη βιτιοφόρου στην βιομηχανική ζώνη του Ασπροπύργου με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Έμαθα ότι ήμουν ταυτοχρόνως σε δύο σημεία, δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρή πατέρας, μάνα και βρέφος και σοβαρά τραυματισμένο το άλλο παιδί σε τροχαίο με βιτιοφόρο στη Χαλκιδική. Προσχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Νεκρή μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο ο σύζυγός της σε σοβαρή κατάσταση. 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, αγρότες περνούν από τη γέφυρα του Παλαιοπύργου στον Ποινιό που παραμένει κομμένη στα δύο. Δικαστική απόφαση βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες όταν ο κανονισμός του κτηρίου αναφέρει ότι προορίζεται αποκλειστικά για κατοικίες.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Σάκο Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
15: My Nutri Health.
9: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
15: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
9: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
15: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
9: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
15: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
9: Τηλέφωνο 26820-29094.
15: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
16: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Δεν θα είμαι εδώ μαζί σου.
17: Δεν το κάνεις και θέμα.
10: Η σκέψη μου όμως θα είναι μαζί σου.
17: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Κάνε εσύ τα μπάνια σου που σαν χέλη.
10: Δεν θα κάνω μπάνια. Δεν είμαι
17: σαν υποπόταμο.
10: Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη λατρεία.
17: Μα στη θάλασσα να πας. Πώς θα κάνεις μπάνια?
10: Τίποτα, πουθενά δεν θα πάω. Δουλειά έχω.
17: Α, δουλειά έχεις κι εσύ.
10: Ναι.
17: Και παίρνεις άδεια και κάνε και για δουλειά.
10: Για δουλειές, τι να κάνω.
17: Αυτά είναι. Είναι πολύ άσχολο το παλικάρι μας. Καταλαβαίνετε, τον πειράζω εγώ ότι θα πάει στην παραλία. Δεν, πού να πάει κιόλας. Τα χέλια γενικότερα είναι του γλυκού νερού, δεν είναι του αλμυρού. Άρα το καταλαβαίνω.
10: Για πάμε τώρα και στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών.
17: Σαν σε εκλογές θα πω.
10: Γιατί κινούνται κανονικά σε ρυθμούς εκλογών.
17: Να μην καούν στην προθέρμανση μόνο. Γιατί αν κάνει ο Μητσοτάκης τις εκλογές την άνοιξη, εντάξει, νομίζω δεν θα αντέξουν σε αυτούς τους ρυθμούς.
10: Επιμένει πάλι.
17: Επιμένει, βέβαια.
10: Και
17: χθες
10: που βρέθηκε στην Εύβοια,
17: βέβαια.
10: Έστειλε πάλι μήνυμα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βόρεια Εύβοια.
18: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Αυτά, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Εκλογές λοιπόν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Και χθες από την Εύβοια έριξε και ένα καρφάκι.
17: Όχι, καρφάρα στον Αντώνη Σαμαρά.
19: Δεν έχασε.
17: Γιατί γεύεται τη Χαλκίδα.
19: Δεν έχασε την ευκαιρία. Ναι, τώρα... αυτή ήταν στα εγγένεια εκεί πέρα, ναι, στη Χαλκίδα.
17: Με το δίκιο του.
19: Κάτσε να
17: αυτό.
19: Πώς το είπε.
20: Θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
17: Ωραίο ήτανε, ωραίο ήτανε.
19: Έτσι όπως έπεσε. Πασχολεί πολύ πάντως ο Αντώνης Σαμαράς.
17: Φυσιολογικό είναι, αλλά από την άλλη πλευρά.
19: Έχουν μια ανησυχία.
17: Έχουν και δύο, μπορώ να σου πω, αλλά από την άλλη πλευρά.
19: Μη σου πω και τρεις ανησυχίες ότι έχουν στη Νέα Δημοκρατία. Ανησυχούν πάρα πολύ, Αμαλία μου. Έτσι δεν είναι?
21: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
19: Έλαντε, γιατί ανησυχείτε, καλή μου κύριε.
17: Ναι, από την άλλη πλευρά πάντως φαίνεται ότι δεν κάνει και πίσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή κατευθείαν όπου μπορεί πετάει και το καρφάκι. Δηλαδή σου λέει έριξες τότε τον πατέρα μου. Έτσι δεν είναι? Το ξεχνάμε.
19: Καλημέρα στη Δανάη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δανάη. Πάμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι. Παρουσίασε χθες τις προτάσεις του Πασόκ για την παιδεία. Ο πρόεδρος λοιπόν του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στη χθεσινή παρουσίαση.
22: Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για φροντιστήρια, για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενώ οι δαπάνες στον οργανωμένο φροντιστηριακό χώρο αυξήθηκαν κατά 36% μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή την αιμορραγία πρέπει να τη σταματήσουμε και είναι δέσμευσή μου να τη σταματήσουμε για να τελειώσουμε με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κάθε ψήφος στο Πασόκ είναι ψήφος για μια καλύτερη ζωή. Ψήφος στο Πασόκ σημαίνει πολιτική αλλαγή για όλους. Με ενότητα, με σχέδιο και αξιοπιστία.
19: Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα έχει διαδικτυακή συζήτηση.
17: Ξεκινάει.
19: Με μέλη του κόμματος.
17: Ακριβώς, θα συζητήσεις.
19: Στο myelas.gr.
17: Ακριβώς. Είναι μια νέα πλατφόρμα, θα την έλεγα εγώ, για διαδικτυακές συζητήσεις. Εντάξει, θα δούμε ποια θα είναι τα θέματα και τι θα συζητήσουν. Και γίνεται χαμός στην κεντροαριστερά πάντως.
19: Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται?
17: Τι να σου πω τώρα τι γίνεται, φαίνεται ξεκάθαρα.
19: Εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα
17: ήταν 7 άνθρωποι.
19: 7 ήτανε.
17: 7 άνθρωποι ήτανε. Εχμές από τον κύριο Φάμελο, εχμές τον κύριο Πολάκη κατά της κυρίας Δούρου που την καλεί να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχής.
19: Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτό τώρα έγινε μέσω κύκλων του κυρίου Πολάκη.
17: Του κύριου Πολάκη σου λέει ότι εγώ μπορώ να πάω το κόμμα παραπέρα, εγώ μπορώ να το οδηγήσω στη Βουλή, άρα εσύ κάνε την άκρη. Το λέω λίγο λαϊκά και απλά, απλοϊκά. Ναι, ναι. Έτσι όμως τη λέει. Η κυρία Δούρου όμως δηλώνει παρούσα στην μάχη για την διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ και κάπου εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, και μου προκαλεί εντύπωση, η πολιτική γραμματεία, λέει, του κόμματος επιτίθεται κατά της Ελλάς του και του κύριου Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για προμελετημένο σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και ζητούν από τους βουλευτές, η πολιτική γραμματεία το ζητά, που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή θα ανεξαρτητοποιηθούν, να παραδώσουν τις έδρες του. Μάλιστα, πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές? Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος, λένε οι πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βαριές κατηγορίες. Προσωπικά
19: χοντρένο
17: για τον
19: Αλέξη.
17: Ναι, τώρα εντάξει, αν ξέρουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ.
19: Κοίταξε, Αμαλία, χθες το σχολιάσαμε από εδώ. Είπαμε ότι όσοι παραιτήθηκαν, το καταλαβαίνουμε, παρέδωσαν την έδρα τους και έφυγαν.
17: Είναι ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Καραμέλος και η Νάντο Πούλου.
19: Ακριβώς. Αυτό το ανεξαρτητοποιούμε και περιμένω να δω τι θα γίνει. Αυτοί βέβαια δηλώνουν ότι το έκαναν γιατί δεν ήθελαν να συμμετέχουν τώρα στις διαδικασίες για τον νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον νέο πρόεδρο. Αλλά δεν είναι έντιμη η πολιτική στάση. Και τώρα που διαβάζεις αυτή την.
17: Είναι διαρροή κυκλών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
19: Άκουσα εγώ χθες μια δήλωση του Νίκου Παπά που έχει γενέθλια σήμερα και εκείνο.
17: Χρόνια του πολλά.
19: Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Παπά. Άκουσα μια δήλωση που έκανε και μου προκάλεσε έτσι το ενδιαφέρον.
0: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα ημί σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από ποιους είναι αυτό το σχέδιο διάλυσης?
0: Θα έρθει ο καιρός που θα τα πούμε και αυτά, πιστέψτε με.
17: Πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Τώρα τι σου λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ? Σου λένε φεύγουν. Καλά κάνετε και φεύγετε. Έχετε αποφασίσει, είναι αυτή η επιλογή. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον μήνε. Όμως δώσε την έδρα. Γιατί την έδρα βγήκες με ψήφους των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δικιά σου η έδρα. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, τι περιμένουν? Σου λέει, αν δεν κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης στο φθινόπωρο και κάνει την άνοιξη, να χάσουμε την έδρα. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό το θέμα και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εμένα αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Μιλάνε για οργανωμένο σχέδιο. Δηλαδή όλο αυτό το έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ από το ρεπορτάζ προκύπτει ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Ποιον θα πάρει, πότε θα πάρει, πώς θα τους πάρει, ποιους θέλει, ποιους δεν θέλει. Τώρα αν κάποιοι θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του έτσι, και φεύγουν, αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, η τίμια και η ηθική στάση είναι να παραδώσει και την έδρα σου.
19: Ακριβώς.
17: Αυτό είναι.
19: Πάμε και στον Κυριάκο Βελόπουλο. Έκανε περιοδία χθες στον Κολωνό. Επισκέφθηκε η Λαϊκή Αγορά εκεί στον Κολωνό. Έστειλε πολλά μηνύματα εκεί και για τα θέματα διαφθοράς, αλλά και για οικονομικά θέματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, για τα POS τα οποία υπάρχουν στις λαϊκές αγορές.
2: Αρχικά, τι έγινε? Σε καλά. Όλους, δήμευση περισσιών. Προηγείται η δήμευση. Τα λεφτά να πάρουμε και μετά. Όλα καλά. Όλα λιμένα τα έχουμε.
23: Λιμένα δεν έχουμε τίποτε.
2: Α, μπράβο, έτσι πες. Γιατί αυτό το ρημάδι πρέπει να κοπεί το πώς. Θα το κόψω εγώ. Τέλος.
19: Κόψει το πώς, τέλος, και θα τους βάλει και όλους φυλακή. Είπε ο κυρία
17: Κουβελόπουλος. Τέλος το POS δηλαδή.
19: Τέλος το POS και
17: όλοι
19: φυλακή,
17: οι πολιτικοί.
19: Όσοι έχουν εμπλακεί τέλος πάντων.
17: Όλοι μέσα.
19: Και τα λοιπά.
17: Μέσα. Ναι, μπουζού.
19: Εκεί και εκεί είχε και την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες στη λαϊκή αγορά του Κολωνού.
24: Έλα να μας σώσει, γιατί θα μας πιούνε το αίμα. Να μας πιούνε το αίμα.
2: Παλεύω πραγματικά με τα τέρατα.
24: Και ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα μαζί.
2: Να σε καλά. Αυτό το χρειάζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
24: Εσύ θα μας οδηγήσεις.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ
24: πολύ. Με σένα θα πάμε μπροστά.
2: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
19: Έλα να μας σώσεις. Με τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου, μεγάλη χάρη του.
17: Λάθος έκανα στο σταυρό σου και πάλι. Από την άλλη πλευρά, παιδί μου!
19: Έτσι, παιδί μου! Έτσι.
17: Πω.
19: Με μάθεις τώρα τα 44 πώς κάνω το σταυρό μου.
17: Ντροπή. Αντίχριστε. Ντροπή.
19: Έτσι, νάτος. Κοίτα.
17: Σαν μπες κιθάρα.
19: Του λένε πάντως, έλα να μας σώσεις, εσύ θα μας οδηγήσεις.
17: Έχεις και τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου.
19: Και με τη χάρη
17: του
19: Αγίου
17: Νεκταρίου. Αφήστε τους Αγίους στην άκρη. Μην τους δω τώρα. Αφήστε τους Αγίους.
19: Α, κάνουμε μια μέρα ένα αφιέρωμα.
17: Τι.
19: Α, με τη βοήθεια των Αγίων που έχουν επικαλεστεί.
17: Το Παπαχριστόφορο έχεις ξεχάσει να βάλεις καιρό. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό.
19: Τον Αγίων είπαμε, ρε παιδί μου. Και εσύ ήταν με τον
17: Παπαχριστόφορο.
19: Άντε να σου ρίξω ένα Παπαχριστόφορο, επειδή είναι και τα γενέθλιά μου σήμερα, έτσι να στο αφιερώσω με πολύ αγάπη.
25: Πράξτε να πετώλε και πάρει ο Ιδάπη από την Ελευθερία τη
19: Αυτό. Λοιπόν. Μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεμβασιά. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα σε selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της C-Jets. Από 28 και 70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου, προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε τώρα στο real.gr.
17: Γιατί έχει τα γενέθλια του Ιωσήφ.
19: Όπω ρε παιδί μου, εορταστικό σαν τον Αργεντινό το Σπίγκερ ήταν. Εκεί στο γκολ του Λαουτάρο που έκανε το 2-1 και ξέρανε την Αγγλία στο 92. Σαμπρανίδη, θυμάσαι. Ε, το έβλεπε χθες το βράδυ ο Σαμπρανίδης, μου έστελνε μηνύματα.
3: Πονάσει ο τρακόμος, θα μείνει Μέση. Μπαλέο, Μέση. Μπα Μέση με τον Σέντρο. Λαουτάρο.
19: Εδώ ήταν ξερός ο Σαμπρανίδης. Πω, πω, μου λέει, την πατήσαμε. Αντίο, του λέω, αγόρι μου, αντίο. Πάνε πίσω τα παιδιά στο σπίτι, γυρνάνε πίσω, home. Κάπως έτσι λοιπόν το έκανε και η Αμαλία. Μπείτε τώρα στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
23: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
26: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
23: μονωτικά και στεγανοτικά.
26: Χρώματα.
23: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
26: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
23: Υδραυλικά.
26: Μηχανήματα κήπου.
23: Κυγκαλερίας.
26: Είδη μπαρμπεκιού.
23: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
26: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
23: Τηλέφωνο 26820-29-665.
26: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
23: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
27: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
28: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
29: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
30: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
29: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
30: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
29: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
30: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
29: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
30: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
29: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
30: Τηλέφωνο 26820-89-720.
29: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
31: Μια
8: μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
10: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
30: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Αντωνάκη μου.
12: Άκουσα καλά ή με γελάσανε τα αυτιά μου? Είπε σκασμός Αντωνάκη? Όχι, είπε σκασμός Αντωνάκη μου. Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
13: Αργά κύριε, τώρα μπήκε η κουλούρα.
12: Η κουλούρα?
13: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
12: Παθώς είσαι.
13: Παθός και μαθός.

0: Έφυγε λοιπόν η Ελένητσα. Το είπαμε και χθες. Δυστυχώς η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν τελειώσουμε τη χθεσινή εκπομπή. Η απώλεια της Μάρος Κοντού. Τι να πεις, τι να πρωτοποιείς για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό, για αυτή την κυρία πραγματικά, όπως λένε όλοι όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. Μια πολύ όμορφη αρχοντική γυναίκα.
1: Αξιοπρεπέστατη, κυρία. Κυρία με το κάπα κεφαλαίο.
0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, απόψε τα μεσάνυχτα, ο Αντένα, τιμώντας την μνήμη της, θα μεταδώσει σε επανάληψη την συνέντευξη που είχε δώσει Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Θα πάρουμε ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα από εκείνη τη συνέντευξη, από αυτά που είχε πει η Μάρο Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ξεχωρίζετε κάποιες ταινίες, αγαπάτε κάποιες,
3: ναι,
2: περισσότερο?
3: Την αγαπώ ιδιαίτερα. Ναι, την αγαπώ ιδιαίτερα.
2: Κάποια άλλη που αγαπάτε?
3: Την Ιταλίδα στην Κυψέλη. Μερικές από αυτές που έχω κάνει με το Λάμπρο, με φωνάζουν στο δρόμο. Κατεψυγμένο, κυρία Κοκοβίκου, στο σούπερ μάρκετ, τι κάνετε κυρία Κοκοβίκου? Και το άλλο, μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
2: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
3: Τέτοια επίθετα ακούσει.
2: Λένε πολλοί ηθοποιοί ότι θέλω να φύγω κάνοντας θέατρο.
3: Όχι, εγώ θέλω να πεθάνω στο κρεβάτι μου. Από ανακουπή γίνεται?
0: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από όσα είχε πει η Μάρο Κοντού. Όπως είπα, η συνέχεια απόψε τα μεσάνυχτα στον Αντένα, που θα μεταδοθεί ολόκληρη η συνέντευξη. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η τελευταία της επιθυμία, καθώς το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού είναι προγραμματισμένο για αύριο, Παρασκευή, στο πρώτο νεκροταφείο. Αλλά η τελευταία της επιθυμία είναι αυτή που είχε εκμυστηρευτεί στον στενό της φίλο, τον Νικήτα Κακλαμάνη, με τον οποίο έκαναν πολύ συχνά παρέα. Έπαιζαν μπυρίμπα ή έτρωγαν μαζί με την παρέα τους και του είπε στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει της παρέας, είτε παίξετε μπιρίμπα είτε καθίσετε για φαγητό, θέλω στην καρέκλα μου να βάλετε μπροστά στο τραπέζι ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Εντάξει, στιγμές ανθρώπινες, στιγμές ζεστές για μια σπουδαία ηθοποιό η οποία έφυγε από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από προβλήματα υγείας και άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Όπως έλεγε η ίδια, είμαι προετοιμασμένη για όλα, νιώθω περαστική. Μετά τα 50, λέει, έχω καταλάβει ότι είμαι περαστική σε αυτόν τον κόσμο. Δεν κάνω σχέδια για το αύριο, ζω μόνο για το σήμερα και προσπαθώ να το ζω καλά. Φυσικά οι περισσότεροι στο μυαλό μας την έχουμε κρατήσει σαν την Ελενίτσα, σαν την κυρία Κοκοβίκου, με μοναδικό της στέρι τον Αντωνάκη, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που όλοι φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε τη στεναχώρια που έχει και εκείνος, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους δημοσιογράφους, είπε «Δεν μπορώ να απαντάω στα τηλεφωνήματά σας, καταλαβαίνω ότι θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά και εσείς πρέπει να καταλάβετε εμένα». Έφυγε λοιπόν η Ελενίτσα, φτάνουμε και εμείς στο τέλος, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ραντεβού με την Αμαλία αύριο ακριβώς στις 8, εγώ έχω μια μικρή άδεια, θα τα πούμε κανονικά από Δευτέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές σας, να είστε καλά και όπως είναι λογικό η εκπομπή θα κλείσει με την Ελενίτσα Κοκοβίκου και το τραγούδι που όλοι αγαπήσαμε.

0: Horóσκοπο.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
4: Εκεί χρειάζεται

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repanis Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό!
9: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
11: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
11: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
15: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με τέρμα του Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. Σε αργεντίνικο τέμπο ήθελε η κυρία Μπιζόγλη.
1: Τι να κάνουμε. Εξανάγκης.
0: Ναι.
1: Κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς που ακόμα υποστηρίζετε την Αγγλία, εγώ πραγματικά σας λυπάμαι, γιατί αυτό το στάδιο το ξεπέρασα όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής. Γιατί λέγανε και τότε οι Αγγλοί. It's coming home.
1: Εγώ το περίμενα στο home, αλλά δεν ήταν
0: η στιγμή που γυρνάγανε αυτοί home χωρίς τίποτα σε
1: κεφάλι. Βλέπεις όμως πως την τιμήσαμε την Αργεντινή, ε.
0: Την τιμήσατε, ναι.
1: Την τιμήσαμε. Είναι το τραγούδι που ακούγεται στα γήπεδα. Για πάμε.
0: Μάστε.

0: Αργεντίνικο τέμπο έχει και στην πολιτική ζωή. Για να μην σου πω ότι η κυκλοφορία είναι χειρότερα σήμερα, επειδή φωνάζει όλη την εβδομάδα και έχει δίκιο. Σήμερα είναι χειρότερα από κάθε άλλη.
1: Σήμερα δεν μπορούσα να βγω στην Αττική Οδό. Επιλέγω κάθε μέρα ένα σημείο. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μία ώρα και δέκα λεπτά για μένα είναι μια κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Στο 1.45 καίγομαι.
0: Να πούμε λοιπόν σε αυτούς που μας ακούν. Κουράγιο, υπομονή, ψυχραιμία, παιδιά. Να φτάσετε στη δουλειά σας.
1: Γιώργο, φαντάσου αύριο που φεύγει ο κόσμος.
0: Χειρότερα ακόμα.
1: Καταλαβαίνεις, ε.
0: Ναι.
1: Τιμάσου, πάρ' τα χαρτιά σου, πες την καλημέρα σου και θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ επειδή ξεκινάω κάτω από την Κατεχάκη, από τη λεωφόρο Καρέα στο Πύρονα και έχουν βάλει τροχονόμους τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ καλά κάνουν.
1: Έχουν βάλει τροχονόμους, αλήθεια.
0: Αλλά είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το θέατρο Βράχων, για να καταλάβεις.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά φαντάσου αύριο που θεωρητικά είναι ένα από τα μεγάλα κύματα εξόδου του Ιουλίου για τους εκδρομείς.
0: Ναι, γιατί είναι μέσα Ιουλίου αύριο.
1: Ναι, τα περάσαμε τα μέσα. Κάποιοι θα πήραν και το δώρο, ότι είναι να πάρουν τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ό,τι τους πρέπει, ό,τι μπορούν.
0: Καλά, να περάσει εκεί, ζεστάνει και η θάλασσα τώρα. Είναι 27 βαθμούς, πάει 28. Είναι μια κανονική θερμοκρασία για να βουτάς. Δεν είναι τώρα 21 και 22 και 17. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Εσύ αργείς, αγάπη.
0: Γιατί?
1: Μην βάζεις σχέδια.
0: Είναι.
1: Μην βάζει σχέδια.
0: Κάτι ξέρει που δεν ξέρω.
1: Αργείς, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κατερίνα Βουτσά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Πεζόγλη.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, τη Δήμητρα Πανανού.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα διαφορετικά την εκπομπή. Θα κάνουμε και τα πολιτικά μας σχόλια. Έχουμε και τους πολιτικούς μας καλεσμένους.
1: Καλά, έχουμε και καλεσμένους.
0: Και πολιτική επικαιρότητα πολύ έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξεκινήσουμε το Σταυρακάκι, επειδή είναι και οι μέρες και πλησιάζει και ο τελικός στην
1: κοινωνία. Αλμπισελέστε, κύριε Σταυρακάκι.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Ναι.
2: Με την Αργεντινή, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττεις ποτέ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες το βράδυ είχαμε μια αδιανόητη ανατροπή. 2-1 και προκρίθηκε στο τελικό της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, κάτοχος του τίτλου. Θα διεκδικήσει την τέταρτη φορά το τρόπαιο, για τέταρτη φορά. 7 φορές έχει περάσει τελικό, 3 έχει καταφέρει και το έχει κατακτήσει, 3 ήταν φιναλίστ. Η Ισπανία πάει για δεύτερη φορά, ήταν το 2010 που το είχε πάρει. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο φάουλ, μονομαχίες, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Δεύτερο ημίχρονο όλα τα λεφτά.
0: Είναι η δεύτερη φορά που κάνει ανατροπή η Αργεντινή στο αυτό το Μουντιάλ. Έτσι, έχει προηγηθεί το παιχνίδι με την Αίγυπτο και τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει μέταλλη ομάδα. Το θέμα είναι η εικόνα που δίνει. Αν σε ικανοποιεί το ποδόσφαιρο που παίζει.
2: Έχει ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ ψυχρός και λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες. Γιατί το 55 ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Πίεσε μετά ασφιχτικά η Αργεντινή. Εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη που έκανε. Τα λάθη. Τον τρόπο που έπαιξε ο Τούχελ για την άμυνα τη μαζική, δεν μπόρεσε μετά να πιέσει πάρα πολύ η Αργεντινή. Στο 85, παλιά του Μέση, Φερναντέζ 1-1. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, ο Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε πει στο 81ο λεπτό, τέντρα του Μέση και κάνει το 2-1.
1: Δημήτρη, πες αυτό Μαρτίνες, το ωραίο που λες για τους στόπερ.
0: Για τους στόπερ.
2: Είπα ότι είχε έτοιμος μετά το γκολ της Αργεντινής, έκανε κάποιες αλλαγές ο Τούχελ και εκεί υποστήριξε ένα σύστημα που δεν του βγήκε. Διότι έβγαλε έξω τον Γκόρντον, έβαλε κεντρικό αμυντικό τον Κόνσα, στη συνέχεια έκανε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσει την άμυνά του και η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις των αντιπάλων
0: της. Ρε Δημήτρη, τους είχαν κλείσει τώρα. Μετά το 1-0 τους κλείσανε. Σταδιακά υποχώρησαν τις δυνάμεις τους και τους κλείσαν οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
2: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμύνθηκε. Ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενες να κάνει τώρα.
0: Να σε ακούω εσύ Ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης Γκόρντον.
1: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και
0: εννοώ. Ο οποίος είναι επιθετικός βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνω.
2: Που δεν του βγήκε, διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ της Αγγλίας, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
1: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου.
0: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό και χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
2: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
0: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρείς.
2: Ο Μέση είπε είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτό είναι ένα. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικό ομάδα των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση και είπε ότι είναι ο κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Και το κερασάκι του Τούρκα είναι ότι χθες το βράδυ μετά τη λήξη και μετά τα πανηγύρια, δύο ποδοσφαιριστές έτοιμος μετά το γκολ της Αργεντινής, έκανε κάποιες αλλαγές ο Τούρχελ και εκεί υποστήριξε ένα σύστημα που δεν του βγήκε. Διότι έβγαλε έξω τον Γκόρντον, έβαλε κεντρικό αμυντικό τον Κόνσα, στη συνέχεια έκανε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσει την άμυνά του. Και η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις.
0: Ρε Δημήτρη, τους είχαν κλείσει τώρα. Μετά το 1-0 τους κλείσανε. Σταδιακά υποχώρησαν δυνάμεις τους και τους κλείσανε οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
2: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμύθηκε ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενες να κάνει τώρα.
0: Να σε ακούω εσύ Ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης Γκόρντον.
1: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και
0: εννοώ. Ο οποίος είναι επιθετικός βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνω.
2: Που δεν του βγήκε, διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ της Αγγλίας, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
1: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου.
0: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό και χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
2: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
0: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρείς.
2: Ο Μέση είπε είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου.

0: δεν το αλλάζω. Αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενε να κάνει τώρα.
2: Να σε ακούω, εσύ ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης γκολ.
1: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και
2: εγώ. Ο Σταυρακάκης είναι επιθετικό βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνει.
0: Που δεν του βγήκε. Διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ τη Αγγλία, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο τη μπάλα, τον έλεγχο τη μπάλα μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
1: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμια πρωταθλήτρια απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου.
2: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό και χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
0: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
2: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρεί.
0: Ο Μέση είπε είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτό είναι ένα. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικό ομάδα των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση και είπε ότι είναι ο κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Και το κερασάκι του Τούρκας είναι ότι χθες το βράδυ μετά τη λήξη και μετά τα πανηγύρια, δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό.
2: Αυτό
0: με
2: είναι το θέμα.
0: Για τα Φόκλαντ.
2: Ότι είναι της Αργεντινής.
0: Έγραφε Las Malvinas των Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες.
1: Αυτό δεν έχει επιπτώσεις τώρα. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις.
0: Να δούμε τώρα ο κύριος Ινφαντίνο τι θα κάνει.
2: Αυτοί παίζουν στην Premier League, κύριε Δημήτρη.
0: Οι δύο αυτοί οι παίχτες.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι, ήταν ο ένας. Δεν θυμάμαι.
2: Θυμάσαι ποιοι ήταν.
0: Ήταν ο ένας ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο και ο Λασέρ Τέσδο που κρατούσαν το.
2: Δεν νομίζω να παίζουν στην Premier League.
0: Πάντως δεν έχει σχέση αυτό. Δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο κύριος Ινφαντίνο. Ο οποίος, να σας πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή είναι μέλος, είναι αθάνατος, έχει διατάξει έρευνα για το εάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και έγινε κάτι το παράνομο, το μεμπτό. Την ιστορία του.
1: Αν έγινε δουλίτσα, αν έγινε δουλίτσα, ναι, από ό,τι φαίνεται. Έγινε δουλίτσα.
0: Είναι αθάνατος, είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Τώρα όλα αυτά μικρή σημασία έχουν, γιατί έχουμε τελικό την Κυριακή 10 η ώρα Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή, τρίτη-τέταρτη θέση η Γαλλία με την Αγγλία. Πάνε να κλάψουν τη μοίρα τους και οι δύο.
1: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Μας έχεις ρίξει στο καναβάτσο, μας έχεις ρίξει.
2: Να σου κάνω μια πρόβλεψη εγώ που εσύ δεν κάνεις. Να σου κάνω μια πρόβλεψη.
0: Ο Μπαπέ ξεπεράσει το Μέση, του σκόρερ. Και πάμε για τον τελικό την Κυριακή, όπου ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσει, γιατί ετοιμάζουν οι διοργανωτές 30 λεπτά διακοπή στο ημίχρονο.
2: Λοιπόν, να κάνω πρόβλεψη, τη Ρίσα Μπιζογλή.
1: Για κάνε πρόβλεψη.
2: Το τρόπαιο θα το πάρει η ομάδα που μιλάει ισπανικά.
1: Αυτή ήταν η πρόβλεψή σου. Μας πέθανες.
0: Ναι.
1: Μας ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει. Ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει.
0: Έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ήρθε η ζέστη και καπάκωσε τώρα.
0: Πάντως,
1: καπάκωσε η ζέστη.
0: Πάντως, για ακόμη μια φορά δυστυχώς η Αγγλία σε παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει και να το κρατήσει.
1: Έπρεπε, Δημήτρη μου, έπρεπε.
0: Παρουσιάστηκε νοθρή, εκεί κόλλησε. Ο Τούχελ είχε ένα σχήμα στο μυαλό του.
2: Εντάξει,
0: να
2: ναι.
0: Το πάει έτσι. Δεν,
2: με τα έπρεπε δεν γίνεται δουλίτσα, κυρία Σταυρακάκη.
1: Ναι, τα ξέρω κι εγώ τα έπρεπε. Τα ξέρει και ο Γιώργος. Έχουμε ξέρει πόσα έπρεπε. Εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Καλή ώρα την Κυριακή, ο τελικός.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε,
1: γεια σα, Δημήτρη.
2: Με ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι και χρηστικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας τον Δημοσθένη.
1: Ναι.
2: Δημοσθένη Στατιδάκη, υπογράφει ο Σύμβουλος Υγείας και ασφάλειας, τεχνικός ασφαλείας. Λέει μια έκκληση για έλεγχο στη γέφυρα του σχιστού που περνάει πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών, κοντά στο Σκαραμαγκά. Έχουν βγει σίδερα σε κοινή θέα και περνάμε από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα ημέρα.
1: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα σε όσες και όλες, σε όλες και όλους που έχουν στείλει μηνύματα και στη Μάρθα. Καλημέρα, Μάρθα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, γιατί μετά έχει δουλειά και δεν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της.
2: Τον έχουμε τώρα.
1: Τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας στην Βουλή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από όσα συμβαίνουν, γιατί εσείς πραγματικά ξέρετε στη Μέση Ανατολή πού πάει αυτή η κατάσταση. Λέγαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το μνημόνιο και χειρίας των δύο μηνών. Πάνε και οι δύο μήνες, πάει και ο ένας. Πού βρισκόμαστε?
3: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα που λέγε ο ποιητής. Κοιτάξτε.
2: Και με τον Τραμπ, κύριε Κερίδη, να δηλώνει για 300η φορά δεν έχει κερδίσει έτσι. Δηλαδή κάθε φορά κερδίζει αυτός ο άνθρωπος. Πού έχει κερδίσει τόσες πολλές φορές, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί να
3: κερδίσουν? Γιατί τον παρακαλούν οι Ιάνοι,
2: ναι.
3: Οι οποίοι δεν φαίνονται καθόλου να παρακαλούν. Κοιτάξτε, έχει τώρα ένα διέξοδο.

0: το μπροστάζου, διότι δεν πιάνει ούτε το καρότο ούτε το μαστίγιο και είναι ασυνήθιστο σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα περνούσε το δικό του σε διάφορα μέτωπα, είδατε. Αλλά εδώ τώρα τα έχει βρει πάρα πολύ δύσκολα και είναι αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εμείς που κάπως παρακολουθούμε τα πράγματα, και του το είχαν πει και οι δικοί του, δηλαδή η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, το State Department, να μην το κάνει. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, διότι δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς στις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε όλο αυτό το κακό. Δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν, έτσι δεν είναι, ουδέποτε το Ιράν, που είχε περάσει πολλές φάσεις ακρότητας, να πούμε, είχε διανοηθεί να κλείσει και να σταματήσει η ροή του πετρελαίου. Και ξέρετε, σήμερα είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι πριν από τρεις μήνες, διότι στο μεταξύ έχουν τελειώσει τα αποθέματα ή τελειώνουν τα αποθέματα. Υπάρχει τρομερή πίεση όχι τόσο στο πετρέλαιο όσο στα δηλισμένα προϊόντα, όπως η κυροζίνη, τα καύσιμα των αεροπλάνων, έτσι δεν είναι? Όχι στο αργό τόσο, στην πρώτη ύλη, όσο στα
1: παράγωγα, αυτό που λέμε, ναι.
0: Εκεί η τιμή δεν έχει αυξηθεί 20% και 30% σε σχέση με τα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έχει αυξηθεί 80% και 100% και 150%. Με κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά για όλη την αλυσίδα. Άρα είμαστε σε μια δυσκολία. Οι Ιρανοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους, με την έννοια ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Θέλει πάση θυσία να κρατήσει το γαλόνι κάτω από τα 4 δολάρια. Είχε φτάσει στα 5. Προ-κρίσης ήταν στα 3. Τώρα είναι κοντά στα 4 και αρχίζει ξανά και ανεβαίνει. Και αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό στο εσωτερικό, στις ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ είμαστε.
2: Φθήρι, όμως,
0: είναι στα κάγκελα, οι οποίοι
2: κύριε,
0: βλέπουν να καταστρέφονται.
2: Φθήρεται και το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα εδώ. Είχαν γεμίσει νωρίτερα οι συνάδελφοί μας, ο Ιωσήφ Καλαβανάκης και η Αμαλία Κάτζου, με μηνύματα από κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τιμές στα πρατήρια. Θυμίζω ότι πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι υπήρχε συμφωνία για πτώση στην τιμή 10 λεπτά στην μόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Αλλά εδώ σήμερα έχουν ανέβει ξανά. Είναι προφανές ότι έχουν, διαβάζουν διαφορετικά τις εξελίξεις. Θέλω να πω, ακούμε τον πολιτικό
0: οποίος... Καλά, ανέβηκαν 8% οι διεθνείς τιμές. Ναι. Είναι φυσικό και επόμενο σε ένα βαθμό, ξέρετε.
2: Θύρεται όμως και, πέρα... και το κεφάλαιο της κυβέρνησης με τον πόλεμο.
0: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, ό,τι και να λέμε, η κυβέρνηση την πληρώνει. Η κυβέρνηση, ενώ δεν φταίει. Θέλω να πω, γιατί δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή. Είναι ακρίβεια, αν θέλετε, Τραμπ. Ακρίβεια ορμούς.
2: Σε αυτό θέλετε. Βέβαια, σας λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι εσείς θα πρέπει να μειώσετε τον φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ πάνω στο φόρο κατανάλωσης. Και ότι δεν το κάνετε και γι' αυτό σας όχι σας προσωπικά, την κυβέρνηση ενώ έτσι, την κατηγορούν.
0: Κοιτάξτε, η αγορά για να ισορροπήσει θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση. Εννοώ παγκοσμίως, διότι εάν δεν μειωθεί, αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά 12-13-14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έτσι δεν είναι? Εάν όλοι αρχίζουν και μειώνουν τις τιμές αντί να αυξάνονται και η ζήτηση συνεχίσει να είναι στα 12, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, δεν πρόκειται να ισορροπήσει ποτέ η αγορά.
1: Ναι. Τώρα να δούμε.
0: Η κυβέρνηση, κοιτάξτε, και έκανε και fuel pass και επέστρεψε πίσω χρήματα και παίρνει όλα τα μέτρα που μπορεί στα πλαίσια. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Κανείς δεν έχει χρήματα τα οποία τα κρατάει σε ένα πουγγί και δεν τα δίνει αν μπορεί.
1: Καλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει θέμα προτεραιότητων. Έχει άλλες προτεραιότητες η κυβέρνηση και άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Τα καρτέλ, αυτά τα
1: καρτέλ. Ναι, τα καρτέλ, οι μεσάζοντες, ο ΦΠΑ, φόρο στο φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει μια ολόκληρη παρουσίαση προγράμματος.
0: Ακούστε, επειδή είμαστε παλιοί εμείς, στον πόλεμο της ντομάτας, δεν ξέρω αν τον θυμάστε εσείς, με τον Βασίλη Κεδίκογλου, τότε υπουργό εμπορίου.
2: Από περιγραφές.
1: Ναι, από περιγραφές.
0: Αγέννητοι, εμείς λοιπόν που τα έχουμε ζήσει. Πολεμάει τους μεσάζοντες στο Πασόκ από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να πατάς τι εσχοκέρδια, και γίνανε 18.000 πέρσι. Προφανώς. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχουμε μια αγορά η οποία είναι πολύ εξαρτώμενη από τα εισαγόμενα πετρελοειδή, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα. Έχουμε μια αγορά η οποία έχει ανάπτυξει και άρα έχει μια πληθωριστική πίεση αναγκαστικά και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο κλείνει και πέφτουν κάποια επιπρόσθετα δισεκατομμύρια στην αγορά. Παρ' όλα αυτά, ο πληθωρισμός είδατε ότι έπεσε τον Ιούνιο μία μονάδα και δεν είναι και τόσο μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό. Και ο συνολικός πληθωρισμός της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι κοντά στο 22-23%, όταν ο ευρωπαϊκός είναι στο 29%.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών. Ο
0: Πρωθυπουργός... Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και καταγράφεται στις...
1: Καλά, στις δημοσκοπήσεις παντού καταγράφεται.
0: Ότι... Αλλά να σας πω το άλλο. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ακρίβειας κατά τη γνώμη μου,
1: αλλά...
0: όσο πρόβλημα χαμηλών μισθών. Στην Ελλάδα, παρά τις αυξήσεις που έχουμε δώσει...
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Είχαμε μείνει τόσο πολύ πίσω τα χρόνια της κρίσης, είχαμε τέτοια βάθος κατάρρευσης μέχρι το 19, που ακόμα και αυτό το συν 42% που έχουμε δώσει στο βασικό μισθό, περί αυτού πρόκειται, το οποίο σε πραγματικούς όρους είναι συν 20%, έτσι δεν είναι, αναφέρεσαι τον πληθωρισμό, και το οποίο θα το δώσουμε κι άλλο παραπάνω τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεπεράσει τα 950 όπως είχαμε υποσχεθεί πριν τις εκλογές, παρόλα αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και οι πολιτικές δυνάμεις να μας εξηγήσουν, αυτό είναι το κρίσιμο, στο δρόμο προς τις εκλογές, αυτή την κουβέντα πρέπει να κάνουμε, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα ώστε να αυξηθεί ο μισθός του, να δουλεύει λιγότερο και να αμείβεται καλύτερα, να αμείβεται ευρωπαϊκά. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται να κάνει την Ελλάδα ελκυστική. Ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε την Ελλάδα μη ελκυστική όταν κυβέρνησε.
1: Καλά, τώρα επανέρχεται με άλλες προτάσεις όμως, ανανεωμένες και τελείως διαφορετικές. Σε άλλο
2: έχουν περάσει και 7 χρόνια που
0: υπάρχει
2: είναι.
0: Το εύκολο του λαϊκισμού, πώς θα μοιράσουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και παρέδωσε την οικονομία στους τοκογλύφους και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο ξένο κεφάλαιο Μπιρ Παρά, θυμάστε, και δεν έφερε επενδύσεις στα 4 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή κουβέντα.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια, δηλαδή μην πάμε στο παρελθόν.
2: Αυτό.
0: Εμείς είχαμε
2: και το άλλο, κύριε Κερίδη, είναι.
0: Σε σχέση με το 19, ναι. Είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων πέρσι, 12,5 δις. Είχαμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δις. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν. Εγώ δεν το λέω για να.
2: Το άλλο που πρέπει να συνυπολογίσετε είναι ότι υπάρχει ένα 10%. Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο τη MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10 με 15% που είναι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2023. Αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι, νομίζω, το διακύβευμα και το επίμαχο.
0: Προφανώς, και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προς εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε τρομερή μείωση της ανεργίας και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού ποντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβεβαιώνουν τις επόμενες γενιές.
1: Κύριε,
0: αλλά
1: κύριε,
0: έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
1: Άλλο μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
0: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί επειδή ταξιδεύω, όπως ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Τώρα γύρισα χθες από το Δουβλίνο. Είχαμε την έναρξη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Βλέπω ότι το γεγονός ότι συγκρινόμαστε με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές από τις οποίες μας έχουν περάσει, έτσι, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, που ήταν πολύ φτωχότερες από εμάς πριν από 20-30 χρόνια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει. Και η αντιμετώπιση δεν βρίσκεται στο πώς θα μοιράσουμε λεφτά που δεν έχουμε. Η αντιμετώπιση είναι αν το πολιτικό σύστημα έμπειρο πια και όριμο από τη μεγάλη κρίση που περάσαμε σαν κοινωνία συνολικά όλοι μαζί, θα πει τα δύσκολα.
1: Τώρα να δούμε λίγο το θέμα των εκλογών και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα του το 2027 όπως ο ίδιος έχει πει.
0: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς.
1: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Βουλής.
2: Και κάποιοι υπουργοί δεν τον πιστεύουν, κύριε Κερίδη, γιατί γυρνάνε συνέχεια στις περιφέρειές τους επίσης.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν τον πιστεύουν ή αν τον θέλουν και τον πιέζουν. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή. Δεν υπάρχει καμία φωλή. Εγώ, ξέρετε, μιλάω την αλήθεια. Δεν μπορώ τώρα να κρυβόμαστε. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν το θέλει. Το μέσα του, το είναι του, τα θέλω του, το DNA του είναι υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας. Το απέδειξε και την προηγούμενη φορά.
1: Άρα το θέμα είναι ποιες εισηγήσεις είναι περισσότερες. Αν είναι εκείνες που είναι για πρόωρες εκλογές ή εκείνες. Ναι.
0: Ναι, που του λένε ότι έλα στη Θεσσαλονίκη και μέτρησε τα κουκιά, γιατί ξέρετε πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες μέρες και ώρες στην πολιτική, και αν είναι κάντο, γιατί δεν έχει νόημα να το παρατείνεις.
1: Εσείς σε ποια πλευρά είσαστε?
0: Εγώ νομίζω ότι εν τέλει θα επικρατήσει το θέλω του.
1: Ναι.
2: Και αφού μας τα λέτε έτσι ωραία, εγώ να ρωτήσω και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πρόβλημα ο κύριος Σαμαράς για την Νέα Δημοκρατία, κύριε Κερίδη?
0: Καλά, είναι πρόβλημα σίγουρα και για την Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάδα κατά συνέπεια και για τον εαυτό του, αλλά...
2: Λέτε πρόβλημα για την Ελλάδα, είπατε.
0: Πρόβλημα για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι όταν αφετηρία της σκέψης μας είναι ότι η βέλτιστη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα με δεδομένες τις θέσεις της αντιπολίτευσης είναι η τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε τη βλάπτει, βλάπτει και τη χώρα.
2: Μάλιστα.
0: Σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις υπάρχει και η άποψη των συνεργασιών. Το έχουμε δει σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις που τάσσονται υπέρ μιας ευρύτερης κυβέρνησης.
0: Κοιτάξτε, αν ο κόσμος αποφασίσει, από εκεί και πέρα είδατε ότι το Πασόκ δυσκολεύεται. Θέλει Χάρη Δούκα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και πήγε βέβαια σε μονοψήφια μετά το συνέδριο. Διότι έχασε όλο τον κόσμο του κέντρου. Αλλά μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους φτάνουν τα χάλια της Αθήνας. Πού τα βλέπουμε όλοι, τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Θέλει να το κάνει και εθνικά. Και εκεί θα πούμε στον νεοδημοκράτη, τον γκρινιάρη, αυτόν που έχει παράπονα, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, θέμητα, ξέρετε, όλα μετά από 7 χρόνια. Πρόσεξε! Πρόσεξε, γιατί έτσι θέλανε κάποιοι να στείλουν μήνυμα στον Κώστα Μπακογιάννη και τελικά το πληρώσανε οι ίδιοι. Διότι αυτό το χάλι το σημερινό το πληρώνουν όλοι, όχι μόνο οι δημότες της Αθήνας και όλοι εμείς που περνάμε από
1: μάλιστα,
0: την Αθήνα και
1: Κερίδη.
0: Ζούμε στο κέντρο της Αθήνας και εσείς.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
2: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ. Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ.
10: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
9: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλάση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάω σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες τροχέας για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιντεοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε πριν από λίγο η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δήλωνε ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
15: Μητέρα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, τον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα σας. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Είναι ένα δύσκολο πρωινό στους δρόμους Κουράγιο για να φτάσετε με υπομονή στην.
1: Σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος να μας πει την κίνηση.
0: Στη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Έρχονται τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιώργος Βοιατζής. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλαμαριά. Λέει πείτε στον κύριο Κερίδη. Γιατί λέει, συμφωνώ και εγώ ότι η αύξηση των εισοδημάτων είναι η λύση του προβλήματος. Πώς θα γίνει αυτό, όταν δεν δίνει το 13ο και το 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει λέει, και ηθικό θέμα. Πριν ο υπουργός μας έλεγε να μην προσφύγουν, τους έλεγε να μην προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς. Εξηγεί λοιπόν ότι βρίσκεται η κυβέρνηση, συμφωνώ κι εγώ. Σε ένα κύκλο, σε ένα φαύλο κύκλο βρίσκεται η Ελίτσα.
1: Ναι, απλώς είναι παραδοχή αυτό που είπε ο κύριος
0: Κερίδης.
1: Το πρόβλημα είναι αυτό, έτσι.
0: Ξεχνάμε.
1: Η ουσία είναι αυτή.
0: Ξεχνάμε και ο φίλος μου ο Γιώργος πιστεύω ότι δεν το ξεχνάει. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο. Έχουμε την εντύπωση όλοι ότι δεν περάσαμε ποτέ χρεοκοπία. Το τελευταίο μνημόνιο, λέω. Όλοι το ψήφισαν. Όχι όλοι, προσέξτε, όλοι κυβέρνησαν το ψήφισαν. Για να μην δημιουργήσουμε ζητήματα. Προφανώς τα κόμματα που δεν κυβέρνησαν δεν το ψήφισαν. Υπάρχουν υποχρεώσεις εκεί.
1: Και τι να κάνουμε τώρα,
0: όχι, αλλά βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Σου λέει όμως υπάρχει η καθημερινότητα.
0: Ναι, έρχονται οι πολιτικοί μας. Και είναι σαν να το έχουν ξεχάσει. Πάρα πολύ. Κυρίως από την αντιπολίτευση.
1: Γιατί η αντιπολίτευση κάνει κοστολόγηση.
0: Τι κοστολόγηση κάνει.
1: Κάνει κοστολόγηση. Στις όποιες προτάσεις τις βάζει δίπλα και έναν αριθμό. Δεν ισχύει αυτός ο αριθμός. Είναι παραπλανητικός. Βάζει αριθμό δίπλα.
0: Να πάνε λοιπόν όλοι τους. Η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση. Σε μία αρχή κοινά αποδεκτή και θα από εκεί να παίρνουν τα χαρτιά. Να ξέρουμε και τι κάνουμε. Κάτσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ότι κάνουν κοστολόγηση στην όποια πρόταση έχουν κάνει. Δηλαδή και το Πασόκ στο 13η έκανε κοστολόγηση. Είπε τόσα το πρώτο χρόνο, τόσα τον τρίτο χρόνο. Δηλαδή συνολικά τόσα.
0: Ότι έχουμε υποχρέωση για πρωτογενές πλεόνασμα, το θυμούνται, θεωρείς, οι περισσότεροι πολιτικοί μας.
1: Είμαστε στο πρωτογενές πλεόνασμα, τι να κάνουμε. Υπερπλεόνασμα, δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Υπέρ.
0: Υπερπλεόνασμα. Αλλά το υπερπλεόνασμα.
1: Ας μείνουμε στο πλεόνασμα, στη μία λέξη. Στο υπέρ, ας το κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προκύπτει λίγο από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Γιατί μέχρι σήμερα η φοροδιαφυγή ήταν πάντα σκυλιαλέστα.
1: Ναι, προκύπτει.
0: Λοιπόν, έχεις να μας δώσεις πληροφορία. Α, δεν έχεις, τι έπαθες.

0: Και μετά από κάτι σπροξήματα, ένα πέρα, δόθε, έλα.
1: Ετοιμαζόμαστε για τα βράδια.
0: Εσύ φύγε, εσύ. Βρήκαμε τη φόρμα μας, έλα.
2: Καλημέρα. Και σήμερα φορτωμένη μέρα από νωρίς, με τεμποδιών δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εμείς πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
2: Κάπως καλύτερα.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι. Πού είναι καλύτερα.
0: Λίγο από
1: τώρα
0: χθες. Το πρωί σε σχέση με χθες, Βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν να έδαινε το αυτοκίνητο. Σήκωνες, ας πούμε, δεν έμενε εκεί. Μάλιστα. Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θα
1: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο με τα μηνύματα των αγροτών. Να πιαστούμε λίγο, θα έλεγα, από την ιστορία αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θέλω να βάλω 2-3 ερωτήματα.
0: Να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, το τελευταίο πρόσωπο.
1: Το τελευταίο πρόσωπο
0: που δεν έχει αναφερθεί τις προηγούμενες ώρες, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Την βουλευτική ομάδα με 7 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι 47 ήταν οι βουλευτές που εξελίξαν το ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία, μετά 32 με την Νέα Αριστερά. Από εκεί στους 7. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εξαιρώ βεβαίως αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία. Αναφέρουμε στον Νίκο Παπά, στην Εναδούρου, στον Χρήστο Γιαννούλη, στον κύριο Παύλο Πολάκη και στους υπόλοιπους που έχουν μείνει. Εγώ θυμάμαι, Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ στο Real FM, πάρα πολλούς από αυτούς που παραιτήθηκαν να παρελάβουν ραδιοφωνικά και όχι μόνο, και στη τηλεόραση και στον Αντένα και σε άλλο κανάλι. Και να λένε πόσο περήφανοι είναι για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Το έχουν υπερασπιστεί και μέχρι τώρα το υπερασπίζουν.
1: Μέχρι προχθές κάποιοι.
0: Και εδώ και χθες που μιλήσαμε, δεν θυμάμαι και πάλι το ίδιο. Μάλιστα. Ναι. Ναι.
1: Τους θυμάμαι λοιπόν να βγαίνουν και να συζητάνε για την αγάπη που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία. Για
0: αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ηθικό πλεονέκτημα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν να υποβάλει
0: πλεονέκτημα Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι. Όχι τη αριστερά.
0: Ναι, αλλά βάζουν και τον Τσίπρα μέσα.
1: Τη αριστερά
0: ναι.
1: Είναι γιατί ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ανακατεύω στο Τσίπρα στο σχολείο μου. Ο Τσίπρας καλά κάνει και μπορεί να θεωρεί αύριο μεθαύριο ότι εκτός από την αριστερά εκπροσωπεί τη σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο και την κεντροδεξιά. Είναι δικαίωμά του.
0: Πού θες να καταλήξεις,
1: καταλήγω. Καταλήγω. Ναι. Όταν λοιπόν υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό έργο του κόμματός σου και υποβάλλεις παρέτηση και λες για προσωπικούς λόγους και δεν εξηγείς, ενώ μέχρι προχθές υπερασπίζεσαι, επαναλαμβάνω, τις κυβερνητικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία, με συγχωρείς, αλλά εγώ σκέφτομαι πονηρά. Εκνευρίζομαι. Τι σημαίνει για προσωπικούς λόγους? Σου εξηγώ. Δεν μπορεί να υπερασπίζεσαι το σπίτι σου. Έτσι το παιδί έγραφαν οι περισσότεροι.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το σπίτι. Υπερασπίζομαι λοιπόν το σπίτι μου, θα συνεχίσω. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σπίτι.
1: Γιατί δεν θες? Γιατί
0: είναι δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Γιατί θες την επόμενη μέρα να έχεις βουλευτική αποζημίωση. Γι' αυτό, Ρίτσα μου, δεν θες.
0: Εννοείς ότι δεν παραιτούνται
1: όταν από, λέει ο
0: ότι
1: Γιαννούλης,
0: πρέπει να παραιτηθούν από όλα και από, από βουλευτές.
1: Ο Γιαννούλης πριν από κανένα δύο εβδομάδες εδώ στο Real FM μας είπε ότι εγώ κατά πάσα πιθανότητα μετά το ΣΥΡΙΖΑ θα πάω σπίτι μου. Θα τον έχουμε και σήμερα να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς εννοώ, μας είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Η Ρένα Δούρου το ίδιο έχει πει. Ο Παύλος
0: Μπλέκ το ίδιο. Αυτή δεν είναι αμετακίνητα. Αυτή είναι που θα ψηφίσουν και οι νέοι πρόεδροι.
1: Λοιπόν, εγώ στους υπολογισμούς μου έχω ηθικό πλεονέκτημα όταν πάω σε ένα κόμμα ή παρετούμε, αλλά δεν δίνω και την έδρα. Ανεξαρτητοποιούμε απλώς.
0: Α, λες αυτό που λέει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Και πηγαίνω. Ναι, εντάξει. Καλά κάνεις και διαφωνείς. Εσύ είσαι στην άποψή σου και εγώ τη δική μου. Και πηγαίνει σε ένα κόμμα για το οποίο χθες μας έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Τεμπονέας και προχθές η κυρία Κωφονικολάκου, δεν έχει διαμορφώσει ακόμα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν και το
0: διαμορφώνουν σιγά-σιγά. Σιγά, ναι, ναι.
1: Λένε, θα πάμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης
0: και θα είσαι στην ολότητά του.
1: Άρα τι πας να ακολουθήσεις? Ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις? Πας να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις ή πας να τοποθετηθείς σε επίκαιρη θέση για την επόμενη μέρα, ώστε να εκλέγεσαι και να συνεχίσεις να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Γιώργο.
1: Εγώ ρωτάω. Είπα, θα θέσω ερωτήματα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σίγουρος. Ερωτήματα θέτω.
0: Ναι. Και οι άλλοι, θέτεις γενικά, λες.
1: Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω. Γενικά, ναι. Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω, εγώ ναι. τους αξιολογώ διαφορετικά πλέον. Γιατί στο δικό μου το αξιακό σύστημα.
0: Γενικά, εσύ ναι. μιλάς γενικά.
1: Στο ναι. δικό μου το αξιακό σύστημα, όταν βάζει ναι. νερό το καράβι και φεύγουν και τα ποντίκια, εγώ μετράω ποιος μένει στη γέφυρα και στο εγκαταστάσιο.
0: Ναι, στο δικό σου αξιακό σύστημα.
1: Στο δικό
0: ναι.
1: μου.
0: Ναι. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Από τη δική σου πλευρά, όπως το λες, έχεις δίκιο. Υπάρχει δυνατότητα να εξαρτοποιήσω οποιοδήποτε που να σκεφτεί διαφορετικά. Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, δεν σημαίνει ότι μένω στο ίδιο σπίτι για πάντα. Έχω μια άλλη προοπτική. Ίσως είναι πιο λογικό και πιο ηθικό.
1: Υπερασπίζομαι το σπίτι μου. Τι σημαίνει δεν μένω στο ίδιο σπίτι? Υπερασπίζουμε το σπίτι μου, αλλά υπερασπίζουμε και ένα άλλο σπίτι.
0: Αποχωρεί από το κόμμα. Πρώτη φορά βλέπουμε βουλευτές να φεύγουν από κόμμα.
1: Γιατί αποχωρεί?
0: Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Να μας το πει. Γιατί αποχωρεί?
0: Το είπε. Ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή
1: απαραίτησης.
0: Ότι φεύγω για τους χι λόγους, για τους ψι λόγους.
1: Δεν μου κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν υπάρχει.
0: Πλέον. Δεν είπανε. Δεν γράφουν για Φάμελο. Κανείς δεν γράφει για Φάμελο. Αποχωρεί ο καθένας για τον καθένα.
1: Ο Κασελάκης δεν τους έκανε. Τον πετάξανε όπως τον πετάξανε από το Μπουζουξίδικο. Μαζί και όσοι τον πίστευαν. Μετά πάνε στο Φάμελο. Τώρα φεύγουν, αλλά δεν μας λένε γιατί φεύγουν.
0: Λες
1: και εμείς όλοι
0: ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή και εξηγεί τους λόγους που ο καθένας κρίνει ότι θα είναι. Γιατί δεν έχει δώσει την έδρα. Το πιο φυσιολογικό, όπως λες και εσύ, είναι να παραδοθεί η έδρα στο κόμμα. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό.
1: Το έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και μπράβο του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν παραιτήθηκε. Και είπε, πάρτε και την έδρα.
0: Προφανώς μπορεί και εκείνοι το επόμενο χρονικό διάστημα να το δουν. Δεν έχουν πάρει καμία θέση στην Ελλάδα. 100 φορές μας το έχουν πει τα στελέχη που εκπροσωπούν την Ελλάδα ότι δεν υπάρχει γραμμή προτεραιότητας στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί εδώ συζητάμε για εγκληματικές κυβερνήσεις, για ηθικούς και ανήθικους, για συστήματα. Και όταν έρχεται η ώρα να κριθούμε στις πράξεις, εκεί φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτά που λέμε. Εμένα εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Α, σένα, ναι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω τελείως διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα παρέτησης. Είναι οι πρώτοι βουλευτές που παρετούνται. Δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα αυτή που είδαμε χθες στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. 7 βουλευτές να ενκάθονται μέσα στα άδεια έδρανα. Εννοείται. Το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα και παρακάτω δεν το ξέρω. Επίσης. Η Ελλάδα το έχει πει σε όλους τους τόνους. Έρθετε, δεν έρθετε, θα πάτε στο myelas.gr.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εκεί θα πάτε, θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει.
1: Να πάνε όπου θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Αλλά ας διαμορφώσει πρώτα πρόγραμμα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οι ίδιοι εκπροσωποί της λένε, παιδιά, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε λεπτομέρειες. Για την παιδεία, για την οικονομία.
0: Λες να το διαμορφώσει και να παρτηθούν μετά οι άνθρωποι.
1: Ρε, ας το ακούσουν. Αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, να πάμε λίγο στα τυπικά. Να ξανασυστηθούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ποιες είναι οι θέσεις
1: και άλλο ποντάρο. Σε ένα δυνατό άλογο για να είμαι την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο. Λέω τώρα εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, δεν νομίζω είναι έτσι, γιατί έχει περιγράψει ακριβώς τι θα γίνει και περιγράφει τομέα-τομέα. Και όντως την ολότητά του το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν
1: θα ο κ. Στεμπονέας μας είπε ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα καθοδόν.
0: Άρα λες εσύ να κάτσουν λίγο ακόμα βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και με τον καιρό σιγά-σιγά μολύνουν το πρόγραμμα της Ελλάδας να φύγουν.
1: Φεύγεις και πας ένα κόμμα για το οποίο δεν ξέρεις ποιες είναι ακριβώς.
0: Μα δεν πήγαν στο κόμμα, δεν τους θέλει το κόμμα ακόμα.
1: Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μα θα μπουν σε γραμμή
1: προτεραιότητα. Να πάνε μια βόλτα στο.
0: Φεύγουν για να, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα. Έχει ζυμώσει ακόμα
1: ναι,
0: για να
1: αλλά
0: πεις.
1: Όμως εγώ έχω πρόβλημα με έναν τύπο ο οποίος βγαίνει και φωνάζει σε κάθε θέμα και είναι στα κάγκελα και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Για καλά κάνει και τον υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά,
1: και δείχνει
0: καλά,
1: με τον δάχτυλο η ανήθικη, η έτσι, η δεξιή που αυτό που εκείνο. Ναι. Και πάει και περιμένει τώρα με ποιο τρόπο θα βρεθεί σε ένα κόμμα το οποίο θα του δώσει θέση στα βουλευτικά έδρα.
0: Κάτσε να το δούμε, θα του δώσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Γιατί
1: είμαστε.
0: Ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Έρχεται η ζωή μέσα σε μήνες, σε χρόνια και ναι. αποκαλύπτει.
0: Να πάμε στη διαφημίση, γιατί έχουμε μετά να βγάλουμε την Κάτια Καραχάλιου για το θέμα των διώξεων. Να πάμε, πάμε.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και
7: οικονομικά από 28 ευρώ για άνδρος σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα άνδρος σε μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τι ώρα είναι, Ρεσί? Είναι 52 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε λίγο στις 11. Και έχουμε Ευαγγέλια Αρετέο, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μικροφώνησα.
1: Ο λίγον τι. Ναι. Ο λίγον τι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε πλέον στο τελικό στάδιο και ασκεί διώξει σε 22 κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ένταλμα αυτό αφορά τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και η δικογραφία έχει να κάνει με οργανωμένη απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2021.
0: Βαγγέλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτοί οι 4 για τους οποίους συζητάμε, είναι από αυτούς που γνωρίζουμε από προηγούμενες δικογραφίες ή είναι καινούργια πρόσωπα?
2: Αυτό προς το παρόν δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση περισσότερη όσον αφορά τα ονόματα ή το ενδεχόμενο ονομάτων αυτών των 4. Αλλά έχουμε ουσιαστικά πλέον μια τελική κίνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη πολιτική. Θα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είχε μέχρι τώρα η υπόθεση, και όλα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θεωρούν ότι η έρευνα έχει πλέον συγκεντρώσει επαρκής
1: στοιχεία, λες εσύ, και αποδείξεις
2: για να περάσει αυτό το στάδιο, το επόμενο στάδιο της προκατακτικής.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήταν και άλλοι εν ενεργεία βουλευτές. Προφανώς αποσύρθηκαν τα ονόματά τους λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή, για τους 4 εν ενεργεία προκύπτουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για τους άλλους δεν υπάρχουν.
2: Προφανώς, και γι' αυτό και περάσαμε σε αυτό το στάδιο των ποινικών διώξεων, όπου πλέον οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις ενώπιον των αρμοδίων ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών. Έτσι, έχουμε πλέον το τελικό ουσιαστικά στάδιο αυτής της διαδικασίας, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει ένας νέος κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει καιρό. Πόσο καιρό είναι, καιρό δεν είναι αυτό?
0: Η υπόθεση αυτή ως προς την δημοσιοποίησή της έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο. Πριν να 13-14 μήνες είναι η υπόθεση.
1: Και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτή είναι αρκετό καιρό που τώρα έχουμε τις διώξεις. Δηλαδή και αυτή δεν τη συζητάμε καιρό, σωστά το λέω?
0: Το συζητάμε καιρό. Αλλά εγώ εδώ θέλω να βάλω και μία ακόμα συνιστόσα στο φίλο μας, τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Αν δεν το γνωρίζει, το διαλογώ. Έτσι, ειδικά είναι στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, είναι εξαιρετικός. Το τεχνικό έγγραφο, κύριε Βαγγέλη μας, το πόρισμα της κυρίας Παρασκευής στη Χεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει στα Βρυξέλλες ή όχι ακόμα?
2: Σε αυτό δυστυχώς δεν έχω γνώση. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το λέω γιατί είναι ένα έγγραφο για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είχε μια πορεία χρονικά. Συνέπεσε δηλαδή με τη συζήτηση που γινόταν στο Κοινοβούλιο για εξεταστικές επιτροπές και για την δεύτερη δικογραφία. Από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είχε κατεβάσει, τις υποψίες για ζημιά στα κοινοτικά χρήματα στα 115.000 ευρώ και είχε απαλλάξει περισσότερους από τα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό λέω, αν έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έγγραφο της κυρίας, το πόρισμα μάλλον της κυρίας Παρασκευής Χεροπούλου.
2: Δεν το ξέρω, αλλά. Λογικά θα υποθέτει κανείς ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σίγουρα θα έχει λάβει υπόψη της και αυτήν.
0: Το πρόβλημα μας, κύριε Βαγγέλη, είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, εγώ προσωπικά, γιατί δεν εστάλει το έγγραφο στο Κοινοβούλιο το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και μπρος.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια.

0: Τα τέσσερα ονόματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα και στην δημόσια τηλεόραση των πολιτικών για τους οποίους μας είπε ο Βαγγέλης Αρετέος, από ό,τι καταλαβαίνω είναι τέσσερα ονόματα που έχουν ήδη συζητηθεί.
1: Ναι, είναι ονόματα που τα ξέρουμε πάνω.
0: Τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα εμείς θα σου πρώτα μην τα πούμε τώρα, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Όχι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον, απλά το βλέπουμε τώρα, βλέπουμε τα ονόματα κι εμείς, αλλά δεν έχουμε την επίσημη ενημέρωση.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στο real.gr και στο nikos.gr αυτή την ώρα για το θέμα. Προφανώς και θα έχει εξελίξεις. Είπαμε, είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο από πολιτικό καύσωνα. Γιατί ακόμα κανονικό καύσωνα δεν έχουμε δει. Ζεστάθηκες καθόλου εσύ?
1: Έρχεται τώρα ένας καύσωνας ημέρας. Θα έχουμε ημέρας. Αυτό της Ιταλίας. Ναι.
0: Αύριο που είναι Παρασκευή και κλείνουμε φίλο.
1: Ή Σάββατο, καλά νομίζω μας, Σάββατο. Ναι. Έρχεται αυτό της Ιταλίας, τα σαραντάρια. Και μετά έρχεται ένα κύμα με αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει 27 βαθμούς και το βράδυ σε αρκετές περιοχές θα χρειάζεται ζακέτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι Ιούλιος, να σου θυμίσω.
0: Γιατί εμείς που θα πάμε στο Ιόνιο, να παγώσει τώρα που ζέστανε η θάλασσα. Κατάλαβε, να μην μπορούμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ. Ευχαριστούμε.
2: Real FM.
3: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών. Περισσότερα στο nikos.gr. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Με επιθέσεις σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει διακαώς σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, δήλωσε ο πρόεδρος. πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της τροχέας για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έπειτα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για τοκογλυφίες και εκβιασμούς, εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στον Κηφισό, από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας, Αθηνών, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στα πρώιμη τελικά του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χαριέτ Ντάρτ. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, ούτε την ημερομηνία δεν είπαμε. 16 του μήνα, έτσι. Δεν έχουμε τίποτα. Κατευθείαν στην είδηση, βαθιά πέφτουμε πάνω κατά πάνω, ρε παιδί.
1: Στην ατάκα του κυρίου Κερίδη, ότι κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, κάνει κακό και στην Ελλάδα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ότι ο Πρωθυπουργός.
0: Και ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για πρόορες εκλογές. Ο Βολάνιος τι κάνει εδώ, το τζολιά.
1: Κάθε και περιμένει εδώ μεσά μας. Έμαθε ποιος είναι ο Τόνι Κούκοτς που σου λέει σε λέει.
2: Έμαθα, αλλά δεν μοιάζω πολύ.
1: Δεν μοιάζει πολύ.
2: Είχε πάντα πολύ μαλλί εκείνος. Εγώ...
1: Γιατί εσύ δεν έχεις.
2: Τώρα είναι
0: κοντά. Άμα το αφήσεις ακούρευτο.
1: Ναι.
0: Άμα γίνεις και εσύ.
2: Το προτείνετε δηλαδή.
0: Έλα προχώρα.
2: Αφού έτσι ξεκινήσαμε.
0: Για πες μας τι κίνηση τώρα, για βάλε τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στα δύο ρεύματα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: 15 λεπτά είναι ακόμα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Κακοφόρμησε το πράγμα. Και έχουμε και καλοκαίρι, παιδιά, συγκρατηθείτε. Μου πει έχουμε πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνω, πώς θα φύγουν κιόλας. Μακάρι να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να διάσει και λίγο η πόλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Πάρε τα μουσική σου και προχώρα, αγάπη μου.
1: Με αυτά που μας είπε στα κρυώσει, θα έλεγα την επόμενη εβδομάδα. Πού να πάμε, εσύ. Εδώ θα μείνουμε όλοι.
0: Ναι,
1: τα κατάφερε.
0: Μα γι' αυτό το είπα, για να είσαι στις επάλξεις. Ναι. Να πέσεις πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και θα ακούσετε την Βάσια Κούτρα. Στον ήχο εδώ μαζί μας η Κατερίνα Βουτσά, στα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Mail studio@papakirialfm.gr.
1: Που είπα, είναι studio@papakirialfm.gr, δεν είπες. Αυτό δεν είπες. Εντάξει.
0: Δεν το είπα.
1: Το είπες.
0: Γιατί με κάνει να μην το έχω πει, να το έχω σκεφτεί, αλλά να μην το έχω αποδώσει.
1: Να σας πω τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Αργό λίγο γιατί βλέπω την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για, για τις διώξεις. Πριν από λίγη ώρα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει, κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχαιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά, οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά, οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: να σας πω και εγώ ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: σας ημέρα, γραμματέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τις διώξεις 22 κατηγορούμενους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι άλλοι 7 φαίνεται ότι κρίθηκαν αθώοι.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Αυτό θέλω να πω και να πω ότι η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πας, αμνηστία πας δεν μπορεί να δώσει.
0: Σε ποιες περιπτώσεις εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εμπόδισε τη δικαιοσύνη, σε ποιες περιπτώσεις
2: πολιτικών? Για τους υπουργούς. Ενώ έγινε άρση ασυλίας στους βουλευτές, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας.
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη, υποθέτω.
2: Και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραπατζή.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: τα λέω αυτά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη. Έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη να λέει, όσους συναδέλφους μας τον έχουν ρωτήσει, ότι εγώ ήμουνα αντικείμενο μιας επιτροπής, βρέθηκαν μέσα και είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, λέει, περισσότερες από 100 καταθέσεις. Δεν είπε κάποιος κάτι συγκεκριμένο για μένα.
2: Ακούστε, κύριε Παγάνη, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη ζήτηση. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι large. Όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας βουλευτών και είναι πολύ τρίκ όταν πρόκειται, λέει μπάστα όπως θα λέγαμε στα ιταλικά, όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας
0: βουλευτών.
2: Αν το κρίνουν οι πολίτες.
0: Κύριε Γραμματέα, αν είναι λάρτση κυβέρνηση στο, υπό το πρίσμα που περιγράφεται, δεν είναι και ο τομέας της δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος είχε ερωτηθεί από συναδέλφους μας, αν γνώριζε το ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα τη Χεροπούλου. Αν θα είχε καταθέσει αίτημα για προανακτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε απαντήσει όχι. Ορθά, κοφτά το είχε απαντήσει.
2: Δεν μπαίνω εγώ στην ουσία, δεν καταλάβατε. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη δήλωση σήμερα και σας είπα.
1: Γραμματέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο.
2: Παιδιά, εγώ δεν την έχω διαβάσει.
1: Δεν μένω σε αυτό καθόλου. Δεν μένω στην ουσία. Εγώ ζήτησα.
0: Το ξέρουμε.
2: Να κρίνω κάτι που δεν το έχω διαβάσει.
1: Ένα σχόλιο. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

0: Δημοκρατίας οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
1: Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρήθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυριοδικείο, δεν κατάλαβα. Και αυτοί έχουν το τεκμήριο της αθωότητας πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά δεν κατάλαβα, δεν πάνε στο πλημμυριοδικείο.
2: Μάλιστα.
1: 4.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Γι' αυτό λέω, να είμαστε προσεκτικοί. Και επαναλαμβάνω, ακόμα και η πρόταση που έχει φέρει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείχνει την υποκρισία του πράγματος.
0: Να αρθούμε λίγο στις προτάσεις που κατέβησε.
2: Συγγνώμη, στο οποίο όμως δεν συνενέσατε εσείς για να αλλάξει.
1: Όχι, δεν καταλάβατε. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
2: Για πείτε μας. Εμείς για το άρθρο 86 είπαμε, λέω.
1: Ακούστε, όχι, δεν καταλάβατε.
2: Ναι.
1: Εμείς είπαμε ότι στο περιεχόμενο της αναθεώρησης θα το συζητήσουμε στην άλλη Βουλή, που θα χρειαστούν 180 βουλευτές. Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή τώρα με 180 για να έχει 151 στην άλλη Βουλή. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Αλήθεια είναι αυτό, έχει μια πολύ γενική ενημέρωση. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και όταν κάνουμε συζήτηση τέτοιου τύπου, δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε προτείνει, για παράδειγμα, να αλλάξει το άρθρο για την αναθεώρηση και να είναι 180 στην πρώτη Βουλή και 180 στη δεύτερη. Τότε δεν θα μιλάγαμε, δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα ανίσχυε.
0: Να δούμε λίγο τις προτάσεις για την παιδεία. Ένα έτσι με τίτλους που κατέθεσε χθες ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι. Ό,τι έχω διαβάσει θα σας πω κι εγώ,
0: ναι.
1: Γιατί χθες είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω σε μια καταπληκτική εκδήλωση γεμάτη αίθουσα πριν το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία στην Κατερίνη, με πάνω από 200 άτομα στη κεντρική αίθουσα στην Κατερίνη.
0: Προεκλογική δική σας ήταν ή είχε να κάνει με το κόμμα?
1: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος.
0: Ωραία, αυτό λέω. Έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή.
1: Ήταν
0: μια
1: του Πασόκ εκδήλωση,
0: ναι,
1: 15
0: ναι.
1: Ιουλίου, πάνω από 200 άτομα στην Κατερίνη. Ας το τολμήσουν και άλλα κόμματα.
0: Ναι, είχε πολύ κόσμο, θέλετε να πείτε. Και αυτό όμως, μια και το θέσατε πριν, μας πείτε για την παιδεία που έχει, ναι, μια ουσία. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτή η κίνηση μέσα στον κόσμο δεν περνάει.
1: Ναι. Να το πω έτσι κάπως μεταφορικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν τέλειες φωτογραφίες και υπάρχουν άλλες που βγάζουν στολές. Διαλέξτε την φωτογραφική.
2: Χαίρομαι μηχανή που το λέτε αυτό, γιατί εγώ είχα τη χαρά και την τιμή 5 χρόνια στο παλιό Μέγκα να δέχομαι τις οδηγίες του σκηνοθέτη μας, του Τάσου Μπερσίμ. Ήταν στο Μέγκα τότε.
0: Ναι,
1: ο εγώ οποίος,
2: επειδή είσαστε παλαιός εσείς στο Πασόκ, τον έχετε δει κι αλλού. Στη συγκεντρώση του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Δηλαδή. Καλά, στο Πασόκ είμαι παλαιό μέλος, αλλά όχι κομματικό τέλος.
0: Αλλά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι δεν είναι η σωστή φωτογραφία, ας πούμε, δεν έχει καθαρίσει η φωτογραφία ότι στο δρόμο προς εκλογές θα καθαρίσουν.
1: Οι πολίτες που τις βλέπουν κρίνουν. Αλλά σας είπα, 200 και άτομα χθες στην Κατερίνη, ας δοκιμάσει κι άλλο κόμμα.
2: Μάλιστα,
1: να το κάνει.
2: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω, γιατί είναι η κουβέντα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο αυτή, όλες τις εκπομπές ξεκινάμε δυστυχώς με αυτή την αφορμή. Ακρίβεια, κύριε Γραμματέα. Με ποιο τρόπο θεωρείτε, πώς θα μπορούσατε, αν μπορείτε να μας πείτε 3-4 πράγματα που θα έκανε το Πασόκ αν ήταν η κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει, μέσα βέβαια σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον πόλεμο και στην Ουκρανία και, στον Περσικό.
1: Ακούστε, ναι, προσέξτε, εάν πάψουμε να χρησιμοποιούμε την ακρίβεια ως φόρος, πρακτικό μηχανισμό για να δημιουργούμε υπεραπόδοση της οικονομίας και των εσόδων και μετά να μοιράζουμε επιδόματα, θα συνεννοηθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιθασέψουμε την ακρίβεια. Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ΦΠΑ? Γιατί θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης? Γιατί θεωρείται άβατο για να βάλουμε πλαφόν, ας πούμε, εκεί που θα ελέγξεις τις χοντρικές, για παράδειγμα? Γιατί λένε για 200 κωδικούς και μετά ψάχνουν μια εβδομάδα να βρουν τους 200 κωδικούς.
2: Το πράσινο μανταλάκι, το κόκκινο μανταλάκι, το μπλε μανταλάκι και είναι καθένα ξεχωριστό κωδικός.
1: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακρίβεια είναι η ακρίβεια που έχει, άλλο να το πω διαφορετικά. Ποια είναι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κυριαρχούν οι έμεσοι. Τι πληρώνουν τους έμεσους? Φτωχοί άνθρωποι και μεσαίοι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Και αν δείτε από πού προέρχεται η υπεραπόδοση των εσόδων, προέρχεται από τους έμεσους φόρους.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εμείς αυστηρούς πραγματικούς ελέγχους, προσλήψεις προσωπικού για να μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι, χρησιμοποίηση εργαλείων για να μειώνονται οι τιμές, έλεγχο στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, πραγματικός έλεγχος των τιμών και μια πολιτική η οποία θα θέλει να στάσει την καρτελοποίηση των τροφίμων.
0: Μάλιστα. Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είστε καλά.
1: Το μήνυμα από την περιφέρεια που φέρνω, να ξέρετε.
0: Α, για πείτε μας, ναι.
1: Το μήνυμα που φέρνω από την περιφέρεια είναι ότι και το ΠΑΣΟΚ και τον Ιούλιο μήνα είναι απολύτως ενεργός, θα να έχουμε εκλογές την Κυριακή.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γραμματέα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ήθελες, δεν ήθελες, δελτίο το κατάρτισες. Το
0: κατάρτισες. Ναι. Το φέρα από εδώ, το ζούπηξα από εκεί,
2: ξεκίνησε,
0: το πήγα από εκεί.
2: Έκανε
0: το...
2: πάσα τηλεοπτική 30 δευτερολέπτων. Ναι. Και ήρθε ο πρώτος καλεσμένος, μετά ο δεύτερος.
0: Δεν πρόλαβε άνθρωπος να πει τίποτα.
2: Ωραία να σε παρακολουθάμε.
0: Το ζούπηξα.
2: Σε βλέπω από
0: λοιπόν, μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, αξίζει να τη δείτε.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια, γιατί της λέω τώρα της Ρίτσας ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, την οποία θα τη ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή, ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Μπιζόκλη.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε δύο λεπτά όμως, εντάξει, δεν είναι,
0: υπάρχει. Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: Δύο ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική, με την οικογένεια που
1: κλείστηκε. Απίθανο πράγμα. Ήρθε να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική οι άνθρωποι και
0: μια οικογένεια. Και ένα 7χρονο
1: χαροπαλεύτηκε το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό, μάνα πατέρας επίσης, και το χαροπαλεύτηκε το παιδί έμεινε ορφανό, μακάρι να ζήσει. Αν και είναι πολύ
0: το διαβάζω στο real.gr και δεν πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να το.
1: Ναι, είδες καμιά φορά. Τι σου γράφει.
0: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι στη Μάνη, δεν ξέρω αν το είδες εσύ αυτό.
1: Ποιο?
0: Σε ένα ξενοδοχείο, ωραίο ξενοδοχείο. Ξέρεις, έχεις πάει στη Μάνη, έτσι δεν είναι?
1: Έχω πάει.
0: Την πέτρα, τη θάλασσα, αυτό το φως
1: ναι, το ξέρω.
0: Η Μάνη, πανέμορφη.
1: Ναι, είναι όντως πολύ όμορφη.
0: Και που κάθεσαι.
1: Και αν δεν έχω πάει τόσο με τον Ρογκάκο τόσο καιρό, οπότε είναι.
0: Μπράβο, ναι, σαν να είμαι κάθε Ρογκάκος.
1: Σαν να είμαι κάθε μέρα στη Μάνη.
0: Φαντάσου, βάλε τον εαυτό, τοποθέτησε τον εαυτό σου σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Να πίνω κάτι ή όχι?
0: Πίνεις κάτι, ναι. Πίνεις ένα, αυτό που σου αρέσει. Ένα ποτό, ναι, που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στη βεράντα.
1: Είμαι στη βεράντα.
0: Θαυμάζεις, βλέπεις θάλασσα.
1: Ήλιο, κατάσταση.
0: Όχι, απόγευμα.
1: Απόγευμα, δεν έχει και πολύ ζέστη.
0: Βλέπεις και μια πισινούλα από κάτω και λες: εντάξει, ρε παιδί μου, θάλασσα πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να ανοίξω μια μπουκιά στην πισίνα. Και εκεί που κάθεσαι ξαφνικά ακούσε ένα μπαμ και βρίσκεται το αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτή θα μπορούσα να είμαι εγώ που θα
0: ανοίξω. Ανοίγει η πόρτα, βγαίνει ο οδηγός, βγάζει και το παιδί, είχε ένα παιδάκι πίσω. Ήταν και κάτι. Ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία του.
1: Δεν λες που ήταν καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: βρέθηκε
1: αυτό.
0: Το αυτοκίνητο στην πισίνα μέσα.
1: Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή που είναι στο μπαλκόνι, να ξέρεις.
0: Θα μείνεις, θα έλεγες. Φεύγω τώρα. Διαμαρτύρομαι.
1: Κοίταξε, επειδή όταν πάει κάτι κόντρα, μου πάει κάτι κόντρα, δεν το πάω κι εγώ.
0: Φαντάζεσαι να λες τι ωραία πισίνα.
1: Δεν το πάω κι εγώ.
0: Φτάνει στο ξενοδοχείο και το απόγευμα.
1: Να σου έρθει το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Α, μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ποινική δίωξη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τους Παπακώστα, Σενετάκης, Κρέκα και Μπουκόρο. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάωση συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κυφσόπο, Εγάλεω μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Μαρούσιος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, λατρεμένη Σόφη, Σόφη Μαραγκίδου. Όντως, οι τελευταίες, ειδικά το δυστύχημα με την οικογένεια, είναι θλιβερό, είναι τραγωδία. Λέει, είναι πολύ πιο θλιβερές, είναι χειρότερες, λέει, οι ειδήσεις από τα ανέκδοτα που μας λέει ένας καλός φίλος. Τώρα, μάλλον, βέβαια, πιάνει η Σόφη το περιστατικό που πήγα να σου περιγράψω με το αυτοκίνητο στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Νομίζω. Τι με κοιτάς, Κατερίνα, σου έχει συμβεί αυτοκίνητο στην πισίνα? Όχι.

0: Λοιπόν, φαίνεται κυρίες και κύριοι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στην υπόθεση Νέστορα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και προσαγωγή τέταρτου ατόμου. Τώρα θα δούμε τι είναι, θα δούμε ποιος είναι. Έχουν ήδη προφυλακιστεί οι τρεις, θα δούμε για τους υπόλοιπους.
1: Και θα έχω την εντύπωση ότι και στα δύο θέματα, και σε αυτό και στο θέμα της Μαρφίν, θα έχουμε εξελίξεις επόμενες
0: μέρες. Ναι, γιατί δεν είναι όλοι, δεν έχουν εντοπιστεί όλοι, έτσι. Μάλιστα. Όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες φωνικές, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα.
1: Πάμε προς το παρόν να δεχτούμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία είναι η εκπρόσωπος βεβαίως τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ερωτήματα να θέσουμε, κυρίως προς την εξέλιξη αυτή για την δικογραφία του ΠΚΠ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, στη διάθεσή σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για τις διώξεις στους 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Είδαμε και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων. Και 4 πολλοί δεν είναι.
2: Ναι, είναι διώξεις για τους 4 και αθώς για τους 7.
0: Ναι.
2: Να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί ως προς το αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλου, να το δούμε λίγο το πράγμα συνολικά. Είχαν έρθει αυτές οι δικογραφίες πριν από κάποιους μήνες που ζητούσαν την άρση της ασυλίας σε 11 βουλευτές. Εμείς δεν διστάσαμε καθόλου από την πρώτη στιγμή, το είπαν και οι ίδιοι βεβαίως, για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά. Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί οι διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το λέω, το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει ένα ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη.
0: Σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: Ναι, νομικά το λέω, ηθική αυτουργία δεν είναι ότι παίρνω, βάζω χρήματα, ζητώ και παίρνω χρήματα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία, δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή, πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της πάντοτε και καλά την κάνει, χωρίς παρεμβάσεις, ούτε και εμείς να βγάζουμε αποφάσεις από τα ραδιόφωνα. Αλλά το λέω αυτό όμως γιατί πρέπει να θυμηθούμε και κάτι. Πριν από λίγους μήνες είχε δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή μιλούσανε τότε για 11 βουλευτές, πολιτικός σεισμός, να το πω έτσι, μια υπόθεση δηλαδή που την παρουσίαζαν η αντιπολίτευση ότι είναι ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο.
0: Μα και 4 πολλοί δεν είναι. Έχετε δίκιο. Άλλο 11, άλλο 4, αλλά και 4 είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ενεργεία βουλευτές, μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όπως και να έχει, δεν είναι πολύ. Και 4. Και ένα δηλαδή.
2: Ναι, προς Θεού, δεν πρόκειται να το υποτιμήσω. Θέλω να απαντήσω θεσμικά, αλλά δεν γίνεται όμως να μην σχολιάσω πολιτικά. Το ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως από τον θόρυβο όλων αυτών των τεράστιο που είχε δημιουργηθεί και που να το δούμε και λίγο ανθρώπινα δημιούργησε ένα κόστος πολιτικό και προσωπικό σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βουλευτής σε μια μικρή κοινωνία, σε μια έτσι στην περιφέρεια, σε μια επαρχιακή πόλη ας πούμε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία. Αυτό, κύριε Μπιζόγλη, δεν σε πλήττει κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά.
1: Ναι, αλλά σας λέει τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα ένα και δεύτερον. Δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε, γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο δράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, μαζί με τα υπόλοιπα, η πλειοψηφία κοινοβουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους 4, λέει, που έχουν διατελέσει οι υπουργοί. Θέλω να πω, σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
2: Εμείς να έχουμε εμποδίσει που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσης ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους 4 εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυφθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΚΕΠΕ έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παγάνη, ότι είναι μια διαχρονική υπόθεση που έχει λάθη, παθογένειες, προβλήματα, τα οποία χτίστηκαν μέσα σε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βεβαίως και προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι σταδιακά, να διορθώσουμε κάπως αυτή την κατάσταση. Σας λέω πρώτη, δεν τα καταφέραμε στο βαθμό που έπρεπε. Και το έχουμε παραδεχθεί αυτό πάρα πολλές φορές, καθαρά. Όταν φάνηκε ότι αυτό το παλιό σύστημα, έτσι όπως δούλευε, δεν διορθωνόταν με μπαλώματα αριστερά και δεξιά, τότε πήραμε την απόφαση να κοπεί, όπως είχε πει τότε και ο Πρωθυπουργός, αυτός ο γόρδιος δεσμός και το περάσαμε στη διαδικασία στην ΑΔΕ. Αυτό έγινε με κόστος, γιατί κάθε αλλαγή προφανώς έχει τις δυσκολίες, αλλά σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μετάβαση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει. Γιατί αν δει κανείς το ύψος των πληρωμών που γίνονται σήμερα, θα δει ότι μέσα σε αυτό το εξάμηνο έχουν γίνει όλες οι πληρωμές που είχαμε δεσμευτεί ότι θα γίνουν. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά σε όλο αυτό, κύριε Παγάνη, και κλείνω με αυτό και κυρία Μπιζόγλη, όταν η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε και εξακολουθεί να μας κατηγορεί βεβαίως για τον ΟΠΚΕΠΕ, όταν πήραμε αυτή την απόφαση να περάσουμε τη διαδικασία στην ΑΔΕ, γιατί την πολέμησαν αυτή την αλλαγή, το καινούριο, που πολεμά τη διαφάνεια, που πολεμά ένα μηχανισμό.
0: Ναι, πλέον να μείνουμε σε αυτό, κυρία Σδούκου.
2: Με περισσότερους ελέγχους. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Μια πολύ γρήγορη οφειλόμενη απάντηση στο φίλο μου τον Στέλιο.
0: Γρήγορη.
1: Στέλιο το παλιόπαιδο. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, ειδικά για τις θέσεις του Πασόκ για την παιδεία, σας πιάνω λίγο φάουλ. Στο real.gr, χθες το βράδυ, 20:35 ανάρτηση Ανδρουλάκης Εθνική Προτεραιότητα και Δημόσιο Αγαθό η Παιδεία, αναλυτικά οι θέσεις. Γιώργος Παπανδρέου, ναι στην αλλαγή του άρθρου 16, όχι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και Διαμαντοπούλου, Αριστοτέλης και Τεχνική Νοημοσύνη, το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Τρεις αναρτήσεις αναλυτικές. Το λέω, μας βάζετε.
0: Καλά, και εμείς το πρώτο θέμα που ρωτήσαμε στον κύριο Βαρδακαστάρη για την παιδεία ήταν.
1: Επειδή λέει, δεν βάλανε πουθενά.
0: Δεν το πρόσεξε, δεν το έχει προσέξει. Λογικό είναι, δεν μπορεί να μας προσέξει συνεχόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγες λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, έχουμε σύλληψη και τέταρτου ατόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τέταρτο άτομο πριν από λίγο έγινε γνωστό, απλά για να σας έχουμε πάντα ενημερωμένους.
1: Ευθύς αμέσως να υποδεχθούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχουμε λίγο χρόνο, θα το διορθώσουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Έχουμε κάνα 10 λεπτά και έχουμε.
1: Ναι, καλημέρα βέλη, σας.
0: Γιατί είναι συνάδελφος πάνω απ' όλα. Καλημέρα.
1: Ξέρει, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έφυγε τρέχοντας πριν μας ακούσει.
1: Ναι, έκανε. Τέτοια είσαι.
0: Όπως ένα γίνονται αυτά, όχι από
1: σου
0: μένα.
1: Σου δελτίο κανένα. Εμένα Τσαμπιζόλη δεν με έχει βγάλει ακόμα, άρα δεν θα με βγάλει. Τον άφησε στο παράθυρο να περιμένει, η Σέλιτσα.
0: Τον έχουμε τώρα, λες.
1: Τον έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Γιαννούλη.
6: Ναι.
1: Να τους, okay. Τον έχουμε.
0: Τώρα
1: καλημέρα
0: ναι,
1: σας.
0: Τώρα ναι.
6: Υπήρχε περίπτωση να λείψω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί η δική σας προσωπική, το δικό σας προσωπικό στίγμα με οδήγησε να κάνω μια παρέτηση στο εμπάργκο της δημόσιας παρουσίας μου εν όψη των εξελίξεων μέχρι να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
1: Σας ευχαριστούμε και πολύ και μας θυμάται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Πριν από λίγο παραιτήθηκε και η κυρία Πόπτσαπανίδη, το τελευταίο όνομα αναφέρω, γιατί πια και εμείς την εικόνα που είδαμε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν πραγματικά απογοητευτική. Θέλουμε να μας δώσετε ένα στίγμα.
6: Κοιτάξτε να δείτε, απογοητευτικό θα ήταν να μην υπάρχει έστω ούτε μία πιθανότητα προοπτικής μιας στοιχειώδους προσπάθειας να επανεκκινήσουν κάποια πράγματα για να μην συμβούν σωρευτικά όλα τα λάθη από το 19 μέχρι το 26 σε λίγες μέρες. Ένα κόμμα το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή πλάος. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτό κρίνεται με εκλογές και όχι με δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι δεν πετάει κανένας και τη σκούφια του με την εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ή 8 συμμετέχοντες από 47, αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και αυτές τις ακραίες και βερμπαλιστικές κρίσεις ότι είναι χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού. Χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού είναι να είναι οι μισοί βουλευτές της πλειοψηφίας υπό διερεύνηση από τη δικαιοσύνη για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ευτελισμός του κοινοβουλίου είναι η καταπαραγγελία νομοθέτηση. Ευτελισμός της κοινοβουλευτικής αισθητικής δεν είναι οι 7 βουλευτές. Ευτελισμός είναι οι άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές της συμπολίτευσης που ό,τι και αν τους πεις σηκώνουν το χεράκι αδιακρίτως.
0: Βλέπαμε την ανακοίνωση, τη σχολιάζαμε πριν από λίγη ώρα με τον Γιώργο εδώ, την ανακοίνωση των πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τους βουλευτές. Ναι, αλλά έχετε άποψη, όμως κύριε Γιαννούλη. Καλεί τους βουλευτές που παραιτήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους. ότι αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Και όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι είναι και μια καταστατική υποχρέωση των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε μια, ας το πούμε, δέσμευση, μια δήλωση συμμετοχής ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης παραδίδει την έδρα στο κόμμα. Δεν τηρήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν τηρήθηκε στην πρώτη διάσπαση που έγινε με την Νέα Αριστερά. Δεν τηρήθηκε.
0: Και μιλάει και για σχέδιο προμελετημένο, σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθεί ότι αυτοί οι βουλευτές θέλουν να πάνε στην Ελλάς. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες οι δηλώσεις που έχουν αναφερθεί.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν φτάσουμε στο σημείο να μπούμε σε μια ιστορική αποτίμηση το τι έγινε από το 19 μέχρι σήμερα, θα γίνουν γνωστά πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή υποστηριχτή σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος οθεί τα πράγματα σε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστάσεις.
1: Και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
6: Μέσα, μιλάω για μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απέναντί μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους αχθρούς, εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες κτλ. Ήταν κοινό μυστικό ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός συναδέλφων άκουγε με πολύ προσοχή τον οδικό χάρτη για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η μεγάλη εικόνα που όλους μας κινητοποιεί προς την ίδια κατεύθυνση είναι αν μπορέσουμε ο καθένας με τη μικρή ή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που μπορεί να έχει να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα βοηθήσει να υπάρξουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, να μην συμβαίνουν αυτά που ντροπιάζουν τη χώρα και στο εξωτερικό με τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την διασπάυση δημοσίου και κοινωνικού χρήματος. Δεν πιστεύω ότι τα εσωτερικά μας αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνει κεντρική επιτροπή και να συζητηθεί και ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων. Το να επιλέγουμε εχθρούς που οι συνωμοσίες ή να υποδεικνύουμε χωρίς να λέμε ονόματα ευγενικώς και ορίστως δεν βοηθούν ούτε μας, ούτε την γενική απέτηση του 70% των πολιτών. Κάντε κάτι όλοι μαζί για να φύγουν.
1: Πάντως εγώ είμαι απόλυτο σέβασμα.
6: Κανένας δεν λέει κάντε κάτι όλοι μαζί για να βγει ο Γιαννούλης βουλευτής.
1: Στο γεγονός ότι εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, δηλαδή αντιπολίτευση, και σας το δίνω αυτό. Και συνεχίζετε να το κάνετε. Φίλος ο οποίος μας ακούει, εγώ θα πάρω την παρατήρησή του και θα σας τη θέσω, σεβόμενος, επαναλαμβάνω, ότι κάνετε αντιπολίτευση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, λέει φίλος, μου στέλνει το μήνυμα. Από την κυβέρνηση υπάρχουν 4 σε δίωξη για πλημελήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι άλλοι αρχιοθετήθηκαν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Μαγαία, υπάρχουν καταδικαστέντα στελέχη για υποθέσεις. Πώς λοιπόν δικαιολογείται η εικόνα που δίνει ο Γιαννούλης για τη διαφθορά και τα λοιπά και αυτά που μας περιγράψατε?
6: Γιατί οι υποθέσεις που διερευνώνται, κύριε Παγάνη, αφορούν τη διασπάθηση δημοσίου και κοινωνικού χρήματος. Μακάρι να είναι αθώοι όλοι. Έχετε την εντύπωση ότι έχω το φθόνο ή την νησικακία να καταδικάσω αθώο άνθρωπο? Όχι. Αλλά δεν έχω και την αυταπάτη ότι για τις υποθέσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να βρεθούν σε ένα φυσικό δικαστή που θα τους απαλλάξει με δόξα και τιμή, εφόσον πραγματικά δεν έχουν διαπράξει αυτά για τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς γίνεται μόνο με τον ορισμό της πλειοψηφίας με τους 150 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να βγάζουμε αθωωτική απόφαση? Στον αντίποδα λέω να μην βγάζουμε καταδικαστική εκ προημίου. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά και εκ προημίου να βγάζουμε αθωωτική χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να το διερευνήσει περαιτέρω. αναφέρουμε στις υποθέσεις Βορύδια, Βιεννάκη, τις πιο σοβαρές, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί να ρωτήσω κάτι, αποτελεί σημείο σύγκρισης η καταδίκη σε βαθμό πλημελήματος για τις τηλεοπτικές άδειες είναι ίσης βαρύτητας? Δεν προσπαθώ να διακρίνω.
0: Ναι, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε.
6: Ναι, ναι. Τώρα μιλάμε για μήλα και πορτοκάλια.
0: Ναι. Να δούμε τώρα το θέμα της Προεδρίας του κόμματος. Φαίνεται ότι είναι δύο υποψήφοι, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου με όλους τους τρόπους να εγκαταλείψει.
6: No comment.
1: No comment.
0: No comment. Θεωρείτε ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, δεν θα είναι ομαλό όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον το κλίμα? Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη, γιατί εσείς σας άνθρωπος παρακολουθείτε τις δηλώσεις. Δεν φαίνεται
6: μπορεί
0: ότι
6: να
0: πάμε...
6: να γίνει ομαλότατο αν σταματήσουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο της έντασης.
0: Α, βέβαια,
6: γιατί μια διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
1: Και οι καμένες γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν. Στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
6: Καμένες είπατε.
1: Οι καμένες γέφυρες, καμένες γέφυρες. Δεν είναι, η ανυπαρξία δηλαδή.
6: Η πολιτική, κύριε Παγάνη, χωρίς να θεωρηθεί υπεκφυγή, στα έτσι λίγα χρόνια, μάλλον είμαι αρκετά μεγαλύτερος από εσάς. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλές ανατροπές. Και έχω δει πάρα πολλές ανατροπές με δύο αφετηρίες. Όταν η ιστορία και η συγκυρία επιβάλλουν για το καλό του λαού, των εργαζόμενων, και η άλλη εκδοχή είναι όταν οι ανατροπές και οι αλλαγές επιβάλλονται από τη μετοδοξία ή τις υπέρμετρες φιλοδοξίες κάποιων. Θέλω και επιλέγω να υπηρετήσω την πρώτη.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
6: Ανατροπών, χωρίς αντιπαραθέσεις, με όλους όσοι μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν στο να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε μετά τον καταιγισμό, χωρίς ανάσα. Πάνω κατά πάνω.
1: Δελτίο έκανε.
0: Ναι.
1: Κοίτα και η βουτσά είναι σε γρήγορη, τη βλέπει.
0: Δεν έχει, δεν έχει χαλαρώσει.
1: Μία αριστερά, μία δεξιά.
0: Γι' αυτό είναι, ξέρει, Τσίτα, είναι σε πρόγραμμα. Είναι και η βουτσά σε πρόγραμμα. Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Να είστε καλά. Αύριο.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κατηγορίες σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές βλέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι αναφέρεται στα πορίσματα, πότε θα γίνει η κλήτευση των εμπλεκομένων. Οι συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Νεκρή ο 35χρονος πατέρας, η σύζυγός του και το 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Απόφαση σταθμός του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη βραχυχρόνια μίσθωση στα διαμερίσματα πολυκατοικιών. Τι προβλέπει ο ρόλος κλειδί του καταστατικού? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για φίλο του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποίησε ως κρυσφύγετο το ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων στο πλαίσιο της έρευνας για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσά τους είναι η Παπακώστα, Σενατάκης, Κρέκας και Μπουκόρος, ενώ στο αρχείο τέθηκαν καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών. Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Το Πασόκ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στον Real FM ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σημείωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για τοκογλυφίες και εκβιασμούς, εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της. Στη σύλληψη άντρα 35 ετών προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο μιλιδοχώρι της στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορείται ότι έκανε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας πυνθήρες. Συνολικά 7 άτομα συνελήφθησαν τα τελευταία 24 ώρες για εμπρισμό από αμέλεια. Πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Αυτή η ομάδα δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ, δήλωσε ο Λιονέλ Μέση για την πρόκριση της Αργεντινής στον Κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μετά τη νίκη με 2-1 επί της Αγγλίας στον ημιτελικό. Είναι τρελό να παίζει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, συμπλήρωσε ο 39χρονος Άσος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άντε, καλό μεσημέρι. Τακτοποιήθηκες.
1: Ωραίο στούντιο. Μπορώ να σου κρατάω το χεράκι.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε δίπλα-δίπλα.
0: Καλά. Και στην εκκλησία καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Μπαίνουμε στο χέρι του άλλου. Και στο λεωφορείο. Μπαίνει στο τρένο και κρατάει το χέρι του διπλανό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Α, καλώ θα μα κάνει ζεζίλια. Μα
1: πάρει το χειρολαβί δεν κρατάω.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να ισορροπώ.
0: Έξυπνο.
1: Γιατί?
0: Πάει πολύ έξυπνο αυτό. Έχει φύγει κόσμο πολύ από τη ζωή.
1: 2,25.
0: Τι 2,25.
1: 2,25. Ωραίο, μικρό, ευέλικτο.
0: Τι είναι το 2,25?
1: Γραμμή λεωφορείου. Περνάει από τα σημεία που έχουν διπλό παρκάρι, τριπλό παρκάρι και δεν κολλάει. Ηλεκτρικό, σιωπή, καινούρια, του κουτιού.
0: Αυτό το κάνεις εδώ σχολάς?
1: Το κάνω όταν καμιά φορά, ας πούμε, αν έχει πολύ ζέστη και θέλω να κατέβω στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να περπατήσω γιατί θα σκάσω.
0: Ναι.
1: Περιμένω το λεωφορείο.
0: Α, μάλιστα. Και κατεβαίνεις κέντρο με το λεωφορείο?
1: Ναι, ή το ανάποδο. Συνήθως κατεβαίνω γιατί όταν είναι να κατέβω είμαι σε καλύτερη φάση.
0: Ναι.
1: Όταν είναι να γυρίσω, λέω εντάξει, ωραία. Έχει και μια ανηφορίτσα για να φτάσω στο σπίτι, οπότε λέω κάτσα περιμένω το λεωφορείο.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε, τα δρομολόγια, λίγο πολύ με διαφορά 2 λεπτών, ίσως επειδή είναι στην αρχή του δρομολογίου.
0: Ναι.
1: Το Σύνταγμα, δεν καθυστερούν.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέω, το μεγάλο πρόβλημα των λεωφορείων, ή μάλλον ένα από τα πολύ μεγάλα, είναι τα διπλοπαρκαρίσματα, το ότι ο άλλος κλείνει το δρόμο και περιμένει τη γυναίκα του να πάρει κάτι ή να πάει, είναι στο γιατρό. Τα έχω ακούσει αυτά, εσύ δεν τα έχεις ακούσει? Τι να σου κάνω ρε παιδί, έχω τη γυναίκα, έχει, είναι στο γιατρό.
0: Ναι, εντάξει. Και έχει εκείνος δικαιώμος.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, δεν έχει και τα άπειρα πάρκινγκ στην Αθήνα. Δεν λέω ότι πρέπει να παρανομείς. Πρώτον, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί, ας πούμε, αν είναι στη δική μου την περιοχή, στην πλατεία Αμερικής, και δεις τη λεωφορεία περνάνε του Δροσοπούλου. Δεν περνάνε, εξορισμού δεν περνάνε τα αυτοκίνητα.
1: Είναι θαύμα.
0: Τα λεωφορεία.
1: Αυτή η οδηγή.
0: Είναι οδηγή της Φόρμουλα. Ένα που τους πήραν και τους έπαιρναν ακριβώς και τους έβαλαν στο
1: ναι,
0: Μασά.
1: Έτσι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τεράστιος ο όγκος των λεωφορείων για να περάσει αυτούς τους δρόμους της Αθήνας. Δηλαδή, Δροσοπούλου, όποιος έχει την εικόνα, κανονικότατα να είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα αριστερά και δεξιά, δυσκολεύει το λεωφορείο να περάσει. Πόσο δε μάλλον ένας, όχι να έχει. Διπλοπαρκάρι δεν γίνεται στην Δροσοπούλου, να έχει αφήσει λίγο κόλλο έξω.
1: Αυτό.
0: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, όταν ήσουν στο One,
0: ναι,
1: μια μέρα είχα καθυστερήσει κιόλας.
0: Mm-hmm.
1: Ήτανε μπροστά ένα λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Σταμάταγε στη στάση, έχει και πολλές.
0: Ναι, ναι, Δροσοπούλου έχει
1: πολλές. Έχει το σύστημα που εγώ το λατρεύω. Ότι
0: ναι,
1: για τους επιβάτες έχουν φτιάξει αυτά τα τσιμέντινα που είναι πολύ ωραία, ανθρώπινα, πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος τα έφτιαξε? Πρέπει να καθίσω να το κοιτάξω ποιανού ιδέα ήταν. Ήταν πολύ καλή ιδέα.
0: Mm-hmm.
1: Πάλι τόσο πηγαίναμε. Τσούκου τσούκου, λέω εντάξει, πά, θα φτάσω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ξαφνικά κολώνει το λεωφορείο.
0: Κλασικά.
1: Κολώνει, κορνάρουνε, κάνουνε, δείχνουν, φτιάχνουν, κατεβαίνω να δω τι συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν ένας τύπος ο οποίος το είχε παρκάρει έξω, δεν χώραγε το λεωφορείο να περάσει.
0: Και είχε μπει να παίξει τζόκερ.
1: Όχι, και έλεγε γιατί καλά το έχω παρκάρει.
0: Α,
1: και
0: όχι,
1: έλεγε στον οδηγό του λεωφορείου.
0: Ναι.
1: 9 η ώρα το βράδυ, τι ώρα ξεκίναγε? 9.30,
0: ναι,
1: 10.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή αργά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος έλεγε άντε να τελειώσω, να πάω σπίτι μου κι εγώ. Και του έκανε φασαρία ολόκληρη την ώρα που φαινόταν το λεωφορείο δεν μπορεί να περάσει. Mm. Όχι, χωράς.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άνθρωποι είμαστε, μωρέ.
0: Άρα θέλω να σου πω ότι εκ των πραγμάτων εκεί είναι τόσο ωριακά τα πράγματα που εξ υπαρχής υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ο όγκος του λεωφορείου δεν είναι για αυτούς τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πόσο δε μάλλον να έχεις και έναν κακό οδηγό ή έναν κολλημένο, έναν βλάκα, ο οποίος δεν έχει και συνέστηση του τι έχει κάνει. Έτσι, δηλαδή, μία βλακή, ένας κακός οδηγός να παρκάρει κάπως στη Δροσοπούλου, έχεις φάει το μποτιλιάρισμα της αρκούδας.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Οι άλλοι πάνε. Πήγε ο Δήμος κάποια στιγμή, πήγε η τροχέα, δεν ξέρω ποιος πήγε.
0: Mm-hmm.
1: Βάζουν αυτά τα κολωνάκια.
0: Ναι.
1: Σύμφωνοι, που τα κολωνάκια τα βάζουν για να μην παρκάρουν. Αν δεν μπάρκαραν παρανόμως,
0: mm-hmm,
1: δεν θα βάζαν τα κολωνάκια.
0: Ναι.
1: Βάζουν τα κολωνάκια. Τι έχει γίνει τώρα εκεί που βάζουν τα κολωνάκια? Παρκάρουν έξω από τα κολωνάκια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, πρόβλημα υπάρχει, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και τον άλλο.
0: Mm.
1: Σκέψου πρώτα απ' όλα τους επιβάτες και τον οδηγό του λεωφορείου. Τώρα προσπαθεί η πλατεία πλαστήρα να μπει από μέσα, να κάνει δεξιά, μετά να περάσει αριστερά.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ένα διπλό τρόλι. Πού να περάσει?
0: Να σου θέσω κάτι πρακτικό. Με ένα συγγενικό μου πρόσωπο που πήγε να φέρνω τον μικρό, η πεθαρά μου τέλος πάντων μένει πάνω στην Πατησίων. Εντάξει. Και κρατάει τον μικρό, πήγε να φέρνω τον μικρό. για να σταματήσω στην, για να ανέβω επάνω, επί της Πατησίων, έτσι, να πάρω
1: τον φτιάχνουν, κατεβαίνω να δω τι συμβαίνει. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος το είχε παρκάρει έξω, δεν χώραγε το λεωφορείο να περάσει.
0: Και είχε μπει να παίξει Τζόκερ.
1: Όχι, και έλεγε καλά το έχω παρκάρει.
0: Α,
1: και έλεγε στον οδηγό του λεωφορείου.
0: Ναι.
1: 9 η ώρα το βράδυ, τι ώρα ξεκίναγε, 9.30,
0: ναι,
1: 10.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή αργά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος έλεγε άντε να τελειώσω να πάω σπίτι μου κι εγώ. Και του έκανε φασαρία ολόκληρη την ώρα που φαινόταν το λεωφορείο δεν μπορεί να περάσει. Ναι. Όχι, χωράς.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άνθρωποι είμαστε, μωρέ.
0: Άρα θέλω να σου πω ότι εκ των πραγμάτων εκεί είναι τόσο ωριακά τα πράγματα που εξ υπαρχής υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή ο όγκος του λεωφορείου δεν είναι για αυτούς τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πόσο δε μάλλον να έχεις και έναν κακό οδηγό ή έναν κολλημένο έναν βλάκα ο οποίος δεν έχει και συνέστηση του τι έχει κάνει. Έτσι, δηλαδή μία βλακή, ένας κακός οδηγός να παρκάρει κάπως στη Δροσοπούλου έχει φάει το μποτιλιάρισμα της αρκούδας.
1: Να.
0: Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Οι άλλοι πάνε. Πήγε ο Δήμος κάποια στιγμή, πήγε η τροχιά, δεν ξέρω ποιος πήγε, βάζουν αυτά τα κολονάκια.
0: Ναι.
1: Σύμφωνοι, που τα κολονάκια τα βάζουν για να μην παρκάρουν. Αν δεν μπάρκαραν παρανόμως, δεν θα βάζαν τα κολονάκια.
0: Ναι.
1: Βάζουν τα κολονάκια. Τι έχει γίνει τώρα εκεί που βάζουν τα κολονάκια? Παρκάρουν έξω από τα κολονάκια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, πρόβλημα υπάρχει, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και τον άλλο. Σκέψου πρώτα απ' όλα τους επιβάτες και τον οδηγό του λεωφορείου. Τώρα προσπαθεί η πλατεία Πλαστήρα να μπει από μέσα, να κάνει δεξιά, μετά να περάσει αριστερά.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ένα

0: Δηλαδή, ο όγκος του λεωφορείου δεν είναι για αυτούς τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πόσο δε μάλλον να έχεις και έναν κακό οδηγό ή έναν κολλημένο, έναν βλάκα, ο οποίος δεν έχει και συνέστηση του τι κάνει. Έτσι. Δηλαδή, μία βλακή, ένας κακός οδηγός να παρκάρει κάπως στη Δροσοπούλου, έχεις φάει το μποτιλιάρισμα της αρκούδας.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Οι άλλοι πάνε. Πήγε ο Δήμος κάποια στιγμή, πήγε η τροχιά, δεν ξέρω ποιος πήγε, βάζουν αυτά τα κολονάκια.
0: Ναι.
1: Σύμφωνοι, που τα κολονάκια ή τα βάζουν για να μην παρκάρουν. Αν δεν μπάρκαραν παρανόμως, δεν θα βάζαν τα κολονάκια.
0: Ναι.
1: Βάζουν τα κολονάκια. Τι έχει γίνει τώρα εκεί που βάζουν τα κολονάκια? Παρκάρουν έξω από τα κολονάκια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, πρόβλημα υπάρχει, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και τον άλλο. Σκέψου πρώτα απ' όλα τους επιβάτες και τον οδηγό του λεωφορείου. Τώρα προσπαθεί πλατεία πλαστήρα να μπει από μέσα, να κάνει δεξιά, μετά να περάσει αριστερά.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ένα διπλό τρόλι. Πού να περάσει.
0: Να σου θέσω κάτι πρακτικό. Με ένα συγγενικό μου πρόσωπο που πήγε να φέρνω τον μικρό, πεθαρά μου τέλος πάντων, μένει πάνω στην Πατησίων. Εντάξει. Και κρατάει τον μικρό, πήγε να φέρνω τον μικρό. Για να σταματήσω για να ανέβω επάνω, επί της Πατησίων. Έτσι. Να πάρω το μικρό και να κατέβω, να πάω σπίτι, τι θα κάνω?
1: 10 λεπτά. 5 λεπτά.
0: Και λιγότερο από 10 λεπτά.
1: Και λιγότερο.
0: 5 λεπτά. Αλλά υποχρεωτικά όμως θα τα αφήσεις με τα αλάρμ. Και πολύ προσεκτικά το αφήνω πάνω-πάνω. Και μπροστά είναι, μάλιστα επειδή είναι σε διάβαση μπροστά, το πηγαίνω πολύ πιο μπροστά από τη διάβαση, να μην ενοχλώ και τη διάβαση κτλ. Και μπουρουμπούρου. Έχει υπάρξει λίγο πριν, είναι στάση λεωφορείου. Είναι στα 10-20 μέτρα κολλητά. Έχω πετύχει το αντίθετο τον οδηγό, ο οποίος μου κάνει μανούρα, δεν φεύγει, δεν κάνει αριστερά να φύγει. Επίτηδες για να με εγκλωβίσει, να μου κάνει μανούρα. Και το εξηγώ, πες μου, μπορείς να μου δώσεις μια λύση? Ότι πρέπει να μπω, να πάρω το παιδί και να βγω.
1: Ναι.
0: Εξήγησε μου, κατάλαβες θέλω να σου πω.
1: Μωρέ, το καταλαβαίνω, αλλά και εσύ καταλαβαίνεις ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό.
0: Μα σίγουρα, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνω? Να πάω να ψάξω στους γύρω δρόμους να βρω πάρκινγκ. Όχι, να βρω πάρκινγκ να πληρώσω, δεν έχω θέμα. Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, μα δεν θα βρεις ούτε.
0: Να πάω στα 200-300 μέτρα να πληρώσω πάρκινγκ, να γυρίσω με τα πόδια, να πάρω τον μικρό, να πάω να το πάρω πίσω. Καταλαβαίνεις θέλω να σου πω. Γενικότερα, εγώ είμαι υπέρ της απόλυτης νομιμότητας στον δρόμο, αλλά υπάρχει και η λογική με τους κατοίκους στην Αθήνα. Γιατί το βλέπω. Ή για παράδειγμα, λέω τώρα. Αν πας βράδυ στη δική μου περιοχή, θα δεις ότι όλες οι ράμπες αναπήρων είναι όλες καλυμμένες. Παρκάρει ο καθένας όπου βρει. Βρίζω κι εγώ για να βγω από το πάρκινγκ, κάνω γύρω στο πεντάλεπτο για να μπορέσω να απεγκλωβιστώ να βγω από το πάρκινγκ που νοικιάζω. Από την άλλη, σκέφτεσαι, αυτός τώρα που είναι μόνιμος κάτοικος, πού να το βάλει? Δεν έχει να νοικιάσει πουθενά. Δεν έχει θέση πάρκινγκ. Κατάλαβες θέλω να πω. Δεν λέω για τον βλάκα που επί τούτου θα πάει και θα κόψει την κυκλοφορία. Αλλά αν δεις τις ράμπες αναπήρων, είναι κλεισμένες και από τη μία και την άλλη πλευρά. Παρκάνουν οριακά ο ένας πάνω στον άλλον. Από τη μία λες, ρε παιδιά, είναι παράνομο, πώς το κάνετε? Αυτό από την άλλη λες, πού να πάει να παρκάρει τώρα κι αυτός?
1: Εμείς έχουμε στην πολυκατοικία μας, είμαστε τυχεροί, διότι έχει αρκετές θέσεις στάθμευσης. Έχει και στην πιλωτή και δύο ρόφους υπόγειου γκαράζ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα κίνητρο γι' αυτό. Κανένα. Κανένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πληρώνουμε το υπόγειο, όχι πιλωτή, το υπόγειο γκαράζ πληρώνει δημοτικά τέλη ό,τι πληρώνει για το σαλόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ίδια ακριβώς είναι. Δεν αλλάζει σε τίποτα. Κανένα κίνητρο.
0: Όχι, Κώστα μου, δεν μπορεί. Για να στο λέω έτσι, δεν μπορεί. Έλα, πάω.
1: Και είναι ένα από τα ζητήματα, διότι καλώς βάλανε κάποια στιγμή, καλά να είναι ο Στέφανος Μάνος που το σκέφτηκε και έβαλε τη υποχρεωτικά να υπάρχει το υπόγειο πάρκινγκ στις νέες οικοδομές.
0: Ναι,
1: δώσε και κανένα κίνητρο.
0: Συμφωνούμε. Από την άλλη πλευρά, μιλάμε για μια πόλη, για το κέντρο, γενικότερα μόνο για το κέντρο, για την Αθήνα, η οποία είναι η μειοψηφία οι πολυκατοικίες που έχουν πάρκινγκ. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Είναι, βέβαια.
0: Στις παλιές πολυκατοικίες ούτε για αστείο.
1: Καλά, δεν μπορεί να γίνει.
0: Ναι,
1: αλλά το σύστημα πάντως της ελεγχόμενης στάθμευσης σε συνδυασμό με θέσεις κατοίκων είναι ένα καλό σύστημα.
0: Ναι. Δεν πρόσεξε. Ξαναλέω, δεν μιλάμε για νομιμότητα. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Το κανονικό δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Απλώς επειδή είμαστε πολλές φορές απόλυτοι, ρε, τι και γιατί το έκανες και φάει την κλίση και όλο αυτό. πρέπει να πάμε και λίγο στην απέναντι πλευρά που σου λέει ο άλλος την απόγνωση.

0: του μόνιμου κατοίκου.
1: Ωραία.
0: Τι γίνεται?
1: Πάμε τώρα σε μια μεγάλη πόλη.
0: Ναι.
1: Που έχει τα ίδια προβλήματα με εμάς. Mm-hmm. Δηλαδή, μεγάλο φόρτο το Παρίσι, η Ρώμη, το Μιλάνο. Πάρα πολλές πόλεις.
0: Ναι.
1: Εκεί πώς το κάνουν? Τι έχουν κάνει, ας πούμε, ο Δήμος? Τι έχει κάνει? Γιατί εκεί ο Δήμος τα κοιτάζει όλα αυτά τα πράγματα σε συνεργασία με κάποια αρχή που έχει know-how και μπορεί να βοηθήσει. Έχουν κάθε τόσο θέσεις προσωρινής στάθμευσης. Κάθε τόσο. Έχει μια εσοχή και μπορεί κάποιος να σταματήσει εκεί για λίγο.
0: Ναι.
1: Για λίγο.
0: Ναι.
1: Όχι να το αφήσει. Σε ορισμένα σημεία των Αθηνών και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος έχω δει ότι έχουν φτιάξει τέτοιες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, αλλά για σούμε η Βασιλίσσης Κωνσταντίνου. Βασιλέως Κωνσταντίνου. Έχει τέτοιες θέσεις. Είναι διάφορα ξεχασμένα αυτοκίνητα. Μάλιστα πρόσεξα ότι έχω δει ένα αυτοκίνητο που είναι τρεις μέρες εκεί. Αυτές είναι προσωρινές, δηλαδή να σταματήσεις. Πώς θες εσύ να μπεις να κάνεις μια δουλειά και να φύγεις?
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αν αυτό λοιπόν υπάρχει με μια συχνότητα, θα εξυπηρετήσει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που χρειάζονται αυτού του είδους την εξυπηρέτηση.
0: Ωραία, ανοίγεις μεγάλο θέμα και το ξέρεις, το ένα φέρνει το άλλο. Το ξεχασμένο αυτό είναι πολύ. Εγώ το βρίσκω υπέροχο αυτό που λες, δηλαδή ότι έχει την προσωρινή στάθμευση. Okay, και όλο αυτό το κομμάτι που είναι χώροι που μπορείς να το αφήσεις για λίγο το αυτοκίνητό σου, να κάνεις τη δουλειά σου και να σηκωθείς να φύγεις. Είναι το άλλο. Έχεις στην Αθήνα κυρίως χιλιάδες εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα από άλλες περιοχές.
1: Μπράβο.
0: Από άλλες περιοχές, έτσι. Και από άλλες περιοχές. Δηλαδή, ο άλλος, το έχω ξαναπεί, μένει στο Χαλάνδρη. Έρχεται το παρατάει στην Αθήνα, που είναι απρόσωπη η Αθήνα. Δηλαδή, τώρα στη γειτονιά σου να έρθει.
1: Μπορεί να έχει γεννηθεί στην Κυψέλη, οπότε θεωρεί ότι έχει δικαίωμα.
0: Όχι, μπορεί να έχει τα δικαιώματα.
1: Έχει δικαίωμα κληρονομικό.
0: Όχι, μπορεί να ψηφίζει.
1: Μπορεί να ψηφίζει και σε κάποιο σχολείο εκεί τη περιοχή σα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά είναι. Αλλά. Παιδιά, εντάξει, όλα τα μεγάλα ζητήματα τα συζητάμε. Θα λέμε προτάσεις από εδώ, από εκεί. Να, χθες είχαμε τον Κουτρουμάνι, μας είπε, μας εξήγησε σε ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο που είναι μία από τις συντάξεις που κόπηκαν στους συνταξιούχους. Λοιπόν, αλλά αυτά τα μικρά τα καθημερινά πρέπει κάπως να λύνονται. Δεν μπορεί η ζωή σου να μια κόλαση και μετά να περιμένεις από αυτόν τον ψηφοφόρο πολίτη που ζει μια κόλαση καθημερινά να είναι ψύχρεμος και να αποφασίζει για το μέλλον της χώρας.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε, πού να το κάνεις? Δεν γίνεται να το κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού είσαι αρπαγμένος. Mm-hmm. Εμένα μου εξηγούσε μια κυρία που έφαγε πρόστιμο βαρύ ο γιος της, ότι θα ψηφίσει μια κυρία η οποία αντιπολιτεύεται το Μητσοτάκι από τα δεξιά. Και της λέω, πώς να ψηφίσετε όποιον θέλετε, αλλά για ποιο λόγο εσείς είσαστε μητσοτακικός άνθρωπος? Λέει, γιατί του γιού μου δεν του την έζησαν. Λέω, μα τώρα αυτό που έκανε είναι βαρύ, γιατί δεν του τη σβήσουνε? Ναι, στον άλλον εκείνον τον άλλο τη σβήσανε.
0: Αυτό με τις κλήσεις, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι κάτι στις κλήσεις του Δήμου πια. Καταρχάς χαίρομαι γιατί υπάρχει το οι κοινωνικές παραβάσεις, πώς λέγονται αυτές οι κλήσεις, αντικοινωνικής
1: συμπεριφοράς,
0: αντικοινωνικής συμπεριφοράς, οι οποίες δεν σβήνονται με τίποτα. Το οποίο είναι κάτι θετικό. Έτσι.
1: Καλά.
0: Έχει λειτουργεί.
1: Μπορώ να σου πω κάτι?
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα το πιστέψω, διότι αντιλαμβάνομαι και τον καημό της μητέρας. Η μητέρα πάντα θα βρει δίκιο για τα γόρη της. Αλλά πρέπει οι κλήσεις να γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να μπορούμε να δούμε αν μπει ο αξιωματικός νυφλής και τη σβήση, ότι την έζησε αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Ώστε όλοι να μπορούμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που ευνοούνται. Για λόγους που δεν είναι σωστοί, έτσι, γιατί αλλιώς το να μπορείς να φέρεις μια ένσταση, ένα τέτοιο, το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχει πρόβλημα στην καθημερινότητα, στην καθημερινή ζωή. Τώρα να σου πω για το 25, διότι επιβάτως το 25 τους ρώτησα κιόλας, πιάσαμε και κουβέντα 2-3 φορές.
0: Καλή μόνο.
1: Όλοι είναι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Όλοι.
0: Με τι πράγμα?
1: Με το πληροφορείο τους.
0: Ναι, okay.
1: Ναι. Γιατί είναι μια ανθρώπινη κατάσταση, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μια ανθρώπινη κατάσταση.
0: Δεν είναι σόλοι και καλά, δεν είναι να καταγγέλνουμε κάτι.
1: Δεν χρειάζεται να είναι λουξ. Να λειτουργεί.
0: Αν από τα καινούργια λεωφορεία, ηλεκτρικά και τα λοιπά, και καθαρό και περιποιημένο. Okay.
1: Ναι, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Δεν έχω εικόνα, δεν έχω άποψη, γιατί λεωφορείο δεν χρησιμοποιώ. Δεν με έχει βολέψει καθόλου. Ενώ ότι εγώ όταν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο έχω το σκουτεράκι και κυκλοφορώ, το λύνω έτσι με αυτό με το κέντρο, ή όταν χρειάζεται να κατέβω στο κέντρο με παιδιά και τα λοιπά, παίρνω ταξί.
1: Ναι, εγώ αυτό. Κάποιες Παρασκευές που είναι να φύγουμε να πάμε στο εξοχικό, Η καλή μου κατεβαίνει από το σπίτι, περπατάει 10 λεπτά, mm-hmm. παίρνει το, πώς λέγεται αυτή η γραμμή, τον αριθμό δεν τον θυμάμαι, που έρχεται από τον Πειραιά, εν πάση περιπτώσει, και διασχίζει, ανεβαίνει όλο πάνω, Κηφισίας πάει πάνω. Λοιπόν, εκτός από μία περίπτωση που ήταν ένα βρώμικο λεωφορείο που το συχαινόσουνα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λίγο πολύ είναι στην ώρα του, λίγο πολύ κάνει την ώρα που προβλέπεται να κάνει. Mm-hmm. Έρχεται εδώ απέναντι, κατεβαίνει από το λεωφορείο, μπαίνει στο αυτοκίνητο, φεύγουμε. Πάμε στο εξοχικό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μέσα. Συμφωνώ. Γι' αυτό και σήμερα θα συνεχίσουμε την κουβέντα με την Κυψέλη. Διότι το ένα είναι το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι με τα σπίτια τους, το άλλο είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά του μετρό.
0: Α, εντάξει, νόμιζα ότι έλεγε ότι το λεωφορείο ρίχνει κάποια πολυκατοικία. Λοιπόν. Ωραία, ναι, εντάξει, είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχει ανακυπηθεί στην Κυψέλη. Τώρα δεν ξέρω. Η εταιρεία λέει δεν υπάρχει θέμα στατικότητας. Εδώ
1: έκανε επισήμωση η εταιρεία ανακοίνωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω όχι και δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει, είναι μια φοβερή εταιρεία, πάρα πολύ καλή, με τρομερές περγαμηνές, να βγει να εξηγήσει. Αν και λένε ότι στους ανθρώπους που έχουν το θέμα τους έχει μιλήσει.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να δούμε εκεί τι, να μιλήσει πρώτα με τους ανθρώπους. Ας μην μάθουμε εμείς να μιλήσουμε με τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς λύθηκε και το άλλο το διαδικαστικό θέμα. Έμαθα και τα πετράλωνα. Ποιος είναι υπεύθυνος για να μαζέψει τα μπάζα μετά την εισαγγελική παρέμβαση? Είναι ο Δήμος της Αθήνας.
1: Ποια μπάζα είναι αυτά?
0: Στα πετράλωνα.
1: Που είχε πέσει. Που έπεσε.
0: Λύθηκε. Θυμάσαι που εισαγγελίες είχε καλέσει.
1: Λύθηκε. Αν είναι ο Δήμος, δεν λύθηκε.
0: Όχι, σου λέω. Είχε καλέσει ο εισαγγελέας Χαρδαλιά και Δούκα.
1: Ναι.
0: Δεν το θυμάσαι αυτό?
1: Το έχω χάσει.
0: Okay. Είχε παρέμβει εισαγγελέας.
1: Okay. Αυτό το θυμάμαι, αλλά ότι κάλεσε Χαρδαλιά και Δούκα δεν το θυμάμαι.
0: Κάλεσε Χαρδαλιά και Δούκα, παρενέβη για να ποιος θα μαζέψει τα μπάζα. Ο ένας το έρχεται στον άλλο. Και τελικώς βγήκε η απόφαση. Έτσι, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μαζέψει τα μπάζα.
1: Άντε.
0: Με χρηματοδότηση της περιφέρειας.
1: Α, τι ωραίο συνδυασμός. Δεν μου λες, ήταν ο Δούκας χθες, έκανε μία παρουσίαση του έργου του ο Χαρδαλιάς και πήγανε πολλοί δήμαρχοι της περιφέρειας.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Πήγε ο Δούκας.
0: Δεν ξέρω, γιατί νομίζω ότι ο κ. Δούκας είχε τρέξιμο με το άλλο. Με το κομμάτι αυτό της Κυψέλης, γιατί είχαν
1: δημοτικό συμβούλιο.
0: Ναι. Έτσι, μάλιστα.
1: Αν ήταν την ίδια ώρα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά. Κοιτούσα τώρα και τα νούμερα, μια που πάντοτε υπάρχουν τα νούμερα, τα λεφτά που διαχειρίζεται, λέμε το κράτος.
0: Ναι.
1: Το κράτος διαχειρίζεται 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα 100, οι Δήμοι διαχειρίζονται τα 2.
0: Ναι.
1: Άλλη χώρα που οι Δήμοι να έχουν τόσο λίγα χρήματα να διαχειριστούν δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Ναι. Okay. Δεν την αναλογία. Δεν
1: μα και εγώ εξεπλάγιν.
0: Okay.
1: Εξεπλάγιν. Λέω είναι πάρα πολύ λίγο. Πίστευα ότι θα είναι πολύ περισσότερο.
0: Κατάλαβα. Πήγες να βγάλεις ένα πιστοποιητικό και πήγες κουβέντα με τον Δήμαρχο.
1: Εντάξει. Όχι, αγάπη μου, κοίταγα κάτι νούμερα.
0: Okay. Λοιπόν. Αλλαγή Μιόρ. Επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ. Δεξιά.
1: Γιατί εσύ.
2: Αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Νέες πληροφορίες σχετικά με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την ανακοίνωση της άσκησης ποινικών διώξεων σε 22 άτομα, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Η βροχή των φορολογικών εσόδων δεν γεμίζει μόνο τα κρατικά ταμεία, αλλά μεγαλώνει και τον χώρο για τις εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου. Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,

0: Έλα, δώσ' το Κατερινιό. Παναγιώτης Βολάνιος, κατευθείαν. Οκ, δεν θα σε ρωτήσουμε τίποτα για Μουντιάλ, γιατί δεν προλαβαίνουμε, θα μας βάλει χέρι η Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά επιβεβαιωθήκαμε όμως.
0: Επιβεβαιώθηκες, είναι η αλήθεια. Για να τα λέμε όλα τώρα, επιβεβαιώθηκες. Έτσι. Είχες πει για Αργεντινή, το έχεις δώσει Αργεντινή χθες.
1: Είπα, μη είχατε ρωτήσει Ισπανία ποιος θέλω. Ήθελα Ισπανία εγώ εξ αρχής, από την αρχή της διοργάνωσης. Είχα πει, προτιμώ Αργεντινή, θέλω και λόγω μέσα στο τελικό.
0: Okay.
1: Δικαιωνόμαστε, δεν ξέρω τι μηνύματα πέσανε χθες μετά την πρόβλεψη.
0: Μέση Ρονάλντο, μη είσαι Μέση.
1: Μέση, με εννοείται. Πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Μαγεία.
0: Έψαξα λίγο τις προσωπικότητες των δύο και. Γιατί είμαι άσχετος, κλείνω Ρονάλντο προς Ρονάλντο.
1: Γιατί?
0: Για το φιλανθρωπικό του έργο.
1: Το ακούω. Το ακούω.
0: Λοιπόν, για πάμε. Για πες τι γίνεται, ρε Πάνα, γιατί.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη Συμβολή με τη Θηβών στο ύψος του Εγάλεο. Mm-hmm. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνύνει η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, στην άνοδο από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Και εμείς καθυστερήσαμε πολύ την προηγούμενη κουβέντα μας, οπότε πρέπει να πάμε κατευθείαν στην αλλαγή της ώρας.
2: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
3: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
4: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
2: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
2: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμό.

0: ο ποιος σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ποινική δίωξη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων στο πλαίσιο της έρευνας για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσά τους είναι οι βουλευτές Παπακώστα, Σενετάκης, Κρέκας και Μπουκόρος, ενώ στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος άλλων 7 βουλευτών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κρυφθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου. Το Πασόκ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στον Real FM ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σχολίασε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για φίλο του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποίησε ως κρυσφύγετο το ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη άνδρα 35 ετών προχώρησε οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Κατηγορείται ότι έκανε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο προκαλώντας πυνθήρες. Συνολικά 7 άτομα συνελήφθησαν τα τελευταία 24 ώρα για εμπρησμό από αμέλεια.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Για οδυνηρό αποκλεισμό κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωση, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας της Αγγλίας από το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την ήττα 2-1 από την Αργεντινή στα ημιτελικά. Απογοήτευση στην Ατλάντα είναι ο τίτλος της Daily Mail, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο BBC Sports άσκησε κριτική για τις αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά ήθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λέει ο Σωτήρης από την Αμοργό, γεια σας, από ό,τι καταλαβαίνω ο κύριος, αναφερόμενος στον κύριο Σεφερτζή που μιλάει, λέει να μπει στο Σύνταγμα, να μην μπορεί να παρατηθεί ο κάθε πρωθυπουργός όταν θέλει. Νομίζω ότι δεν εννοούσε αυτό ο κύριος Σεφερτζής, πάντα θα υπάρχουν λόγοι και θα δίνεται λόγος για να... για να πάει σε προώρες εκλογές ή νωρίτερα από το προβλεπόμενο κάποιος πρωθυπουργός σου. Να είναι εθνικοί λόγοι, μπορεί χίλια δύο πράγματα. Απλώς εννοεί να περιχαρακώνεται αυτό και συνταγματικά ότι θα πηγαίνει στο τέλος της θητείας σου.
1: Ο πρωθυπουργός μπορεί να παρατηθεί οποιαδήποτε στιγμή γουστάρει.
0: Προφανώς.
1: Η κοινοβουλευτική του ομάδα θα βγάλει καινούριο πρωθυπουργό.
0: Προφανώς.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπορείς να έχεις τις εκλογές.
0: Φαντάζομαι, λέει κάτι άλλο ο Τύρης, ότι να μην έχει, δηλαδή, να συμβούν πράγματα και να μην μπορεί να πάει σε εκλογές. Δεν εννοούσε αυτό. Φαντάζομαι, κύριο Σεφερτζής, δεν τον ερμηνεύω. Αλλά λέω ότι κάτι άλλο έλεγε ο κύριο Σεφερτζής, ότι θα πρέπει να πλαισιωθεί όλο αυτό. Οι λόγοι του οποίου μπορεί να πα σε εκλογές.
1: Να είναι πράγματι σπουδαίοι λόγοι. Να μην εναπόκειται στην κομματική. Ακριβώς, σε υπολογισμούς μικροκομματικούς. Και επομένως να μεσολαβεί και η κρίση κάποιου άλλου.
0: Σωστό.
1: Όπως ας πούμε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε προβλέψει μια τέτοια διαδικασία που μεσολαβούσε η κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Που και αυτός ελάμβανε τη γνώμη και τη συμβουλή κάποιων παραγόντων.
0: Έτσι.
1: Ο Παπανδρέου το κατήργησε αυτό σε ένα σχέδιο που τον εξυπηρετούσε εκείνη την εποχή να απομακρύνει τον Καραμαλή από τα πράγματα. Και μετά ξαναβρέθηκαν τα πουλάκια μου, βέβαια.
0: Βέβαια, προφανώς. Λέει ο Κώστας, το αντίστοιχο του δημόσιου τομέα, το βάζει εισαγωγικά, της Γαλλίας, εδώ λέγεται βαθύ κράτος. Το αθάνατο τσιμπούρι πάνω στην κρατικοδίαιτη θέλα που παρασιτεί στο σώμα του κράτους. Εντάξει, ούτως ή άλλως, Κώστα μου, το έχουμε ξαναπεί. Το πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου δεν είναι ότι είναι δημόσιο, είναι ότι είναι ελληνικό. Δημόσιο υπάρχει παντού, προφανώς.
1: Βέβαια. Άλλωστε, το σχέδιο αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Γιώργος Σεφερτζής και το ζήσαμε όσοι ζήσαμε στο Παρίσι εκεί 90 χρόνια, η άλλη εντωμεταξύ ήταν ένα υπέροχο κτηριακό συγκρότημα. Ήταν η αγορά.
0: Ναι.
1: Λαχαναγορά, κρεαταγορά. Είχε και καταπληκτικά εστιατόρια μέσα. Ήταν και καλή ποιότητα και καλή τιμή. Και υπήρξε και μια τεράστια συζήτηση αν έπρεπε να καταστραφεί αυτό, γιατί ήταν από αυτά τα που είχαν φτιαχτεί με σίδερο. Στην εποχή δηλαδή της μεταβιομηχανικής επανάστασης, της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης, υπέροχο κτίριο, πολλοί λέγανε αρχιτέκτονες να μην καταστραφεί, αλλά αυτό το ξεκίνησε ο δήμαρχος Σιράκ, ήταν δήμαρχος τότε του Παρισιού, πριν γίνει μετά πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλα αυτά, αλλά μαζί με την κυβέρνηση, γιατί χρειαζόταν τρομακτική χρηματοδότηση όλο αυτό το project. Και η αλήθεια είναι ότι ξανά φτιάξε το Παρίσι. Όλο το κέντρο του Παρισιού, συνοικίες εκεί στο κέντρο, λέμε τώρα Κυψέλη, Κολιάτσου. Υπήρχαν αντίστοιχες συνοικίες, δεν λέω για το πρώτο αρροντισμό, το τέταρτο, το τρίτο, τα οποία ξαναφτιάχτηκαν από την αρχή, απέκτησαν άλλη αξία, που δεν ήταν πάντοτε και πολύ καλό, γιατί στο Μαρέ που έμενε φτωχός κόσμος, τώρα για να μείνεις στο Μαρέ, για να πάρεις κτίριο, διάβαζα ένα ρεπορτάζ, ήθελα να σου το αναφέρω. Το οποίο λέει ότι υπάρχει τρομακτική ζήτηση για πολύ ακριβές κατοικίες στην Αθήνα. Αυτό που λέμε πολυτελείς, των 10, 12, 14 χιλιάδων το μέτρο. Και ότι υπάρχει τρομακτική ζήτηση για τέτοιες. Η Αθήνα έχει τεράστια ζήτηση από ανθρώπους οι οποίοι το φυσάνε, όχι Έλληνες, ή να το πω πιο με μεγαλύτερη ακρίβεια, όχι μόνο Έλληνες, από όλο τον κόσμο, οι οποίοι σου λένε ναι, γιατί όχι, να έχω κάτι στην Αθήνα. Κάτι καλό.
0: Ενδιαφέρον, δεν το έχω υπόψη
1: μου
0: αυτό.
1: Ναι, μα σου λέω, διάβαζα ένα ρεπορτάζ το οποίο το έχει γράψει ένας καλός συνάδελφος που έχει μιλήσει με τον, δεν θυμάμαι τι θέση έχει στους Sotheby's της Ελλάδος, οι οποίοι εξειδικεύονται στα ακριβά. Λοιπόν, και με εντυπωσίασε πολύ. Ήξερα ότι υπάρχει μια τέτοια ζήτηση, αλλά έλεγα πώς είναι, θα είναι μικρή. Πού και πού βγαίνει κάτι το οποίο είναι πολύ ακριβό, special, και κάποιος θα υπάρχει να το αγοράσει. Εν τω μεταξύ, η αγορά των ακινήτων, επειδή γίνεται συνεχώς σύγκριση, λέμε πόσο αυξήθηκε από τότε. Παιδιά, μην το ξεκινάμε. Άλλοι το ξεκινάνε από το 16, άλλοι από το 15, άλλοι από το 17. Τα τρία αυτά χρόνια, τουλάχιστον το 15 και το 16, είναι η βύθιση της αγοράς. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο.
0: Δεν έχει να κάνει, κοίταξε. Καταλαβαίνω τι λες, ότι η σύγκριση των χρόνων πρέπει να περιλαμβάνει και το gap που υπήρξε. Και εδώ. Όχι λάθος που γίνεται, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις συγκρίσεις που γίνεται με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι, για παράδειγμα, μετά τη βύθιση, Αυτό φαντάζομαι, λες. Μετά τη βύθιση, ποσοστιαία είναι.
1: Είναι τεράστια διαφορά.
0: Έτσι. Άρα, δεν μπορείς
1: άμα ξεκινάς από τον πάτο.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να συγκρίνεις, ας πούμε, ότι έχει 30% αύξηση, λέω εγώ τώρα, τυχαία ένα ποσοστό, και ενώ στην Ρουμανία, για παράδειγμα, είναι 15%, γιατί εδώ υπήρξε τον gap. Αυτό είναι αντιληπτό. Αλλά πάντα όμως υπάρχει ένας παράγοντας στην στατιστική που δεν αμφισβητείται. Πάντα συγκρίνουμε κάτι σε σχέση με κάτι άλλο. Όχι την ίδια τιμή, για παράδειγμα, με το τότε, με το gap. Κυρίως το χρησιμοποιείς για να συγκρίνεις πώς συνοδεύουν τα εισοδήματα αυτές τις αυξήσεις.
1: Ναι, δηλαδή πόση δουλειά χρειάζεται να βάλεις για να αγοράσεις κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Τα εισοδήματα πόσων ετών.
0: Αυτό λες. Ετών. Αυτό.
1: Σωστό. Έτσι. Αλλά πιο καλή θα ήταν μια σύγκριση αν πάρεις το peak, δηλαδή το ψηλό σημείο της αγοράς. Η αγορά κινητών έχει άλλους κύκλους. Δεν έχει τους ίδιους κύκλους με την υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα.
0: Όχι.
1: Είναι διαφορετική. Ένας λόγος που εμένα είχε αρχίσει και κάτι μου έλεγε ότι δεν πάμε καθόλου καλά ήταν ότι ήδη από το 2006-2007, και ενώ ήμασταν τότε, δίναν τα στεγαστικά δάνεια σαν να είναι καραμελίτσες οι τράπεζες, έβλεπες ότι κάτι δεν πάει καλά στην αγορά των ακινήτων. Ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν είχε τι άλλο να κάνει. Άρα η κάμψη της αγοράς των ακινήτων ξεκινάει από το 2007. Κρατάει περίπου 10 χρόνια.
0: Για τις τιμές τώρα λες, ε?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και οι τιμές και η ζήτηση και κυρίως η προσφορά.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως. Είναι μια περίοδος που κάποιοι, όπως και εσύ, οι οποίοι ασχολούνται με τα οικονομικά και ασχολούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εγώ ήταν εκείνη η περίοδος που πήρε στεγαστικό δάνειο. Και με κάποιοι οικονομολόγοι μου λένε, καλά, δεν το βλέπεις.
1: Όχι, έλα μου τώρα. Ποιος τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Αλήθεια, δεν το βλέπεις.
1: Τι να δεις.

0: Σωστό. Αλλά πιο καλή θα ήταν μια σύγκριση αν πάρεις το peak, δηλαδή το ψηλό σημείο της αγορά. Η αγορά κινητών έχει άλλους κύκλους. Δεν έχει τους ίδιους κύκλους με την υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα.
1: Όχι.
0: Είναι διαφορετική. Ένας λόγος που εμένα είχε αρχίσει και κάτι μου έλεγε δεν πάμε καθόλου καλά ήταν ότι ήδη από το 2006-2007 και ενώ ήμασταν τότε, δίναν τα στεγαστικά δάνεια σαν να είναι καραμελίτσες οι τράπεζες, έβλεπες ότι κάτι δεν πάει καλά στην αγορά των ακινήτων. Ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν είχε τι άλλο να κάνει. Άρα η κάμψη της αγοράς των ακινήτων ξεκινάει από το 2007. Κρατάει περίπου 10 χρόνια.
1: Για τις τιμές τώρα λες, ε?
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και οι τιμές και η ζήτηση και κυρίως η προσφορά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως. Είναι μια περίοδος που κάποιοι όπως και εσύ, οι οποίοι ασχολούστε με τα οικονομικά και ασχολούστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εγώ ήταν εκείνη η περίοδος που πήρα στεγαστικό δάνειο. Και με κάποιοι οικονομολόγοι μου λένε, καλά, δεν το βλέπεις.
0: Όχι, έλα μου τώρα, ποιος τα λένε αυτά τα πράγματα.
1: Αλήθεια, δεν το βλέπεις.
0: Τι να δεις,
1: τη δηλαδή. Φούσκα και τα λοιπά. Και λέω, τι να δω, παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε περάσει και σε ένα επίπεδο που λέμε εκείνη την περίοδο αυτή που την πάτσαν και δεν έβλεπαν μπροστά και τα. Τι να δουν μπροστά, παιδιά, όταν κάποια πράγματα ήταν απολύτως νομιμοποιημένα στη συνείδηση του κόσμου. Δεν λέω νομικά, νομιμοποιημένα στη συνείδηση του κόσμου. Όταν πήγαινες για παράδειγμα στην τράπεζα και σου λέγε σου δίνω τόσο δάνειο για την αντικειμενική και τόσο τα μαύρα, η ίδια τράπεζα. Χρησιμοποιήσω τον όρο τα μαύρα.
0: Ναι, και σου έλεγε κιόλας.
1: Έτσι πρέπει να είναι.
0: Και σου έλεγε.
1: Για όλη η τράπεζα.
0: Εγώ ρωτούσα τότε τους τραπεζίτες, που τους ξέρω όλους πολύ καλά. Σου έλεγα, εσείς έχετε τρελαθεί. Τι πάτε και δίνετε στον κόσμο τόσα λεφτά.
1: Είδες.
0: Αν συμβεί καμιά στραβή, πού θα βρουν να σας τα δώσουν.
1: Είδες.
0: Ναι.
1: Εσύ το λες.
0: Είμαι πολύ συντηρητικό σε αυτό το θέμα.
1: Και καλά κάνεις. Αποδείχεται ότι κάπως έτσι έπρεπε να αντιδρούμε όλοι μας. Αλλά δυστυχώς εκείνη την περίοδο όλο αυτό όχι απλά είχε νομιμοποίηση. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Κοινωνική νομιμοποίηση. Ήταν και κάτι.
0: Ήταν ο κανόνας.
1: Καλά, καλά το λες που δεν το κάνεις.
0: Απορώ που σου λένε, μα δεν το βλέπεις. Κανείς δεν το βλέπε. Κάσα και κοίταξα τα πρακτικά της Βουλής των συζητήσεων του προϋπολογισμού πριν φτάσουμε στον προϋπολογισμό που πλέον είχαμε φορτωθεί το μνημόνιο και όλα αυτά. Τρία χρόνια πριν και τέσσερα χρόνια πριν δεν βρήκα σχεδόν κανέναν πλην ενός του Σιμίτη που είχε κάνει εκείνη την ομιλία που τον είχαν βρήσει άπαντες. Γιατί είχε μιλήσει για τον προϋπολογισμό και είχε πει ότι παιδιά θέλει προσοχή. Έχουν ξεφύγει τα νούμερα. Πάμε για Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έτσι όπως πάμε.
1: Ναι.
0: Okay. Αλλά κανείς. Και στην αντιπολίτευση κανείς. Η αντιπολίτευση δεν είχε πει ποτέ τι είναι αυτά που κάνεις Καραμαλή.
1: Μου κέντρισε όση ώρα περιγράφεις αυτή την περίοδο, την περίοδο της φούσκας. Μου κάνει κάτι εντύπωση. Ξέρεις ποια στατιστική, ποια συγκριτικά δεν έχω δει. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι συγκρίσεις πάντα.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μόλις βρω αφορμή και ευκαιρία σε πειράζω.
1: Μου αρέσει πάντα να βλέπω τη θέση της Ελλάδας και του Ελλήνα πολίτη σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Ξέρεις ποιο συγκριτικό δεν έχω δει ποτέ. Τη λειτουργία των τραπεζών.
0: Τι να συγκρίνεις.
1: Συγκριτικά. Να συγκρίνεις. Επιτόκιο καταθέσεων, επιτόκιο στεγαστικών δανείων, τι ποσοστά επιχειρηματικών δανείων δίνουν οι τράπεζες, σε ποσοστά πάντα, αναλογικά, οι υπόλοιπες τράπεζες στην Ευρώπη. Τέτοια στατιστικά μου κάνει εντύπωση που δεν βλέπω.
0: Θα σου φέρω.
1: Χρεώσεις καθημερινότητας στις τράπεζες, δεν ξέρω αν εγώ το θέμα. Δηλαδή το να εκδώσεις μια κάρτα σε τράπεζα της Γαλλίας, πόσα λεφτά είναι. Εάν όλες οι τράπεζες έχουν τις ίδιες χρεώσεις, είναι ανταγωνιστικό. Είμαστε εμείς που δεν ασχολούμαστε με τα οικονομικά, είμαστε απαίδευτοι και αμόρφωτοι σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα που λειτουργεί στην Ευρώπη.
0: Δεν είναι και απαραίτητο στοιχείο της μόρφωσης.
1: Όχι, όχι. Απαίδευτη εννοώ, αμόρφωτη, καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι, μωρέ, το
1: ανενημέρωτη σε σχέση με το πώς τρέχει η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στα τραπεζικά θέματα.
0: Okay, δηλαδή, έχεις δίκιο ότι δεν κυκλοφορούν ευρύτερα.
1: Παίρνεις εύκολα επιχειρηματικό δάνειο στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Είναι πιο εύκολο να πάρεις επιχειρηματικό δάνειο. Τι γίνεται.
0: Ναι. Θα σταφέρω πάντως τώρα, μιας που το συζητήσαμε, το λέω και στους φίλους μου και στους γνωστούς μου. Παιδιά, κοιτάξτε τι τραπεζικούς λογαριασμούς έχετε. Όσοι έχουμε ζήσει 20-25 χρόνια επαγγελματικής ζωής και βάλε, έχουμε παραπάνω τραπεζικούς λογαριασμούς από αυτούς που χρειαζόμαστε και χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Στην πραγματικότητα, χρειάζεσαι πλέον, επειδή μάλιστα μπορείς να τους βάλεις όλους σε μία τράπεζα, αν το κοιτάξετε, χρειάζεται έναν. Θέλει να έχει ένα δεύτερο, δύο, το πολύ.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Στο
0: έναν είσαι.
1: Όχι, δεν είμαι στον έναν. Επιχειρώ πάντα, ακριβώς για πάρα πολλούς λόγους, προσπαθούσα πάντα να όλα σε ένα που λέγαμε παλιά είναι

0: κυριεμένα. Να κλείσουν λογαριασμοί, να κλείνουν λογαριασμοί, να μην έχεις στο όνομά σου λογαριασμούς τραπεζικούς και οτιδήποτε άλλο, γιατί για πρακτικούς λόγους. Θέλω να σου πω ότι βασανίζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό με τα ασφαλιστικά προϊόντα που έχω λόγω του στεγαστικού δανείου κτλ.
1: Γιατί το ένα είναι συνδεδεμένο με τον ένα λογαριασμό, το άλλο με τον άλλον.
0: Και είναι σε μία τράπεζα 6 λογαριασμοί.
1: Μπράβο.
0: Όπου ξεκίνησα τη διαδικασία και λέω: γεια σας, μπορούμε να το κάνουμε σε ένα λογαριασμό όλα και όταν πληρώνω και όλα τα προϊόντα αυτά να φεύγουν τον ίδιο λογαριασμό? Όχι.
1: Ναι. Οι τράπεζες στένε γιατί πολύ συχνά σου έλεγαν: θα πάρεις δάνειο όσο ανοίξουμε ένα λογαριασμό.
0: Α, μπράβο.
1: Με αποτέλεσμα έχουν βρεθεί και άνθρωποι που δεν το επεδίωξαν.
0: Σίγουρο.
1: Εντάξει. Άρα αυτό πηγαίνετε και κλείστε τους, δεν τους χρειάζεστε.
0: Ναι.
1: Κρατήστε έναν. Είναι προτιμότερο να πάρεις ένα λογαριασμό που έχει μια χρέωση αλλά σου κάνει όλες τις δουλειές. Υπολογίστε το.
0: Σας συμφέρει. Αν έχει σχέση δανεισμού, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Και
1: ναι.
0: Διστεγαστικού δανεισμού είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ο κύριος Άκης Καζάκης είναι επίκουρος καθηγητής υδρογεωλογίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας να μιλήσουμε για την λειψιδρία σε πολλά νησιά που έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη.
1: Μάλιστα.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Νιφλή, κύριε Παπαδημητρίου και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Καζάκη, δεν λύθηκε, δεν φτιάξαμε μίνι σταθμούς να φτιάχνουν με όσμο σιτώματα γι' αυτό νεράκι και άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να βλέπετε ότι το πρόβλημα έτσι τώρα όπως αποτυπώνεται και στο νομοσχέδιο είναι εκτείνεται από τα δυτικά της χώρας έως τα ανατολικά, από το πιο δυτικό άκρο ως το πιο ανατολικό, δηλαδή από την Κέρκυρα που έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, πάρα πολύ νερό, το ξέρουμε έτσι αυτό και επιστημονικά αλλά και ο κόσμος που είναι πρακτικά, και μέχρι την άλλη μεριά του Αιγαίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί μονοδιάστατα, δηλαδή μόνο με το να κάνουμε αφαλάτωση ή να επεξεργαστούμε νερό, σημαίνει ότι συμβαίνει και κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα με μια διαχρονική αμέλεια, θα μου επιτρέψετε να πω, το οποίο τώρα επειδή ακριβώς έχουμε πάρα πολύ τουρισμό και το θέλουμε τον τουρισμό γιατί φέρνει εισοδήματα στη χώρα, βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν κρυφό. Εμείς το ξέρουμε βέβαια σαν επιστήμονες, σαν πανεπιστήμια, διότι παρακολουθούμε, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια άνηση κατανομή στη ζήτηση. Και αυτό λοιπόν έχει ακριβώς αυτή την επίπτωση να φτάνουμε σε σημείο τους στερινούς μήνες σε κάποιες περιοχές και κυρίως νησιωτικές να μην έχουμε νερό. Σίγουρα η αφαλάτωση, η επεξεργασία του νερού μπορεί να δώσει έτσι μια προσωρινή λύση, είναι ένα καλό μέτρο μπορούμε να πούμε, αν τηρούνται περιβαλλοντικοί όροι, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα ενδιάμεσα και ένας σχεδιασμός από τώρα για τα επόμενα χρόνια.
0: Όπως κύριε καθηγητά, δώστε μας μερικά παραδείγματα, δηλαδή πέραν της αφαλάτωσης.
2: Κοιτάξτε, εγώ πάντα ξεκινάω από το θέμα της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδευτεί ο κόσμος, είναι και η ατομική ευθύνη που έχουμε, δεν μπορεί μόνο ο κρατικός μηχανισμός να λύνει αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή αν ανοίγουμε τη βρύση και σπαταλάμε το νερό, δεν θα έχουμε. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από την εκπαίδευση του κόσμου στο να κάνουμε εξοικονόμηση, μάλλον μη σπατάλη, να μην πω την λέξη εξοικονόμηση, ότι να μην κάνουμε σπατάλη.
0: Mm-hmm.
2: Το δεύτερο επίπεδο μετά είναι ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιοχή, άλλες συνθήκες έχει Κέρκυρα, άλλες συνθήκες έχει Σίμη, άλλες συνθήκες έχει Τίνος, να μπορούμε ακριβώς να έχουμε καταγραφές και να ξέρουμε τις πραγματικές ανάγκες. Γιατί δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες στην πλειοψηφία των περιοχών. Δεν γίνονται καταγραφές των υπόγειων ταμιευτήρων, υπάρχει ελάχιστη πληροφορία που υπάρχει, πλην των μεγάλων εταιριών στην Ελλάδα ίδρυψης, ας πούμε, οι οποίες έχουν ένα πιο αναλυτικό αρχείο. Άρα λοιπόν η παρακολούθηση. Και αφού έχεις αυτή την καταγραφή, το τρίτο επίπεδο είναι ότι θα πρέπει να έχεις ένα συνδυασμό και να χρησιμοποιείς νέες τεχνολογίες, την αφαλάτωση, καλή ώρα, που μέσω της αντίστροφης όσμωσης καθαρίζει ουσιαστικά το θαλασσινό νερό ή το υφάλμηρο νερό, να ενισχύσεις με ταμιευτήρες, δηλαδή να αποθηκεύουμε το νερό κατά την περίοδο του χειμώνα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αν έχετε επισκεφτεί τους Παξούς, για παράδειγμα, βλέπετε ότι υπάρχουν λιμνοδεξαμενές, όπου τη χειμερινή περίοδο που έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, αποθηκεύουν νερό. Άρα το διαχειρίζονται και το αξιοποιούν το καλοκαίρι. Και πάμε στην περίοδο του καλοκαιριού, όπου θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικά πρόληψη και για διπλά δίκτυα, εκεί που χρειαζόμαστε για το πλήσιμο, για τις παραλίες. Δεν ανάγκη να είναι πόσιμο το νερό, να είναι χαμηλότερης ποιότητας.
0: Mm-hmm.
2: Και το πόσιμο νερό, που αυτό είναι το πιο σημαντικό ουσιαστικά, να το προστατεύσουμε, να βάλουμε πιο αυστηρούς περιορισμούς, ακόμα και ένα τέλος υπερβολικής κατανάλωσης στους τουρίστες. Υπάρχει
0: ναι.
2: Σε άλλες χώρες αυτό. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορεί μόνο το κράτος, μην περιμένουμε το κράτος να λύσει όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει και η τοπική κοινωνία.
1: Είναι καλό μέτρο το ότι συνενώνονται τώρα οι οργανισμοί. Άμα βγεις να πληρώσεις το νερό στην τράπεζα, σε ένα εξοχικό κάπου, πας στους δημοτικούς οργανισμούς.
0: Ανάλογα.
1: Είναι ένας ατελείωτος κατάλογος. Αυτή τώρα η πρόταση είναι να συνενωθούν μεταξύ τους.
0: Καταρχάς δεν είναι συνένωση. Οι περισσότεροι δήμοι, το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ, οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι περισσότεροι δεν θέλουν με τίποτα να συνδεθούν, να παραχωρήσουν το δίκτυο στην ΕΙΔΑΠ. Γιατί αυτό δεν αφορά τον κύριο καθηγητή, γιατί όλη η ρεμούλα της τοπικής αυτοδιοίκησης περνάει μέσα από αυτές τις εταιρείες. Έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη κύριε καθηγητά, αλλά δικό μου σχόλιο.
2: Κοιτάξτε. Εντάξει, και εγώ είμαι κάτοικος της χώρας. Θέλω να πω ότι ξέρω τι γίνεται. Βλέπω, δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές ΔΕΙΑ, με πάρα πολλές δήμους, όπως όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Καταρχήν, πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Πρέπει να πληρώνει ο κόσμος τους λογαριασμούς και να εκδίδονται λογαριασμοί. Σε πολλές περιοχές δεν υπάρχουν έσοδα σε αυτές τις εταιρείες. Άρα η λογική της συνένωσης των εταιριών ίδρυυση και τα λοιπά, αυτό θα το βοηθήσει. Τώρα, το να έχουμε ένα εξοχικό σε ένα δήμο, να έχουμε ένα εξοχικό, ας πούμε, το σπίτι μας και να θέλουμε να υπάρχει συνένωση των λογαριασμών, αυτό δεν είναι κακό, αν κατάλαβα καλά το ερώτημα, με την έννοια ότι εμείς μπορούμε να πληρώνουμε το ποσό και μετά να διαμοιράζεται. Πλέον με την τεχνολογία που υπάρχει όλα είναι πάρα πολύ εύκολα.
0: Κύριε καθηγητά, απλώς εδώ αυτό που λέει ο Μπάμπες, που έχει απόλυτη λογική, είναι ότι πρέπει να κλείσει μια δημοτική αναπτυξιακή επιχείρηση, μια δημοτική επιχείρηση, και να πάει επάνω στο δίκτυο, σε ένα κεντρικό δίκτυο που θα είναι της ΕΙΔΑΠ.
1: Όταν αυτό είναι εφικτό τεχνικά, βέβαια.
0: Βρε τεχνικό τεχνικά είναι εφικτό.
2: Κοιτάξτε, σε κάποιες περιοχές, εγώ δεν είμαι αρνητικός σε αυτό το σκεπτικό, αν υπάρχουν πολύ αυστηρά, ας το πούμε, κανόνες που θα λειτουργήσει. Δηλαδή, αν κλείσουμε όλες τις τοπικές, ας το πούμε, τεχνικές υπηρεσίες ή όλο αυτό που έχει, είναι η αλυσίδα για να μπορεί να διαχειρίζεται το νερό, και τα μεταφέρουμε όλα κεντρικά, τότε αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Δηλαδή, αν γίνει με έναν τρόπο όπου οι τοπικές συνθήκες, οι υδρολογικές, οι υδρογεωλογικές, οι κοινωνικές, μπορούν να μην μπουν σε ένα τσουκάλι όλα μαζί, τότε αυτό θα είναι στη θετική κατεύθυνση. Το να υπάρχει όμως μια κεντρική διαχείριση, με την έννοια ότι ακόμα και τα υλικά που αγοράζονται, οι λογαριασμοί που εκδίδονται, η παρακολούθηση, αυτό θα βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά φανταστείτε λοιπόν, όχι φανταστείτε, το ζείτε. Άλλες οι συνθήκες στο νοτιότερο τμήμα της Ελλάδος, άλλες στο βορειότερο, άλλες στο δυτικότερο, άλλες στο ανατολικότερο. Έχουμε έτσι αυτή τη χαρά σαν χώρα να έχουμε αυτή την ποικιλομορφία, την έντονη. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και να γίνει κάτι οργανωμένα. Μην κάνουμε τη συνένωση και μετά ψάχνουμε να βρούμε τη λύση.
1: Σωστό.
2: Θα μετατοπίσουμε
1: κύριε
2: το
1: Καζάκη,
2: πρόβλημα.
1: Έχω στο μυαλό μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σωστό. Έχω στο μυαλό μου ότι πολύ ακριβό νερό έχουν ορισμένα νησιά, γύρω στα 4 ευρώ το. Δεν θυμάμαι τώρα, γύρω στα 4, δεν θυμάμαι το κυβικό. Και την ίδια στιγμή ένα διπλανό νησί στις Κυκλάδες μπορεί να το έχει μισό ευρώ.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι λογικό, γιατί και όχι, τα δύο νησιά λίγο πολύ εμείς τα μάθαμε ότι ήταν
0: δήμου.
1: Όμορφα διότι είναι άνυδρα.
0: Του Δήμου είναι.
2: Ναι. Όχι. Δεν είναι λογικό. Γι' αυτό θα πρέπει και. Υπάρχουν και άλλα. Μπορώ να σου πω εγώ προβλήματα ότι, για παράδειγμα, κάποια ιδρύματα, ας πούμε, που φιλοξενούν 300 ανθρώπους, υπάρχει ένα όριο στην τιμή του κυβικού, το οποίο όταν φιλοξενείς 300 ανθρώπους, από την πρώτη μέρα θα ξεπεράσει αυτό το όριο.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, και υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Όχι. Γι' αυτό το λόγο η κεντρική διαχείριση, ας το πούμε, η ενιαία και η τιμολογιακή πολιτική θα είναι υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, να επιμερίζεται το κόστος, ούτως ώστε να μην πληρώνει κάποιος 4 ευρώ το κυβικό ανεξαρτήτως την οικονομική του κατάσταση και κάποιος άλλος μισό κυβικό. Προσέξτε, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και η εξοικονόμηση του νερού, αυτό που σας είπα. Δεν είναι δηλαδή εγώ έχω λεφτά, θα έχω γκαζόν, θα έχω, ας το πούμε, ποτίζω, θα κάνω ποτάμια γιατί μου αρέσει, ας πούμε, μέσα στο σπίτι μου. Δεν είναι το ζήτημα. Το οικονομικό είναι ένα εργαλείο για να εξοικονομήσουμε νερό. Αν πάτε σε άλλες περιπτώσεις στο εξωτερικό, που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρήματα, τους λένε όχι, αυτά τα κυβικά έχεις. Πάνε, μετέφερε από άλλη περιοχή. Πλήρωσε για να μεταφέρεις νερό. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά μια ισορροπία στην κατανομή των τιμολογίων, για να μην υπάρχουν αδικίες. Το ζω και εγώ, δηλαδή εγώ σε Όμορο. Εγώ, ας πούμε, μένω στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο που είμαι εγώ, για παράδειγμα, πληρώνω πιο ακριβά το νερό και στα στα 1000 μέτρα, ας πούμε, που αλλάζουν τα διοικητικά όρια, κάποιος το πληρώνει πιο φθηνά. Mm-hmm. Και το νερό έρχεται από την ίδια υδρολογική λεκάνη. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να προβλεφθεί. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά, γιατί το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό, έτσι πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει, πώς να το πούμε, όλος ο πληθυσμός να έχει πρόσβαση στο καθαρό νερό. Και αυτό λοιπόν δεν λύνεται με αυτή την ανισοκατανομή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε πάντα καλά, κύριε
1: Καζάκη. Γεια σας, κύριε Καζάκη.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο θα διεκδικήσει η Αργεντινή, που απέκλεισε στον ημιτελικό με 2-1 την Αγγλία. Στις 10 το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Υόρκη θα αναμετρηθεί στον τελικό με την Ισπανία, με τις δύο ομάδες να τίθενται αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Κάτοχος τίτλου η Αργεντινή το έχει σηκώσει το 1978, το 1986 και το 2022, ενώ τρεις φορές ήταν φιναλίστ το 1930, το 1990 και το 2014. Μία φορά η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία έχει κατακτήσει το τρόπαιο σε παγκόσμιο κύπελο το 2010. Ο αρχηγός της Αργεντινής Λιονέλ Μέση, που οδήγησε την ομάδα του στην μεγάλη ανατροπή και στη νίκη επί της Αγγλίας στον ημιτελικό, έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά τον Καφού που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ο 39χρονος στάρ της Ίντερ Μαϊάμι έχει ήδη αγωνιστεί με την Αργεντινή στους τελικούς του 2014 και του 2022. Έτσι θα ισοφαρίσει τον θρυλικό Βραζιλιάνο δεξιό μπακ Καφού, ο οποίος αγωνίστηκε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για την απόφαση να τεθούν στο αρχείο οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Για πλημελήματα ελέγχονται οι Παπακώστα, Σενετάκης, Κρέκας και Μπουκόρος. Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κληθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Περισσότερα στο real.gr. Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Ο συλληφθής κατηγορείται ότι έδωσε τα κλειδιά του κρυσφύγητου στο ζευγάρι που φέρεται να πραγματοποιήσει την επίθεση.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, καθώς και στη Σταδίου από Ομόνια έως Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
12: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
17: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
16: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
18: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
19: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com.

0: Λοιπόν, τι έγινε στην Κυψέλη?
1: Τι έγινε στην Κυψέλη, θα τα πούμε τώρα με τον καλεσμένο
0: μας. Ναι, απλώς έχεις καταλάβει πώς έγινε αυτό, όχι γιατί έγινε.
1: Όχι,
0: πώς
1: μόνο
0: έγινε.
1: Όσα διαβάζω, δεν ξέρω τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Πριν πάμε εκεί, ο Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση, γιατί είχαν Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και βρήκε την αφορμή να κάνει μια δήλωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει 4 και 7 τους βγάζει εκτός. Δεν υπάρχει τίποτα για αυτούς, τους αποκαθιστά, ας το πούμε έτσι. Και ο Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία, λογικό ήταν, να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, η οποία ανέβαζε, κατέβαζε την κυβέρνησή του ως κυβέρνηση υποδίκων και σούπα μούπες. Βέβαια η αντιπολίτευση λέει ναι, αλλά 4 παραπέμπονται. Για πλημελήματα τα οποία θα δικαστούν κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν. Έχει μια αιχμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ότι όλα αυτά έγιναν διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Έτσι ακριβώς το διαβάζω πώς το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Το είπε αυτό.
1: Έτσι το διαβάζω εντός εισαγωγικών. Ναι, μα γι' αυτό το πρόσεξα.
0: Πολύ βαρύ.
1: Γι' αυτό.
0: Και θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν δεν σε αφιζητώ, αν έτσι όπως έχει, που φαίνεται να έχει υποθεί, αν αντιδράσει
1: η εισαγγελία. Ναι.
0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Πυράκος, γνωστός στο αντικείμενο του, επιστήμονας στο αντικείμενο του, ομότιμος καθηγητής δομοστατικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας μέρη, κύριε Σπυράκο.
1: Χαίρετε και καθηγήτα.
0: Σε έβαλε σε αναμονή. Λοιπόν, μήπως τώρα μας ακούει ο κύριος Σπυράκος? Κύριε Σπυράκο, Αναστασία, ξαναπάρουμε τον κύριο Σπυράκο, γιατί είχε βάλει την αναμονή ο άνθρωπος.
1: Αυτά όλα που λέγαμε πριν αφορούν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επί της οποίας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε ανακοίνωσε ότι αυτοί προχωράνε, αυτοί δεν προχωράνε. Δεν έχω τίποτα να κάνω με αυτούς. Επ' αυτού ήταν η ιστορία. Ο κ. Σπυράκος είναι τώρα στη γραμμή μας.
0: Ωραία, τώρα μας ακούει. Νομίζω, κύριε καθηγητά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Μας βοηθάτε να καταλάβουμε, δώστε μας τα φώτα σας, να καταλάβουμε τι έχει συμβεί στην Κυψέλη, πώς σχετίζεται ο Μετροπόντικας, αλλά να κάνουμε και την κουβέντα για την οποία μας έχετε δώσει πολλές φορές τα φώτα σας, τι συμβαίνει και με αυτά τα κτίρια.
2: Κοίταξε, αυτό που συνέβη είναι σε μια καθίζηση που από ό,τι φαίνεται για το παραδέχεται και το,
0: και
2: για το
0: μετρό. Ναι.
2: Μια ναι, και το παραδέχεται το μετρό, ότι είναι μια καθίζηση που έχει συμβεί, διότι οι συνθήκες ή το έδαφος δεν ήταν ακριβώς αυτό που περίμεναν. Είναι δηλαδή σμενέστερο αυτό που περίμεναν. Τώρα το που περίμεναν, θα λέει κανείς, καλά περιμένει το μετρό και δεν ξέρει που πηγαίνει για να δει ποιο είναι το έδαφος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πριν γίνει ένα έργο τόσο σοβαρό όπως είναι η διάνοιξη μια νέας γραμμής, προηγούνται μελέτες αρκετών ετών. Αυτές περιλαμβάνουν και έλεγχο του εδάφους. Δηλαδή γίνονται αυτό που λέμε γεωτεχνικές μελέτες, να ξέρει ακριβώς τι έδαφος θα συναντήσει. Αυτές βέβαια γίνονται με διάφορες μεθόδους και σε διάφορες αποστάσεις. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο, το οποίο έχει ξανασυμβεί, έτσι δεν είναι κάτι το που συνέβη τώρα για πρώτη φορά, έχει γίνει και άλλες φορές και σε παγκόσμιο επίπεδο, να υπάρχουν κάποιες περιοχές τις οποίες το έδαφος πραγματικά διέφερε από εκείνο το οποίο είχες εξετάσει. Τι γίνεται τώρα? Επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο πάντοτε, αυτό το οποίο μετράμε και αυτό το οποίο υπολογίζουμε στον υπολογιστή για να ξέρουμε τι καθυζήσεις περιμένουμε κατά τη διάρκεια του έργου, για να είμαστε σίγουροι, και αυτό κάνει και το μετρό, τοποθετεί όργανα με τα οποία παρακολουθεί και τις κινήσεις των κτηρίων που είναι κοντά στη γραμμή που πάει να κάνει διάνοιξη, ζώνη επιρροής όπως τη λέμε, και επίσης επισκέπτεται και τα κτίρια τα οποία ενδεχομένως να επηρεαστούν από αυτή τη διάνοιξη. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και της κίνησης του εδάφους και των κτιρίων που είναι σε αυτή τη ζώνη, όπως λέμε, ζώνη επιρροής. Αυτό λοιπόν γίνεται. Και επειδή λοιπόν στην περίπτωση αυτή τι συνέβη, προέκυψαν εδαφικές συνθήκες διαφορετικές από αυτές που περίμεναν και το διαπίστωσαν μετρώντας τις καθυζήσεις οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν υπολογίσει. Έχουμε λοιπόν το απρόβλεπτο γεγονός, έτσι μπορούμε να το ονομάσουμε, να έχουμε αυτές τις καθυζήσεις που έχουν δημιουργήσει βλάβες σε αυτά τα κτίρια. Τώρα, έχουμε στις βλάβες. Οι βλάβες είναι, ας πούμε, δύο κατηγοριών. Αυτές οι οποίες παίζουν μικρότερο ρόλο στην ασφάλεια και την αντοχή του κτιρίου, είναι προφανώς ρογμές πάνω στο σοβά και ενδεχομένως ρογμές πάνω στη τυχοποιία και μόνο εκεί.
0: Ναι.
2: Εάν όμως διαπιστωθούν ρογμές σε θεμέλια, σε κολόνες, σε δοκάρια, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πραγματοποιηθεί πέραν του οπτικού ελέγχου, δηλαδή να πάνε μηχανικοί εμπειροί, να περπατήσουν τα κτίρια, να δούνε τι γίνεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη περίπτωση και όργανα για να διαπιστώσουν το εύρος και την έκταση και το είδος αυτών των βλαβών. Ακολούθως θα γίνουν κάποιοι υπολογισμοί και θα εξεταστεί το κτίριο πλέον με τις βλάβες του τι αντοχή έχει. Και θα πρέπει μετά να επισκευαστεί το κτίριο ώστε να αποκτήσει την αντοχή που είχε πριν αναπτυχθούν αυτές οι βλάβες. Τονίζω ότι είναι ιδιαίτερα
1: και μετά
2: σημαντικό
1: να συνεχιστεί το έργο.
2: Και το έργο αυτό, κοιτάξτε, το έργο αυτό, το αν θα συνεχιστεί, πώς θα συνεχιστεί, με τι ρυθμό θα συνεχιστεί και αν κάτι τροποποιηθεί θα συνεκτιμηθεί. Όλα αυτά δηλαδή θα εξεταστούν παράλληλα με το τι πλέον νέα στοιχεία έχουν για τις εδαφικές συνθήκες, γιατί τώρα έχουν νέα στοιχεία, έτσι δεν είναι? Αυτά που δεν είχαν τα ξέρουν. Αλλά αυτά τα νέα στοιχεία θα επηρεάσουν το σχεδιασμό τους, την πορεία τους και διάφορες άλλες παραμέτρους. Θα συνεκτιμηθούν και θα προχωρήσουν ανάλογα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι επειδή, όπως λέμε, τα κτίρια θυμούνται,
1: έχουν
2: όταν
1: μνήμη,
2: πάθουν
1: ναι.
2: κάποια βλάβη, έχουν μνήμη. Αν πάθουν κάποια βλάβη σοβαρή, όπως είναι αυτές που περιέγραψε πριν από λίγο, κάνουν την αντοχή τους στην αρχική και όταν γίνει ένα σεισμός ή κάποιο άλλο γεγονός, δεν ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο.
1: Να, αυτό με προλάβατε, σωστό. Γιατί αυτό είχα στο μυαλό μου.
2: Ακριβώς ναι, αυτό συμβαίνει.
1: Ότι εδώ γίνονται και σεισμοί. Αν γίνει ένα σεισμός τώρα και έχουμε περισσότερες καταστροφές σε αυτά τα κτίρια που έχουν θυγεί από τις εξκαφές από ό,τι σε διπλανά, εκεί το πράγμα είναι πασιφανές το τι φταίει.
2: Και να προσθέσω κάτι άλλο, είναι ότι αυτά τα κτίρια, τα περισσότερα από αυτά, είναι της εποχής του 60 μέχρι το 1960-1980. Είναι η εποχή που είχαμε λιγότερο αυστηρούς αντισεισμικούς κανονισμούς, όχι την ίδια ποιότητα σκυροδέματος που χρησιμοποιούμε σήμερα, όχι τις ίδιες θεμελιώσεις που χρησιμοποιούμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν κάποια κτίρια τα οποία, όπως και ένα παλιό αυτοκίνητο, δεν συμπεριφέρεται, δεν έχει την ίδια ασφάλεια και τα ίδια κλειδιά ασφαλείας που έχει ένα νέο αυτοκίνητο έτσι, και ένα νέο κτίριο. Άρα λοιπόν, αυτά είναι πιο ευαίσθητα σε οποιαδήποτε βλάβη πάθουν.
0: Εδώ η κατάσταση, κύριε καθηγητά, είναι αναστρέψιμη. Είναι επισκευάσιμα οι επισκευάσιμες σεισμιές αυτές που έχουν γίνει?
2: Ανάλογα με το είδος, όλα τα περισσότερα βλάβες στα κτίρια είναι επισκευάσιμες.
0: Ναι.
2: Άλλες είναι ευκολότερο, όπως είναι οι σοβάδες και οι τύχοι, άλλες απαιτούν μεγαλύτερη, ας πούμε, κόπο και περισσότερα μέσα και περισσότερο χρόνο. Αυτό θα αξιολογηθεί.
0: Ναι.
1: Κύριε Σπυράκο, κύριε καθηγητά, σε ποιο σημείο πρέπει να ληφθεί απόφαση να εκενωθεί ένα κτίριο ή περισσότερα?
2: Κοιτάξτε, γίνεται. Υπάρχουν διαδικασίες. Οπότε άκουσα και εγώ ήδη το Υπουργείο και νομίζω και ο Δήμος και έχουν στείλει, ενδεχομένως και ο ΑΣ, δεν ξέρω, και άλλοι οργανισμοί, έχουν στείλει εκεί κλιμάκια και έχουν περπατήσει τα κτίρια αυτά. Αυτό έχω ακούσει και εγώ από τα μέσα. Ναι. Αυτό είναι μια στάνταρ διαδικασία που ακολουθούμε όταν ένα κτίριο πάθει βλάβες, έτσι, σεισμικές βλάβες, πυρκαγιά, οτιδήποτε. Τα κλιμάκια αυτά θα αξιολογήσουν και θα πούνε ότι ναι, το κτίριο αυτό έχει βλάβες οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές και θα πούνε μπορείτε να μπείτε και να το κατοικήσετε με ασφάλεια. Αλλά όμως αυτό θα πρέπει να υπάρξει εν υπόγραφο. Δηλαδή οι μηχανικοί θα υπογράψουν κάποιο χαρτί και θα λέει κύριε, όντως μπορείτε να μπείτε. Εάν αυτό δεν γίνει, θα είναι μετά η δεύτερη φάση όπου θα πρέπει το κτίριο αυτό να εκενωθεί προληπτικά, να γίνει περισσότερη έλεγχη κλπ. Κλπ. Ώστε να καταλήξουμε στην επισκευή του και ακολούθως στην επαναχρησιμοποίηση.
1: Γιατί τα ρωτάω, κύριε Σπυράκο, διότι η πιθανότητα να σταματήσει το έργο του μετρό ή να πάρει άλλη κατεύθυνση, και πού να πάει δηλαδή, είναι μικρή.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι μηχανικοί με κάποιο τρόπο βρίσκουμε λύσεις. Βρίσκουμε, δεν είναι πάντοτε, ενδεχομένως τώρα αυτό να δυσκολέψει το έργο, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα βρεθεί μια λύση για να προχωρήσει. Δηλαδή, αυτό, γι' αυτό και λέμε απρόβλεπτα, όποιο έργο πάρετε και στη Θεσσαλονίκη να πάρετε το πρόσφατο πεντόμετρο κλπ. Υπήρξαν τέτοια θέματα. Ναι. Όχι όλα σε τέτοια έκταση που να είμαστε σήμερα να συζητάμε αυτό το θέμα.
1: Ναι, γιατί σας ρωτάω, γιατί...
2: Αλλά γνωρίζω ότι έχουν γίνει, έχουν υπάρξει.
1: Ναι, μα σας ρωτώ, γιατί σειρέγγες μετρό άνοιξαν στις πόλεις της Ευρώπης πολλές και σε πολλές άλλες πόλεις της Ευρώπης άνοιξαν νέες σύραγγες μετρό τα πρόσφατα χρόνια και τα σπίτια από πάνω είναι πολύ πιο παλιά από τα δικά μας.
2: Κοιτάξτε, και εδώ έχουμε διανοίξει με σύραγγες με πολύ παλιά σπίτια και μνημεία από πάνω, έτσι. Δηλαδή ακόμα πιο σοβαρές κατασκευές. Πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο να συναντήσεις αυτό το μη αναμενόμενο για κάποιο λόγο. Αυτό υπάρχει το ενδεχόμενο. Έχει συμβεί και εδώ και στο εξωτερικό. Απλώς στο εξωτερικό πρέπει τώρα να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται στην Ισπανία. Το αντίστοιχο, οι Ισπανοί ξέρουν για το θέμα αυτό σήμερα για μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι μια λύση θα βρεθεί. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι όλοι θα υποστούν κάποιες συνέπειες χρονικές, οικονομικές κλπ.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καλό απόγευμα, γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κατηγορίες σε 22 πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και 4 εν ενεργεία βουλευτές βλέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι αναφέρεται στα πορίσματα, πότε θα γίνει η κλήτευση των εμπλεκομένων. Οι συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Νεκρή ο 35χρονος πατέρας, η σύζυγός του και το 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Απόφαση σταθμός του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τη βραχυχρόνια μίσθωση στα διαμερίσματα πολυκατοικιών. Τι προβλέπει ο ρόλος κλειδί του καταστατικού? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες του.

0: Real FM. Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
1: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
2: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
0: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο.
2: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
0: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όλη.

0: όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα

0: στιγμή περισσότερα.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 16 Ιουλίου σήμερα, με τις ευρωπαϊκές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη δικαστική απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση των διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος άλλων 7 βουλευτών. Οι πλημεληματικού χαρακτήρα διώξεις αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τους κυρίους Σενετάκης, Κρέκα, Μπουκόρο και την κυρία Παπακώστα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, σχολίασε δεικτικά ο Πρωθυπουργός. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Το ΠΑΣΟΚ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στον Real FM ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν Τσαπανίδου, Βέτα και Μπάρκας. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σχολίασε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για φίλο του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποίησε ως κρυσφύγετο το ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Σοκαριστικό τροχαίο στη Χαλκιδική. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Νεκρή ο άνδρας, η σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν οι καταθέσεις και τα εισοδήματα από το εξωτερικό. Αναμένεται να γίνουν 2 διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού επικίδιο θα εκφωνήσει ο στενός φίλος της και πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών για τη βραχυχρόνια μίσθωση στα διαμερίσματα πολυκατοικιών μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε διαχειρίστρια. Τι προβλέπει ο ρόλος κλειδί του καταστατικού, αναλυτικό ρεπορτάζ. Ψεκασμοί στην Γλυφάδα μετά τον εντοπισμό κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Αναλυτικές οδηγίες για τους πολίτες εξέδωσε ο ΕΟΔΗ. Στη σύλληψη άνδρα 35 ετών προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Πραγματοποιούσε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας πυνθήρες. Συνολικά 7 άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία 24 ώρα για εμπρισμούς από αμέλεια. Στα αθλητικά, για οδυνηρό αποκλεισμό κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωση, σχολιάζοντας την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την Κυριακή στις 10 ο τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με μεμονωμένες τοπικές βροχές μόνο στα ορεινά. Ανεμοί βόρειοι ως 7 μποφόροι. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική πρόγνωση.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη, στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Γλυφάδας. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας λόγω σύγκρουσης 2 ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Διώξει σε 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διενεργεί τις έρευνες για τα ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους κυρίους Κρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και την κυρία Παπακώστα. Οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, καθώς σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν το 2021. Παράλληλα, τέθηκαν στο αρχείο οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρόεδρο. Βουλευτών. Ο Βαγγέλης Αρετέος έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Οι διώξεις αφορούν πράξεις που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021 και συνδέονται με παρεμβάσεις στη διαδικασία διαχείρισης, ελέγχου και καταβολής ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, έχουμε 4 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε αυτήν την σωστόχαστο πια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι ακριβείς κατηγορίες δεν είναι κατά ανάγκη ίδιες για κάθε έναν από τους βουλευτές αυτούς, αλλά αποδίδονται ανάλογα με τις πράξεις και τα περιστατικά που φέρεται να προκύπτουν από την έρευνα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, έχουμε επίσης και 22 πρόσωπα συνολικά που, όπως είπες και εσύ, αντιμετωπίζουν ποινές πλημεληματικού χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι δεν θα παρεπευθούν σε ανακριτή, αλλά θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο. Η ποινική διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί φυσικά ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων, Βασίλη, και σε περίπτωση καταδίκησης οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ανάλογα με το αδίκημα ποινές φυλάκισης έως 5 έτη. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης, όπως διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Βασίλη, είναι ότι η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες που αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους και άλλα πιθανά περιστατικά παράνομης διαχείρισης γεωργικών ενισχύσεων. Πρέπει επίσης να πούμε, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ότι έχουμε και 7 ενεργεία βουλευτές για τους οποίους η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο.
0: Να επισημάνουμε ότι στο αρχείο, όπως μας είπες, Βαγγέλη, τέθηκαν υποθέσεις για τους Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, ήταν το δεικτικό σχόλιο του Πρωθυπουργού πριν από λίγα λεπτά. Έχουν όλοι το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, σχολιάζοντας την υπόθεση.
4: Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει 1 ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία. Δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή. Πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
0: Το Πασόκ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στην ίδια εκπομπή ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης.
5: Το Πασόκ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πάσα, αμνηστία πάσα δεν μπορεί να δώσει. Ενώ έγινε άρση ασυλίας στους βουλευτές, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας, εμείς δεν προδικάζουμε.

0: εξετράπη της πορείας τους και έπεσαν πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Στο ίδιο σημείο λοιπόν εχθές δύο γυναίκες με καταγωγή από την Αυστραλία το αυτοκίνητό τους κάτω από διευκρίνηστες μέχρι τώρα συνθήκες ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε μια κολόνα ακριβώς μετά την κολόνα που είχαν χτυπήσει τα δύο νεαρά παιδιά στο ίδιο ακριβώς δηλαδή σημείο και σκοτώθηκαν. Να πούμε ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν δύο σκυλιά τα οποία και αυτά σκοτώθηκαν και η τροχιά ερευνά αν κάποιο από τα σκυλιά πήγε προς την οδηγό, την παρεπόδισε και έτσι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ή αν η οδηγός έπαθε κάποιο παθολογικό αίτιο, εγκεφαλικό ανακοπή και η γυναίκα, η συνοδηγός, στην προσπάθειά της να επαναφέρει το αυτοκίνητο, το δυστυχώς το έστριψε δεξιά και έπεσε πάνω στην κόλωνα. Και το θέμα αυτό... είναι ότι δύο ακόμη άνθρωποι χάθηκαν έτσι τόσο άδικα από τη ζωή.
1: Σε ένα σημείο καρμανιόλα από ό,τι μας λες, Γιάννη Συνάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανησυχία τώρα στους κατοίκους της Κυψέλης έχουν προκαλέσει οι ρογμές που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα στην τυχοποιία αρκετών διαμερισμάτων. Στην περιοχή γινόταν εργασίες για την επέκταση της γραμμής του μετρό, οι οποίες έχουν σταματήσει. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο. Στην περιοχή διαβεβαιώνει η διαχειρίστρια εταιρεία. Η Σοφία Γαλανή μίλησε με κατοίκους της περιοχής και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους από τις εργασίες επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό. Προτεραιότητα, όπως αναφέρει ο εισαγγελέας, είναι να εκτιμηθεί η επικίνδυνοτητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών για τους ενίκους και να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις. Το πρόβλημα έχει εμφανιστεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα της περιοχής. Οι κάτοικοι της Κυψέλης αντιλήφθηκαν ότι αρχικά δεν μπορούσαν να ανοίξουν και να κλείσουν καλά τις πόρτες και τα παράθυρά τους, ενώ από τον Μάρτιο εντόπισαν ρογμές σε τείχους, να τους ακούσουμε.
3: Μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα από την πλατεία, οι πρώτες ζημιές έγιναν στην πρώτη πολυκατοικία που είναι το Μάρκετιν. Και μετά ένα πρωί ακούσαμε κάνα θόρυβο.

0: έτσι τόσο άδικα από τη ζωή.
1: Σε ένα σημείο καρμανιόλα από ό,τι μας λες, Γιάννη Συνάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανησυχία τώρα στους κατοίκους της Κυψέλης. Έχουν προκαλέσει οι ρογμές που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα στην τυχοποιία αρκετών διαμερισμάτων. Στην περιοχή γινόταν εργασίες για την επέκταση της γραμμής του μετρό, οι οποίες έχουν σταματήσει. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο. Στην περιοχή διαβεβαιώνει η διαχειρίστρια εταιρεία. Η Σοφία Γαλανή μίλησε με κατοίκους της περιοχής και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους από τις εργασίες επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό. Προτεραιότητα, όπως αναφέρει ο εισαγγελέας, είναι να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών για τους ενίκους και να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις. Το πρόβλημα έχει εμφανιστεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα της περιοχής. Οι κάτοικοι της Κυψέλης αντιλήφθηκαν ότι αρχικά δεν μπορούσαν να ανοίξουν και να κλείσουν καλά τις πόρτες και τα παράθυρά τους, ενώ από τον Μάρτιο εντόπισαν ρογμές σε τείχους. Να τους ακούσουμε.
3: Μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα από την πλατεία, οι πρώτες ζημιές έγιναν στην πρώτη πολυκατοικία που είναι το Μάρκετιν. Και μετά ένα πρωί ακούσαμε κάνα θόρυβο και δεν ξέραμε τι είναι. Σαν σεισμό. Και μετά είδαμε τις ρογμές και διαπιστώσαμε ότι είναι από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά που πέρασε το μετρό, άρχισαν να εμφανίζονται ρογμές περισσότερες. Οι υπάρχουσες ρογμές έγιναν μεγαλύτερες και καινούργιες ρογμές άρχισαν να εμφανίζονται.
4: Αυτά είναι από περίπου 9 Μαρτίου που πέρασε ο Μετροπόντικας. Χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί ότι εκείνο το βράδυ θα περάσει, επειδή όμως το φαινόμενο συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, οι ρογμές έχουν πτήσει άλλο εύρος τώρα. Όλες οι πόρτες σφαλίσανε. Θέλει δύο άντρες να σπρώχνουν για να μπούμε ή να βγούμε από την πόρτα.
5: Η ρογμή αυτή σχηματίστηκε. Μεγάλη. Η μεγάλη ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες, στη δική μας πολυκατοικία είναι αυτή, η οποία έχει υποστεί πάρα πολλές ρογμές σε όλα τα διαμερίσματα. Στην τυχοποιία και στους φωτακογούς. Φοβάμαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ρογμές και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να μαντέψω αν είναι κολόνα ή κάτι άλλο.
6: Όλη αυτή η ρογμάτωση είναι από τις εργασίες του μετρό.
7: Φωνάξαμε εδώ πέρα πολιτικούς μηχανικούς σε μια γενική συνέντευξη που κάναμε από την Κοινοπραξία, η οποία καταρχήν μας είπαν ότι το κτίριό μας έχει υποστεί μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών, αλλά ομοιόμορφη, που αυτοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει θέμα με τη στατικότητα του κτιρίου.
2: Σήμερα στις 12 στο Δημαρχείο Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Ντούκας συναντήθηκε με τη διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας προκειμένου να ενημερωθεί για το σε ποια φάση βρίσκονται τα στάδια των ελέγχων και για το αν τίθεται θέμα ασφαλείας. Στη συνάντηση βρίσκονται και κάτοικοι της Κυψέλης. Η Ελληνικό Μετρό χθες εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι από τις 8 Μαΐου του 2026 οι εργασίες έχουν ανασταλεί, καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί κατά τη φάση σχεδιασμού του έργου. Διαβεβαιώνει ότι βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου, ο Σοφίλη, έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημνα, ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτιρίων. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πλήρης έλεγχος των ρηγματώσεων για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν βλάβες σε θεμέλια, δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής δομοστατικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
8: Υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και της κίνησης του εδάφους και των κτηρίων που είναι σε αυτή τη ζώνη, όπως λέμε, ζώνη επιρροής. Αυτό λοιπόν γίνεται. Και επειδή λοιπόν στην περίπτωση αυτή τι συνέβη, προέκυψαν εδαφικές συνθήκες διαφορετικές από αυτές που περίμενα και το διαπίστωσαν μετρώντας τις καθιζήσεις οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν υπολογίσει. Έχουμε λοιπόν το απρόβλεπτο γεγονός, έτσι μπορούμε να το ονομάσουμε, να έχουμε αυτές τις καθιζήσεις που έχουν δημιουργήσει βλάβες σε αυτά τα κτίρια. Τώρα, προχωρούμε στις βλάβες. Οι βλάβες είναι, ας πούμε, δύο κατηγοριών. Αυτές οι οποίες παίζουν μικρότερο ρόλο στην ασφάλεια και την αντοχή του κτιρίου. Είναι προφανώς ρογμές πάνω στο σοβά και ενδεχομένως ρογμές πάνω στη τυχοποιία και μόνο εκεί. Εάν όμως διαπιστωθούν ρογμές σε θεμέλια, σε κολόνες, σε δοκάρια, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πραγματοποιηθεί πέραν του οπτικού ελέγχου, δηλαδή να πάνε μηχανικοί εμπειροί, να περπατήσουν τα κτίρια, να δούνε τι γίνεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη περίπτωση και όργανα για να διαπιστώσουν το εύρος και την έκταση και το είδος.

0: αυτών των βλαβών. Ναι. Ακολούθως θα γίνουν κάποιοι υπολογισμοί και θα εξεταστεί το κτίριο πλέον με τις βλάβες του τι αντοχή έχει.
1: Σε δύο μεγάλες διασταυρώσεις προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με στόχο τον εντοπισμό εισοδημάτων που αποκτούν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό και δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, επιχειρηματικά κέρδη, συντάξεις, μισθούς και άλλες αμοιβές που προέρχονται από 93 χώρες. Στην Τσιμπίδα Σύση Σταυροπιεράκου τα εισοδήματα και οι καταθέσεις του εξωτερικού.
2: Πράγματι, Βασίλη, ένα νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι εκτός συνόρων έχει ανοίξει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 93 χωρών. Βασική επιδίωξη είναι το

0: δεδομένων που έχουν παραλάβει από το εξωτερικό, με έμφαση στους στόχους των τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων, ενώ κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι φορολογούμενοι για τις δηλώσεις εισοδήματος του 2020. Και αυτό γίνεται γιατί οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στα τέλη του τρέχοντος έτους. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και στόχος είναι η διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διοικητικής Συνεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση η σύγκριση θα γίνει με τις δηλώσεις του 2021. Παράλληλα να πούμε ότι θα ελεγχθούν περιπτώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό και οι ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης θα εξετάσουν αν πληρούνται πραγματικά οι νόμιμες προϋποθέσεις όπως είναι ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός Ελλάδας και τα προσωπικά ή οικονομικά τους συμφέροντα.
1: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και πάλι εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιαστών τοκογλύφων στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές Θεοδοσιπάνου πέρασαν χειροπέδες σε 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένα ακόμη αρχηγικό μέλος.
2: Ακριβώς, αρχηγικό μέλος έχει ταυτοποιηθεί και ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα νήματα της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης η οποία δρούσε στην Θεσσαλονίκη από το 2022. Μία γυναίκα η οποία είχε συλληφθεί ήταν επιφορτισμένη να βρίσκει τα θύματα. Ποια θύματα, ανθρώπους δηλαδή που είχαν οικονομική ανάγκη και χρειάζονταν άμεσα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά για διάφορες υποθέσεις, ακόμα και για υποθέσεις υγείας. Εκεί πατούσαν και τα τέσσερα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και δάνειζαν με υπέρογκους στόχους. Βέβαια και εν συνεχεία όποιος δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει τα ποσά που τους είχαν βάλει τότε προέβαιναν ακόμα και σε κατασχέσεις. Είτε ακινήτων, κυρίως όμως αυτοκινήτων τα οποία είχαν δυνατότητα μεταπόλησης. Γι' αυτό πολλοί από τους συλληφθέντες βρέθηκαν με αρκετά αυτοκίνητα στην κατοχή τους. Τα περισσότερα από αυτά μάλιστα είχαν βάλει ακόμα και πολιτήριο. Η υπόθεση άρχισε να εξελίγεται όταν έγινε επίσημη καταγγελία στην υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία να δεχτεί να συνεργαστεί με τις αρχές, να προσημειώσουν οι αστυνομικοί 30.000 ευρώ. Ήταν μια δόση, 30.000 ευρώ ήταν μια μηνιαία δόση που έπρεπε να δώσει ο άνθρωπος. Φανταστείτε δηλαδή πόσο ήταν ο τόκος, σε τι υψηλά ποσοστά έφτανε η τοκογλυφία. Με αποτέλεσμα, όταν τα παρέλαβε ένας 34χρονος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο εισπράκτορας της οργάνωσης, να συλληφθεί και από εκεί πρέπει να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης.
1: Θεοδόση, είχαμε τώρα και νέα σύλληψη νεαρού στη Θεσσαλονίκη που σχετίζεται με την υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα.
2: Ακριβώς και φαίνεται να μην έχει φυσική παρουσία.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.

0: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
0: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
11: να ξεχωρίζει.
10: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Και διεκδίκησε μία από τις τέσσερις Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου κι αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δικαστική απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες. Διαχειρίστρια στο κέντρο της Αθήνας είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το εκμεταλλευόταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του ακινήτου ως Airbnb, επειδή το καταστατικό της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά την απαγόρευση της τουριστικής εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων. Πιστή τήρηση του καταστατικού, είπαν στην ουσία οι δικαστές Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Έτσι, Βασίλη, με δικαστική απόφαση του άρθρου 29-37 κάθετος 2026, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας που κινήθηκε κατά ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος μίσθωνε το διαμέρισμά του μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Μετά την απόφαση σταθμό μπαίνει οριστικό δικαστικό μπλόκο στη λειτουργία βραχυχρόνου μισθώσεων μέσα σε πολυκατοικίες. Πρόσεξε όμως, μόνο όταν ο κανονισμός ορίζει ρητά ότι οι ιδιοκτησίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκμετάλλευση του διαμερίσματος ως Airbnb δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς ο κανονισμός της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά ότι τα διαμερίσματα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και απαγόρευε την τουριστική ή επαγγελματική χρήση τους. Με βάση τώρα αυτή τη συμβατική δέσμευση των συνειδιοκτητών, ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να διακόψει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τώρα, η απόφαση όμως άνοιξε τον ασκό του αιώλου και για άλλες περιπτώσεις. Ναι, μεν η συγκεκριμένη απόφαση δεν σημαίνει ότι επιβάλλεται γενική απαγόρευση των βραχυχρόνων μισθώσεων σε όλες τις πολυκατοικίες χώρες, αλλά μόνο όταν το επιβάλλει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα αλλά. Γι' αυτό και η απόφαση σταθμός αυτή του μονομελούς έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της διαχειρίστριας, αφού έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εκμετάλλευση στη συγκεκριμένη πολυκατοικία παραβιάζει τον κανονισμό της οικοδομής, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ανατρέπει την εύρεθμη λειτουργία της ιδιοκτησίας, προσβάλλει το δικαίωμα των υπόλοιπων ενίκων στην ήρεμη και ασφαλή διαδίωση και καλύπτει το ερμηνευτικό κενό των παλαιών κανονισμών, ξεκαθαρίζοντας ότι η έννοια της κατοικίας δεν ταυτίζεται με την τουριστική αξιοποίηση.
1: Και μην ξεχνάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού μιας πολυκατοικίας, εφόσον συμφωνήσει βέβαια η απαιτούμενη πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
2: Αυτό ακριβώς, Βασίλη, θα σου πω και κάτι άλλο. Ποιο είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί αυτό θα το βρίσκουν αρκετοί ιδιοκτήτες μπροστά τους. Στις παλιές πολυκατοικίες οι κανονισμοί έγραφαν ούτως ή άλλως ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Πολλοί λοιπόν ιδιοκτήτες υποστήριζαν ότι το Airbnb είναι απλώς μια μίσθωση κατοικίας, άρα επιτρέπεται η εμπορική του εκμετάλλευση. Τώρα όμως, μετά από αυτή την απόφαση, το δικαστήριο έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εναλλαγή άγνωστων τουριστών συνιστά εμπορική τουριστική εκμετάλλευση και όχι συνήθη κατοικία. Συνεπώς, ο όρος αποκλειστική κατοικία των παλαιών κανονισμών πλέον λειτουργεί ως αυτόματο μπλόκο. Άρα, οπουδήποτε χρειαστεί, θα πρέπει να έχουν και κάπως να κάνουν την τροποποίηση. Μετά από τις νεότερες εξελίξεις, το δεδικασμένο αλλάζει και ριζικά, όπως καταλαβαίνετε, τα δεδομένα στην αγορά του real estate. Πλέον οι ένοικοι αποκτούν ένα ισχυρό νομικό όπλο για να βάζουν φρένο στη λειτουργία των καταλυμάτων τύπου Airbnb, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του καταστατικού εφόσον αυτό γίνεται, αρκεί να προβλέπει αποκλειστικά στην οικιστική χρήση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μαθαίνω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία με στόχο να αντιμετωπίσει τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Για το θέμα μίλησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Η χρήση μιας κατοικίας για βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι χρήση κατοικίας. Ξεκάθαρα πράγματα. Επ' αυτού υπάρχει σωρία δικαστικών αποφάσεων που αυτό δεν αφισβητείται. Τι έχουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Σε αντίθεση με δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν πει αυτά που σας είπα, ότι δηλαδή η χρήση ενός σπιτιού για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα σε μια πολυκατοικία και εφόσον αυτό ρητά δεν απαγορεύεται σαν βραχυχρόνια μίσθωση από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είναι απόλυτα νόμιμη χρήση κατοικίας, έχει εκδοθεί μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, όπου εκεί ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση αυτή έκανε την ερμηνεία ότι εφόσον το κτίριο το συγκεκριμένο είναι κτίριο κατοικιών και η χρήση τους με βάση την οικοδομική άδεια και τον κανονισμό είναι χρήση κατοικιών, απαγορεύεται η χρήση για βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί αυτό αποτελεί επαγγελματική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα λογικό άλμα που, κατά την γνώμη μου, δεν στηρίζεται ούτε στο νόμο, ούτε μπορεί να υποστηριχθεί από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και σε κάθε περίπτωση, μάλλον, επιβάλλει μια εξαιρετική δέσμευση επάνω στον τρόπο εκμετάλλευση διαπραγματεύσεις της περιουσίας ανθρώπων, οι οποίοι πληρώνουν φόρους για την περιουσία τους, την έχουν αποκτήσει νόμιμα και τη χρησιμοποιούν επί χρόνια νόμιμα. Αν αυτό που, το οποίο προκύπτει από τη χρήση μιας κατοικίας μέσα σε μια πολυκατοικία είναι επανειλημμένες παραβιάσεις της κοινής ησυχίας, πάρτι κάθε μέρα κτλ., δηλαδή μια κατάχρηση, μια συνεχής παρενόχληση, εκεί προκαλούνται να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις των κανονισμών της πολυκατοικίας, οι οποίες απαγορεύουν σε κάθε συνδιοκτήτη την υπερβολική ενόχληση είτε με θορύβους είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο των υπολείπων ενίκων της πολυκατοικίας. Εφόσον δεν διαπιστώνεται κάτι τέτοιο, κάθε άλλη προσπάθεια του να σταματήσει η χρήση αυτών των σπιτιών ως καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση είναι έξω από τα πλαίσια του νόμου.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση καταπολέμησης των κουνουπιών με ψεκασμούς σε κεντρικά σημεία της Γλυφάδας. Η κινητοποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τον εντοπισμό στην περιοχή επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε μάλιστα οδηγίες σε Μιλία Σταθάκου.
4: Ακριβώς, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές μετά την επιβεβαίωση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην Γλυφάδα. Έτσι λοιπόν, από τις 6 το πρωί, ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου πραγματοποίησαν στοχευμένους ψεκασμούς στην περιοχή. Ο Δήμος Γλυφάδας διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Κάθε χρόνο έχουμε περιστατικά της λίμωξης. Ωστόσο, καλεί τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, δηλαδή να μην αφήνουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια και να κρατούν τα κατοικίδια τους μέσα στο σπίτι. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας εμφανίστηκε πριν από μερικές ημέρες και αφορά έναν άνδρα άνω των 60 ετών που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα. Συνολικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 7 κρούσματα, ευτυχώς χωρίς κανένα θάνατο. 4 ασθενείς έχουν ήδη πάρει εισιτήριο, ενώ 3 νοσηλεύονται σε μονάδα φροντίδας. Να πούμε επίσης ότι 5 από τα περιστατικά εντοπίζονται στην Αττική και 2 στη Θεσσαλονίκη. Ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω του κυβήματος από μολυσμένα κοινά κουνούπια και για το λόγο αυτό συνιστούν μέτρα προφύλαξης, όπως είναι η χρήση έντομων αποθητικών και η απομάκρυνση των στάσεων από αυτές και μπαλκόνι.
1: Λίγη απόψε η προθεσμία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες. Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων για τα λάθος θέματα, στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν 2 απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι μάλιστα έγραψαν άριστα. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε και μας παρουσιάζει ο Θοδωρής Αξελός.
5: Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε βασίλη κατά τη διάρκεια των φετινών πανελλαδικών εκστάσεων, καθώς σε 2 υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων δόθηκαν κατά λάθος θέματα των γενικών λυκείων στο μάθημα των νέων ελληνικών, στο οποίο η συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων είχε ήδη εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα. Ο Εθνικός Οργανισμός Εκστάσεων, σε σχετικό δελτίο τύπου, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις πανελλήνιες εκστάσεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως αναφέρει, πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εκστάσεων αποφάσισε την απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας, όπως είπες και εσύ, στα 2 συγκεκριμένα γραπτά, ως έκτακτη διοικητική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αστοχίας χωρίς υπετιότητα των υποψηφίων. Παράλληλα, να πούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Εκστάσεων επισημαίνει ότι η διαχείριση του περιστατικού έγινε με στόχο να διατηρηθεί η ηρεμία και η ψυχολογική σταθερότητα μαθητών και οικογενειών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς μια δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εκστάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει όπως αντιλαμβανόμαστε το κλίμα. Τέλος, ο οργανισμός σημειώνει ότι οι πανελλαδικές εκστάσεις διεξήχθησαν ομαλά και αδιάβλητα, διαβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να προστατεύει τη διαδικασία και τα δικαιώματα όλων των υποψηφίων. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων.

0: Την τελευταία επίσκεψη στο Κίεβο ως πρωθυπουργός της Βρετανίας πραγματοποιεί ο Κιρ Στάρμερ. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ουκρανικός λαός από την έναρξη της ρωσικής εισβολής διαφύλαξε την ασφάλεια της Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Τζέννη Κρυθαρά.
1: Ο Στάρμερ πρόκειται να συναντήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμι Ζελένσκι στο τελευταίο του ταξίδι ως πρωθυπουργός της Βρετανίας και θα υπογραμμίσει σύμφωνα με πηγές τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία, η οποία όπως το αναφέρει θα συνεχιστεί και μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρμαν τη Δευτέρα. Σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι ο Κιρ Στάρμερ θα επιβεβαιώσει επίσης και τη στήριξη του Λονδίνου προς το Κίεβο εν ώψη του δανείου στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο προσχώρησε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κίνηση αυτή δίνει στις βρετανικές αμυντικές εταιρείες πρόσβαση σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με τη σειρά του Λονδίνου θα πρέπει να καλύπτει μέρος των αιτήσεων τόκων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν σήμερα από Πιτσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σημείωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, με πόσους βουλευτές έχει μείνει το κόμμα της Κουμουνδούρου? Το μέτρημα έχει χαθεί πλέον.
2: Πολύ σωστά, Βασίλη. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Είμαστε στους 15 βουλευτές, είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αν συνυπολογιστεί ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επέστρεψε, αλλά και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου, ο οποίος ενώ έχει προαναγγείλει από την περασμένη Δευτέρα ότι θα παρατηθεί και θα παραδώσει την έδρα του, έχουμε φτάσει Πέμπτη κοντά στις 3 το μεσημέρι και ακόμα δεν το έχει πράξει. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ενώ υπήρχε η συζήτηση περί
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
7: 7η φορά στην ιστορία της. Έχει 3 κατακτήσεις, 3 φορές φιναλίστ. Η Ισπανία για δεύτερη φορά μετά το 2010. Για πρώτη φορά θα είναι σε τελικό η Αργεντινή και η Ισπανία. Χθες από ένα ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες χωρίς όμως μεγάλες φάσεις. Η Αγγλία στην επανάληψη το 55 προηγήθηκε με τον Γκόρντον. Στη συνέχεια η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά την ομάδα του Τούχελ που αμήνονταν μαζικά. Έχασε ευκαιρίες και τελικά κατάφερε να βρει 2 γκολ σε 7 λεπτά. Στο 85 ο Φερνάντες μετά από παλιά του Μέση έκανε το 1-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μέση έδωσε την νίκη πρόκριση. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε περάσει αλλαγή στο 21ο λεπτό. Η Αγγλία έχασε την ευκαιρία μέσα από τα χέρια της, αυτοκτόνησε τα τελευταία λεπτά και θα παίξει στο μικρό τελικό τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στις 12 απέναντι στη Γαλλία για την 3η-4η θέση. Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο θα απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε, δήλωσε ο Λιονέλ Μέση, ο πρωταγωνιστής της μεγάλης πρόκρισης της Αργεντινής, μιλώντας για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Χαρακτήρισε κάτι τρελό αυτό που έγινε με την πρόκριση της ομάδας. Είναι τρελό αυτό που έχει καταφέρει αυτή η ομάδα. Είναι απίστευτο. 5 συνεχόμενοι τελικοί, ακόμη ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου διαδοχικός. Ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Αργεντινής, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Πήραμε την μπάλα και με τη δύναμη του κόσμου πετύχαμε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Μετά μπορείς να καταλάβεις ότι η χαρά είναι τεράστια. Πάμε τώρα στους Άγγλους, όπου για οδυνηρό αποκλεισμό, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωση στην Αγγλία, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των τριών λιονταριών από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απογοήτευση στην Ατλάντα. Ο τίτλος της Daily Mail, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC Sports, άσκησε κριτική για τις αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές δεν δούλεψαν, ανέφερε. Πάντως ο Γερμανός.
0: Ακόμα επικριτικός ήταν ο Βρετανικός τύπος.
7: Πάρα πολύ. Πάντως ο Γερμανός τεχνικός υπεραμύνθηκε των αποφάσεων που πήρε και των αλλαγών που έκανε όταν η ομάδα προηγήθηκε η ομάδα του 1-0 και το γεγονός ότι πέρασε αμυντικούς και έπαιξε με άλλο σχήμα με 5 ουσιαστικά στόπερ. Να ακούσουμε τι είπε. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που παίξαμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, όπως είπα, και είχαμε την στιγμή και την εκμεταλλευτήκαμε προς όφελός μας κάνοντας το 1-0. Πάντως η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τούχελ μέχρι το Euro του 2028.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα αν θα
7: ναι,
0: κρατηθεί.
7: Τον κρατάει θέση. βέβαια. γιατί θεωρούν καταρχήν ότι μέχρι τώρα δεν πήγαιναν στέτοιες να φτάσουν τόσο ψηλά. Φτάσαν πάρα πολύ ψηλά παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να είναι στο τελικό της Κυριακής. Και ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν. Προς το παρόν, όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν αυτό που μόλις συνέβη. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Είμαι συντετριμμένος για όλα τα παιδιά, όλο το επιτελείο.
0: Οι παίκτες της Αργεντινής ανήρτησαν πανό, Δημήτρη Σταυρακάκη.
7: Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ύψωσαν πανό με σύνθημα Las Malvinas son Argentinas. Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες. Μια κίνηση που φαίνεται ότι αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA, που απαγορεύει πανό για, και φυλάδια και σημαίες για πολιτικού διακριτικού ναι, περιεχομένου προς την Βρετανία για το θέμα των Φόκλαντ.
0: Ναι.
7: Γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει. Τα νησιά Φόκλαν είναι υποβρετανική κυριαρχία και οι συγκεκριμένοι παίκτες, ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζιοβάνι Λο Σέσλο, κράτησαν το πανό χαμογελώντας και χαιρετούσαν τους φιλάθλους στην εξέδρα. Δεν έχει γίνει γνωστό από πώς προήλθε αυτό το πανό και μπήκε στο γήπεδο και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα η FIFA για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα με την Βίτεσε στην Ολλανδία. Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς, δήλωσε θυμωμένος για την παρουσία της ομάδας του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Βιέννη, ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε 4-1 από την Rapid. Καλό που φάγαμε αυτό το χτύπημα. Ξεκάθαρες οι 9 θέσεις της ενδεκάδας εν ώψη της Πάξη που θα παίξει με την Ουγγρική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League σχολίασε ο τεχνικός του Τουτιβιλιού, ο Γιάκοπ Νίστρουμ. Η ΚΑΕΑ εκ τώρα στο μπάσκετ έδωσε προσωρινά παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό προκειμένου να μπει στο φάκελό του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την έδρα την Sunel Arena στα Νολιώσια όσο διάστημα θα υπάρχουν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός θα παίζει για την Basket League και την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Άνω Λιώσια. Ο ΠΑΟΚ χθες το βράδυ απέσυρε το ενδιαφέρον για τον Βασίλη Τολιόπουλο, πάντα στο μπάσκετ, και ο 30χρονος διεθνής γκάρτ που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για να επιστρέψει στον Άρη. Στα προημιτελικά του τουρνουά Open, Athens Open στο τένις που γίνεται στο κέντρο της Φέρησης στο ΟΑΚΑ, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας 2-0 σετ τη Βρετανίδα Harriet Dart. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Alicia Park. Τέλος, σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου του Νίκολο Σκύρα, ο Χρήστος Τζόλης θα έχει βρει με την Arsenal για συμβόλαιο στο 2031. Βέβαια, απομένει συμφωνία των Κανιονιέριδων με την Club Breeze. Ο 24χρονος Έλληνας εξτρέμ, όπως είπα, τα έχει βρει όλα. Με συμβόλαιο απολαβές το μήνα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Arsenal τώρα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στη βελγική ομάδα προκειμένου να αρρωστικοποιηθεί η συμφωνία, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, και ο Τζόλης από το Βέλγιο να πάει στην Αγγλία και στο Λονδίνο και στην Arsenal.
0: Ο καιρός. Ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, τα σορνιά και καλό μεσημέρι.
8: Τι ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, από τα 5 με 6 πάμε στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, παρόλο την άνοδο των μελτεμιών, αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν πάλι οι τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά, και οι σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας μόνο. Οι άνεμοι 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως 6 με 7 αποφόροι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές, στους 33 με 35 τοπικά. Στα υπηρετικά τους 36 με 37, στα δυτικά δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου, στην πεδιάδα του Αγρινίου τους 38. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βορειαδάκι 3 με 5, στο ανατολικά της Αττικής, στον Εβοϊκό δηλαδή μέχρι 6, θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα ανατολικά λόγω ακριβώς του βορεία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σάββατο θα έχουμε τα πρώτα σαραντάρια.
0: Κάτι διαβάζουμε για σαραντάρια.
8: Τα πρώτα σαραντάρια στο Αγρίνιο. Την Κυριακή πάλι 40 μέχρι την Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό κάμπο και στη Φιώτα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες, που ο υδάριος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές ολόκληρης σχεδόν της χώρας. Στην Αττική βέβαια δεν θα πιάσουμε 40, μέχρι 38-39 θα φτάσουμε. Το ευχάριστο είναι ότι από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία πάλι θα υποχωρήσει. Θα έλεγα ένας ήπιος καύσωνας θα είναι αυτός, ο πρώτος του φετινού καλοκαιριού έρχεται στην ώρα του, δηλαδή στις 20-22 Ιουλίου, που είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικά τα σαραντάρια.
0: Τάσο, εκτιμάς ότι αύριο τα μελτέμια θα δημιουργήσουν θέμα στην έξοδο των εκδρομέων του καλοκαιριού?
8: Όχι. Δεν πρόκειται να έχουμε απαγορεύσεις σκαφών μεγάλων, αλλά οπωσδήποτε θα δυσκολευτούν τα ελαφρά σκάφη, τα φουσκωτά και οι μεταξύ επικοινωνίες με μικρά καΐκια μεταξύ των νησιών και κυρίως στις Κυκλάδες.
0: Πάντως εκδόθηκε χάρτης υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά αύριο, αφορά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και πριν από λίγο με ενημερώνουν από την αίθουσα ειδήσεων ότι είχαμε κλείσει στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πέφτουν αυτή την ώρα στο σημείο. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας. Απροσπέλαστη παραμένει η σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ο ΠΚΕΠΕ δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Εσκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο, Σενετάκη και νέες ανεξαρτητοποιήσεις των ΣΥΡΙΖΑ στους 15 έπεσε ο αριθμός των βουλευτών. Διαβάζουμε επίσης στο enikos.gr την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Θεσσαλονίκη, τέταρτη σύλληψη για τον φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Το τελευταίο αντίο στην αρχόντισσα του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού.
2: Συνεργαστήκατε με όλους τους κορυφαίους ηθοποιούς.
3: Έχω δουλέψει μόνο με ταλαντούχους.
1: Η καθηλωτική εξομολόγησή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο.
3: Είμαι καλός άνθρωπος, είμαι ειλικρινής και είμαι και έντιμη.
1: Απόψε, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες, μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες, μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμι.
15: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 3.

0: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Πάμε στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκαίριο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Ανησυχία στην Κυψέλη μετά την εμφάνιση ζημιών σε κτίρια, με τους κατοίκους να τις συνδέουν με τη διέλευση του Μετροπόντικα και να ζητούν γεωτεχνικούς και στατικούς ελέγχους. Για ιδιαίτερως σοβαρή κατάσταση, καθίζηση και φαινόμενο σε εξέλιξη, έκανε λόγο ο καθηγητής Παναγιώτης Καρίδης, επισημένοντας ότι στην Κυψέλη υπήρχαν ρέματα τα οποία έχουν μπαζωθεί. Δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Ήπιες ανωδικές στάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Poltergeist για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άσκηση ποινικών διώξεων σε 22 πρόσωπα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσά τους οι 4 εν ενεργεία βουλευτές Κώστας Κρέκας, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης. Ανησυχία στην Κυψέλη μετά την εμφάνιση ζημιών σε κτίρια, με τους κατοίκους να τις συνδέουν με τη διέλευση του Μετροπόντικα και να ζητούν γεωτεχνικούς και στατικούς ελέγχους. Για ιδιαίτερο σοβαρή κατάσταση, καθίζηση και φαινόμενο σε εξέλιξη, έκανε λόγο ο καθηγητής Παναγιώτης Καρίδης, επισημένοντας ότι στην Κυψέλη υπήρχαν ρέματα τα οποία έχουν μπαζωθεί. Δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών εφόσον έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου για το τροχαίο στη Χαλκιδική. Σε κρίσιμη κατάσταση το 7χρονο κορίτσι της οικογένειας, ενώ τη ζωή τους έχασαν οι γονείς της και το 6 μηνών αδερφάκι της. Ήπιες ανωδικές στάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες.
2: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
3: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
2: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
3: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλη.
2: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
3: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
2: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
7: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 84 78.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Θα είμαστε και σήμερα, 5η 16 Ιουλίου του 26, 5 λεπτά μετά τις 5, στο Ραδιοπρόεδρο 93. Είμαι ο Γιάννης Βασιλιάδης και θα πάω μαζί μέχρι τις 6. Μαζί με όλους εσάς, την υπέροχη παρέα που έχουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα δεν είμαι μόνος, με έχω καλεσμένο και έχει έρθει από την Λευκάδα εδώ για να συζητήσουμε σημαντικά θέματα, κάτι το οποίο τα θίξαμε χθες σε πρώτη φάση. Σήμερα θα έχουμε έτσι μια ανάλυση για να τα μάθει και όλος ο κόσμος. Αλλά πριν σας παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο, να πούμε ότι σήμερα το πρωί δέχτηκα κάποια τηλεφωνήματα από κάποιες κυρίες εδώ, πρεβεζάνες, οι οποίες καθημερινά πηγαίνουν για μπάνιο στην περιοχή της Κιανής Ακτής. Σήμερα λοιπόν οι κυρίες συγκεκριμένες, τρεις στον αριθμό, με πήραν τηλέφωνο, αγανακτισμένες, λέγοντάς μου ότι κύριε Βασιλιάδη, διαπιστώσαμε με λύπη ότι όλες οι κολόνες ηλεκτροφωτισμού από το Δημοτικό Καφενείο μέχρι και την Κιανή Ακτή έχουν γεμίσει με αφίσες από το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Πήρα εγώ να μάθω τι έγινε, πώς και τι, δεν ήξερα αν ισχύει κάτι τέτοιο. Μιλάω με το Δήμο, ρωτάω αν έχει βγάλει κάποια ειδική άδεια, γιατί όποιος θέλει να παρουσιάσει κάτι στο κόσμο πρέπει να βγάλει ειδική άδεια από υπηρεσία του Δήμου. Πρώτον, δεύτερον, ο Δήμος έχει καθορίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, συγκεκριμένα σημεία που μπορεί οποιοδήποτε να πάει να τοποθετήσει αφίσες, πανό, οτιδήποτε. Πέραν από αυτά, θεωρούνται παράνομα. Και τι έκανα, μία βόλτα με το μηχανάκι, ένα μικρό live, δεν έδειξα καμία ΚΝΕ, κανένα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, απλά έδειξα ό,τι μου είχαν πει οι κυρίες. Okay, λοιπόν, και με παίρνουν τηλέφωνο από την ΚΝΕ. Φιλικά, δεν μου είπαν κάτι οι άνθρωποι από το ΚΚΕ μάλλον, και μου είπανε γιατί το είπες και εμείς είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα και μπορούμε να βάζουμε αφίσες όπου θέλουμε, χωρίς να παίρνουμε άδεια από κανέναν. Λοιπόν, μάλλον δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα, γιατί το έψαξα και πρέπει να βγει άδεια από το Δήμο. Είτε είσαστε ΚΚΕ, είτε είσαστε Νέα Δημοκρατία, είτε είσαστε ο Θεός ο ίδιος. Λοιπόν, δεν έχει βγει κάποια τέτοια άδεια, ούτε καν έχει γίνει έτοιμα. Και όλα αυτά τα χρόνια γίνεται αυθαίρετα. Να κάνετε το φεστιβάλ και εσείς και η Νέα Δημοκρατία, η ΔΑΚΕ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Βελόπουλου, της Καριστιανού, του Τσίπρα, του Γιάννη, του Βασιλιάδη, του Θεού του ίδιου, αλλά να είμαστε νόμιμοι. Νόμιμοι. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι λάθος, ούτε έθιξα κάποιον κτλ. Ίσα-ίσα, στηρίζουμε όλους τους θεσμούς και την ΚΝΕ και ανεβάσαμε και τις ανακοινώσεις σας και το φεστιβάλ. Και το τι θα κάνετε και όλα και μπράβο και να πάτε καλά και συγχαρητήρια και να το γλεντήσουμε όλοι μαζί. Γιατί έχω έρθει, έρχομαι τα καλοκαίρια στα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Τα βλέπω από κοντά. Λοιπόν, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί φανταστείτε ο καθένας από εμάς να ζει και να δρά εντός εισαγωγικών άνομα, δηλαδή χωρίς να είναι στα πλαίσια του νόμου, τι έχει να γίνει. Τότε γιατί θέλουμε τους αστυνομικούς, τους θέλουμε κάτι τους αστυνομικούς? Όχι φυσικά, αν ο καθένας δρά από μόνος του. Για πάνε να μας τα πει τώρα και ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, γι' αυτό σας είπα ταξίδεψα από Λευκάδα, ο Στάθης ο Καπαδίας, με τα 1002 προβλήματα. Στάθη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Για να μιλήσουμε για τα θέματα που αφορά τον κλάδο σας, αναφέρθηκα σε κάποια σημαντικά και εύχομαι τις επόμενες ημέρες να έρθει και ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, ο Θωμάς ο Κολιοφώτης, ο φίλος μου. Για να κουβεντιάσουμε, γιατί δεν έχει μόνο η Λευκάδα προβλήματα, πανελλαδικά. Έτσι. Να ξεκινήσουμε λιγάκι με το θέμα που τρέχει, γιατί βγάλατε και εσείς ανακοίνωση και η Πρέβεζα και γενικά πολλές διευθύνσεις. Με την έλλειψη προσωπικού λόγω αποσπάσεων.
1: Mm-hmm. Ναι. Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, για ακόμη μια φορά που μας δίνεις το βήμα στο σωματείο μας με το Θωμά τον Κολιοφώτη, το φίλο και τον πρόεδρο της Πρέβεζας. Μαζί είμαστε τώρα στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΑΣΗ. Πάνω κάτω περίπου έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και όχι μόνο εμείς, αρκετές διευθύνσεις ανά τους νομούς της Ελλάδας. Το θέμα με τις αποσπάσεις, το θέμα με τη στελέχωση των υπηρεσιών. Διαχρονικό θέμα, θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τις συνταξιδοτήσεις πολλών συναδέλφων, γυρασμένο προσωπικό όπως έχουμε αναφέρει. Επιπρόσθετα από το 16-17 και μετά έχουμε ένα, θα το πούμε σε εισαγωγικά, θεσμό των αποσπάσεων. Οι αποσπάσεις πάντα υπάρχουν από υπηρεσία σε υπηρεσία, είτε εντός της αστυνομικής διεύθυνσης της ίδιας, δηλαδή εντός νομού Πρέβεζας, εντός νομού Λευκάδας, είτε και εκτός, για να καλυφθούν κάποια προβλήματα. Αυτά παλαιότερα ήταν σε αραιό βαθμό, να το πούμε. Τώρα, λόγω ότι όντως και η Αθήνα αντιμετωπίζει πρόβλημα, η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Ναι.
0: Δεν πειράζει, ζωντανά είμαστε στον αέρα, δεν πειράζει. Παίρνα. Ήρθαν οι καφέδες. Λοιπόν, εντάξει, θα τα κανονίσουμε. Είμαστε στον αέρα όμως. Λοιπόν, όλες λοιπόν οι διευθύνσεις έχουν πρόβλημα.
1: Όλες οι διευθύνσεις έχουν πρόβλημα.
0: Ειδικά τους θερινούς μήνες, γιατί γίνεται μία ενίσχυση κυρίως στην νησιωτική περιοχή της χώρας, δηλαδή τα νησιά μας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Τα τελευταία χρόνια ο βαθμός έχει εντατικοποιηθεί. Γίνεται μια αφέμαξη. Και μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα, είτε σε εταιρεία, είτε αθλητική ομάδα, όταν τους παίρνεις παίχτες, όταν τους παίρνεις συντελεστές και πώς και δεν καλύπτουν τα κενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άντε, μία φορά, καλή την πίστη, πώς λειτουργούμε, εντάξει, μετά από εκεί πέρα θα έχουμε προβλήματα. Ναι.
0: Θέλεις να μας δώσεις δηλαδή ένα νούμερο. Τι δύναμη αριθμεί η αστυνομική διεύθυνση Λευκάδος και τι έχουμε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή τι θέσεις υπάρχουν εκεί.
1: Οι θέσεις που υπάρχουν για που την αστυνομική διεύθυνση Λευκάδος είναι 167. 167 είναι αυτές που κρίνει το αρχηγείο μας, η φυσική και η πολιτική ηγεσία, ότι πρέπει να υπάρχουν για να καλυφθεί ο νομός της Λευκάδας που είναι μικρότερο σχέση με την Πρέβεζα. Κάτι άλλο πιο μεγάλο. Έτσι,
0: και από 167 πόσα άτομα είναι τώρα δύναμη.
1: 167 οι παρόντες, αυτό έχει σημασία, είναι 120.
0: Δηλαδή 47 περίπου άτομα μείον.
1: Αν βγάλουμε τους υπηρετούντες στα γραφεία.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: οι οποίοι δεν κάνουν υπηρεσίες.
1: Ναι. Λοιπόν, μιλάμε σίγουρα για 90 άτομα. 90 άτομα έξω.
0: Περίπου. Και μιλάμε τώρα
1: έξω,
0: για.
1: Συγγνώμη, όχι έξω. Για αυτούς που ασκούν τα ανακριτικά καθήκοντα όταν πας να κάνεις μια μήνυση που θα πάρουν την
0: κουβέντα. Ιδίες, η τροχαία, όλα.
1: Θα είναι έξω μάχη.
0: Και μιλάμε τώρα για καθημερινή υπηρεσία από το πρωί μέχρι το βράδυ, 24 ώρες. Με βάρδιες, ανατμήματα, 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Και με άδειες προσωπικού που δεν μπορεί να πει στο προσωπικό ότι θα πάρει.
0: Αλήθεια, άδειες παίρνετε τώρα
1: φυσικά,
0: το καλοκαίρι.
1: Παίρνετε. Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχουν και αναρωτικές, υπαξίλο.
1: Μπορεί να υπάρχουν και αναρωτικές. Και αυτό. Γιατί δεν αντέχει ο συνάδελφος. Ο συνάδελφος δεν αντέχει. Και εκεί θα κολλήσουμε και το άλλο θέμα που έχουμε τα διπλά, τριπλά καθήκοντα, τα παράτυπα καθήκοντα.
0: Ναι.
1: Και έτσι έχουμε αυτό το θέμα.
0: Τα οποία...
1: δηλαδή, Γιάννη μου, είναι στρεβλό το να ενισχύεσαι από το Μάιο με 12 άτομα. 12, δηλαδή 12 συνάδελφοι ήρθαν από Γιάννενα, από Κοζάνη, από άλλους νομούς. Και παράλληλα, από τον Ιούνιο, ενώ το ίδιο το αρχηγείο έχει θεσπίσει διαταγή ότι από τους τουριστικούς, τους τουριστικούς προορισμούς δεν θα φεύγει κανένας, να μου φύγει 6.
0: Ναι.
1: Αν μπορείτε να δώσετε εσείς μια εξήγηση, τότε εμείς δεν τα έχουμε καταφέρει, τα έχουμε αναφέρει. Η ομοσπονδία μας, η οποία είναι αρρωγός, είναι η πρώτη πρωτοστατή, τα έχει θίξει, αλλά συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Πάντως όλα αυτά τα θέματα που μας ανέφερες πριν τα έχετε θίξει και στο πανελλήνιο όργανο, την ΠΟΑΣΥ, τα οποία τα έχει μεταφέρει στο αρχηγείο αλλά και στον ίδιο τον Υπουργό, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Παρόλα αυτά όμως, Στάθη μου, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια αλλαγή. Γι' αυτό και συνεχίζετε εσείς και αναρωτιέστε και λέτε το κλασικό που πάμε και που βαδίζουμε.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ και να το αναδείξουμε.
0: Έτσι.
1: Το σκεπτικό όλων των συναδέλφων μας είναι το εξής. Προχθές είχαμε μια επιτυχία από το μικρό αστυνομικό τμήμα του Απολλωνίου, της Βασιλικής. Γιάννη, υπήρχε μια ξιχνίαση κάποιων χιλιάδων ευρώ από κλοπή. Μια επιτυχία. Για μικρό τμήμα, για μια δύναμη 8-10 τόνων. Το οποίο έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Η τροχέα με τους τροχονομικούς ελέγχους πηγαίνει καλά. Προσπαθεί. Τα ναρκωτικά έχουμε επιτυχίες. Εάν είχαμε όλη μας τη δύναμη, δεν θα ήταν καλύτερα. Δεν το αξίζει η κοινωνία της Λευκάδας.
0: Εννοείται. Πάντως, όπως είπες και εσύ, αυτά τα προβλήματα δεν είναι μόνο για την Λευκάδα. Είναι σε πάρα πολλές αστυνομικές διευθύνσεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που σας αποδυναμώνουν προκειμένου να ενισχυθούν τα νησιά μας κυρίως, έτσι, γιατί τα νησιά κακά τα ψέματα. Αλλά μου πεις και η Λευκάδα νησί είναι, έτσι. Okay. Δέχεστε όλοι σας μεγάλο όγκο τουριστών και είναι κάτι το οποίο, πώς το λένε, σας δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά σας. Και μάλιστα πολλές φορές έχω ακούσει, γίνεται και εδώ στην Πρέβεζα, άντρες της ομάδας Δίας να τους βλέπεις 2-3 ώρες να είναι πάνω στη μηχανή, mm-hmm. στη συνέχεια να παίρνουν το περιπολικό να κάνουν μεταγωγές στα δικαστήρια, mm-hmm. να φεύγουν από εκεί, να βρίσκονται στους δρόμους, να κάνουν κλήσεις, δηλαδή τροχονόμευση, να φεύγουν από εκεί. Οι άνθρωποι δηλαδή στην κυριολεξία έχουν τεντωθεί. Και να μου πεις ότι παίρνετε και κάποια χρήματα που σας βοηθούν. Έχετε και θέματα με τα οικονομικά, έτσι.
1: Υπάρχουν.
0: Γιατί και με τα νυχτερινά κάτι πεζότανε. Τώρα, ακόμη και τώρα, δεν έχετε πει στα ανθυγινά και στα βαρέα. Όχι όλοι. Λοιπόν, αρκετοί συναδελφοί σας σε λίγους μήνες, τέλη του χρόνου, θα βγουν.
1: Το σκεπτικό όλων των συναδέλφων μας είναι το εξής. Mm-hmm. Προχθές είχαμε μια επιτυχία από το μικρό αστυνομικό τμήμα του Απολωνίου, της Βασιλικής. Mm-hmm. Γιάννη. Υπήρχε μια ξιχνίαση κάποιων χιλιάδων ευρώ από κλοπή.
0: Ναι.
1: Μια επιτυχία.
0: Ναι.
1: Για μικρό τμήμα, για μια δύναμη 8-10 ατόμων.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο έχει ξαναγίνει στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Η τροχέα με τους τροχονομικούς ελέγχους πηγαίνει καλά. Προσπαθεί. Τα ναρκωτικά έχουμε επιτυχίες. Εάν είχαμε όλη μας τη δύναμη, δεν θα ήταν καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το αξίζει, ναι, η κοινωνία της Λευκάδας.
0: Εννοείται. Εννοείται. Πάντως, όπως είπες και εσύ, αυτά τα προβλήματα δεν είναι μόνο για την Λευκάδα, είναι σε πάρα πολλές αστυνομικές διευθύνσεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που σας αποδυναμώνουν προκειμένου να ενισχυθούν τα νησιά μας κυρίως, έτσι, γιατί τα νησιά κακά τα ψέματα. Αλλά μου πεις και η Λευκάδα νησί είναι, έτσι. Okay. Δέχεστε όλοι σας μεγάλο όγκο τουριστών και είναι κάτι το οποίο, πώς το λένε, σας δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά σας. Και μάλιστα πολλές φορές έχω ακούσει, γίνεται και εδώ στην Πρέβεζα, άντρες της ομάδας Δίας να τους βλέπεις 2-3 ώρες να είναι πάνω στη μηχανή, mm-hmm. στη συνέχεια να παίρνουν το περιπολικό να κάνουν μεταγωγές στα δικαστήρια, mm-hmm. να φεύγουν από εκεί, να βρίσκονται στους δρόμους, να κάνουν κλήσεις, δηλαδή τροχονόμευση, να φεύγουν από εκεί. Οι άνθρωποι δηλαδή στην κυριολεξία έχουν τεντωθεί.

0: Πάντως, όπως είπες και εσύ, αυτά τα προβλήματα δεν είναι μόνο για την Λευκάδα. Είναι σε πάρα πολλές αστυνομικές διευθύνσεις, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που σας αποδυναμώνουν προκειμένου να ενισχυθούν τα νησιά μας κυρίως, έτσι, γιατί τα νησιά κακά τα ψέματα. Αλλά μου πεις και η Λευκάδα νησί είναι, έτσι. Okay. Δέχεστε όλοι σας μεγάλο όγκο τουριστών και είναι κάτι το οποίο, πώς το λένε, σας δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά σας. Και μάλιστα πολλές φορές έχω ακούσει, γίνεται και εδώ στην Πρέβεζα, άντρες της ομάδας Δίας να τους βλέπεις 2-3 ώρες να είναι πάνω στη μηχανή, mm-hmm. στη συνέχεια να παίρνουν το περιπολικό να κάνουν μεταγωγές στα δικαστήρια, mm-hmm. να φεύγουν από εκεί, να βρίσκονται στους δρόμους, να κάνουν κλήσεις, δηλαδή τροχονόμευση, να φεύγουν από εκεί. Οι άνθρωποι δηλαδή στην κυριολεξία έχουν τεντωθεί. Και να μου πεις ότι παίρνετε και κάποια χρήματα που σας βοηθούν. Έχετε και θέματα με τα οικονομικά, έτσι.
1: Υπάρχουν.
0: Γιατί και με τα νυχτερινά κάτι πεζότανε. Τώρα, ακόμη και τώρα, δεν έχετε πει στα ανθυγινά και στα βαρέα. Όχι όλοι. Λοιπόν, αρκετοί συναδελφοί σας σε λίγους μήνες, τέλη του χρόνου, θα βγουν στη σύνταξη. Ήδη εδώ από την Πρέβεζα ετοιμάζουν τουλάχιστον 10 άτομα να βγουν στη σύνταξη δικαιωματικά. Κάτι που σημαίνει ότι αν δεν αναπληρωθούν οι θέσεις, θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Και αυτό το έχετε κουβεντιάσει.
1: Φυσικά. Φυσικά. Από το 2018 που ασκώ τα καθήκοντα ως γραμματέας, mm-hmm. και τώρα ως πρόεδρος, είναι σίγουρα 5 έγγραφα, 5 ανακοινώσεις το χρόνο, σοβαρές, οι οποίες μέσω της ΠΑΣΗ φτάνουν στο αρχηγείο, mm-hmm. συναντήσεις με τους εκάστοτε υπουργούς, mm-hmm. ή με τον αρχηγό, ότι mm-hmm. έχουμε συνταξιοδοτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα φτάνουμε στην πηγή. Τώρα. Mm. Τώρα φτάνουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να καλυφθεί το κενό ή να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν ήταν κάτι άλλο.
0: Ξάδη, πότε είχατε, τώρα αυτές τις μέρες δεν είχατε το συμβούλιο της από ΑΣΥ όπου συζητήσατε αρκετά. Χθες. Συζητήσατε πάρα πολλά ζητήματα. Mm. Λοιπόν, θέλεις να μας αναφέρεις τα κορυφαία, τα top που λέμε δισογραφικά.
1: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα, το top, το οποίο αφορά πάλι όλες τις διευθύνσεις και εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα με τον κρατικό μηχανισμό, mm-hmm. που όπως είπες Γιάννη, και σου είπα και εγώ, τα πολλαπλά καθήκοντα, τα διπλά, τα τριπλά, δυστυχώς mm-hmm. είμαστε τα παιδιά για όλες τις δουλειές. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε, mm-hmm. δεν μπορεί κάποιος που υπηρετεί στην αστυνομία να πει όχι δεν πάω, mm-hmm. βάσει κανονισμών. Mm-hmm. Οπότε κάπου εκεί είμαστε κλειδωμένοι, mm-hmm. Και είμαστε τα παιδιά για όλες τις δουλειές. Είναι οι ακούσεις νοσηλείες. Ναι. Γιατί και ευχαριστώ ξανά που βρίσκομαι εδώ, γιατί πρέπει να μάθει ο κόσμος. Mm-hmm. Ο κόσμος έχει μια πολύ γενική εικόνα της αστυνομίας, στο μυαλό του ο καθένας, mm-hmm. αλλά δεν γνωρίζει πόσα πράγματα επιτελεί η αστυνομία. Από μικρά έως μεγάλα. Από την έκδοση μιας αστυνομικής ταυτότητας που κάποτε ήταν σε άλλη δημόσια υπηρεσία, μέχρι και το βαρύ ποινικό έγκλημα. Η ακούσεις νοσηλείας έχει να κάνει με τους ψυχικά ασθενείς.
0: Ναι.
1: Όπως έχω γράψει, τι δουλειά έχει ο αστυνομικός με τον mm-hmm. ψυχικά ασθενή. Mm-hmm. Μια ευάλωτη ομάδα, πολύ ευάλωτη που θέλει ειδικές
0: επιστημονικές. Γιατί σας ανατέθηκε αυτή η...
1: Υπήρχε από παλιά.
0: Ναι. Okay. Ζητήσατε να αλλάξει πάντως.
1: Ζητήσαμε
0: αυτό.
1: Να αλλάξει.
0: Άλλαξε.
1: Υπό ΑΣΥ πρωτοστάτησε.
0: Ναι.
1: Το έλυσε.
0: Ναι.
1: Έκανε θεσμική παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξουν στο μέλλον. Έπρεπε ήδη να υπάρχουν ψυχικές μονάδες υγείας,
0: ναι.
1: που να αναλαμβάνουν τους ανθρώπους αυτούς.
0: Ναι, και να γίνεται η μεταφορά τους από τους εξειδικευμένους.
1: Ναι.
0: Από το εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και ο εκάστοτε εισαγγελέας,
0: ναι.
1: διατάζει την αστυνομία,
0: ναι.
1: να αναλάβει το θέμα.
0: Ναι.
1: Μη έχοντος άλλη λύση. Γιατί πάνε οι κηδεμόνες του συγκεκριμένου ανθρώπου,
0: ναι.
1: και όσοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν εγκλεισμό από μόνοι τους, να οδηγήσουν τον άνθρωπό τους στην κατάσταση.
0: Καλούν την αστυνομία. Ο εισαγγελέας δίνει εντολή να το κάνετε εσείς.
1: Ναι, μάλιστα. Αλλά και εδώ φτάνουμε στη Λερναία Ύδρα, Γιάννη. Mm. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει τη διαταγή του εισαγγελέα. Και ξεκινάει μία διαδικασία από το πρωί που μπορεί ο Στάθης ο Καβαδίας να πάει η υπηρεσία, ο κάθε Στάθης, ο κάθε συνάδελφος, τις 8, στο μυαλό του ότι θα τελειώσει το 8ωρο του, τις 6, τις 7, όποτε,
0: ναι.
1: όποτε θα πάει, όποτε είναι διαταγμένος,
0: ναι.
1: να εκτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα και ξαφνικά του λένε, γιατί αυτά δεν υπάρχει ραντεβού σε αυτό το πράγμα,
0: ναι.
1: έχεις να κάνεις μεταγωγή.

0: πρέπει να πάρεις διπλή έγκριση, όχι μία γνωμάτευση ιατρική, που έχουμε ένα ψυχίατρο στη Λευκάδα και ξέρω γνωρίζω και εδώ στην Πρέβεζα. Μπορεί η πρώτη γνωμάτευση να είναι και στην Άρτα. Και η δεύτερη να είναι αλλού, Γιάννη. Για να καταλήξεις πού. Μπορεί στην Κέρκυρα, μπορεί στην Καλαμάτα. Όπου υπάρχει διαθέσιμο, διαθέσιμος θάλαμος. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το ΕΚΕΠΗ. Το ΕΚΕΠΗ είναι τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο επικοινωνείς και σου λέει. Υπάρχει διαθεσιμότητα εκεί. Δηλαδή κάποιος από τη Λευκάδα μπορεί να ξεκινήσει και να βρεθεί στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι υπηρεσία, είναι συνθήκη υπηρεσίας. Μάλιστα, πολλές από καταγγελίες σωματείων, γιατί το ΕΚΑΒ δεν αναλαμβάνει τέτοια ευθύνη.
1: Το να μεταφέρει ασθενείς με προβλήματα ψυχικά.
0: Δεν πάει το ΕΚΑΒ και το μεταφέρει στο περιπολικό ο αστυνομικός. Σε εμάς ευτυχώς η συνεργασία είναι αγαστή με το ΕΚΑΒ, αλλά και πάλι μέσα στο ΕΚΑΒ, Γιάννη, είναι αστυνομικός.
1: Συγγνώμη, δηλαδή πηγαίνει μόνο αστυνομικός, δεν υπάρχει κάποιος νοσηλευτής έστω.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί που πάει μόνο αστυνομικός.
1: Μάλιστα.
0: Άλλες περιπτώσεις, σε εμάς δηλαδή,
1: δεν ξέρω, μου φαίνεται
0: πάει
1: λίγο...
0: στο ΕΚΑΒ, στο ΕΚΑΒ μέσα ο ασθενής, αλλά πάλι πηγαίνει ο ένας αστυνομικός μέσα.
1: Συνοδεία.
0: Συνοδεία μέσα στο ΕΚΑΒ.
1: Ναι.
0: Και ο οδηγός του περιπολικού από πίσω. Να συνεχίσω, Γιάννη, να πούμε και τα άλλα, τα κορυφαία τα ελληνικά. Γιατί αυτά είναι κορυφαία ελληνικά.
1: Ναι.
0: Γιατί τα έχουμε αναφέρει.
1: Ναι.
0: Αλλά λύση δεν βρίσκουμε.
1: Ναι.
0: Προχθές έγινε μια παρεξήγηση από το κέντρο. Τα άκουσε και η συνάδελφος από το ΕΚΕΠΗ.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει εκεί διαθέσιμο κρεβάτι να νοσηλευτεί ο ασθενής στη Σωτηρία.
1: Ναι.
0: Και μετά, ενώ ξεκίνησαν οι διαδικασίες, σας είπαμε εμείς, λέει Σωτηρία, και καθυστέρησε, Γιάννη, παρέμεινε στο νομό Άρτας, αν δεν κάνω λάθος, οι αστυνομικοί μόνοι τους με τον ασθενή, τρεις ώρες.
1: Περίμεναν δηλαδή να λάβουν σήμα με ποιο είναι διαθέσιμο.
0: Ναι.
1: Και ενώ αρχικά το κέντρο τους είχε ενημερώσει για τη Σωτηρία Αθήνα.
0: Ναι, κατηγορήσαν και τη συνάδελφο ότι όχι, δεν άκουσε εσύ καλά. Είναι στρεβλό τελείως. Κάτι το οποίο. Δεν είναι στη δικαιοδοσία μας. Εγώ δεν γνωρίζω άλλο επάγγελμα που να του λένε δεν θα το κάνεις αυτό και το κάνει. Δεν γνωρίζω κανένα επάγγελμα.
1: Και τελικά παρέμειναν τρεις ώρες οι αστυνομικοί μέχρι να λάβουν νέα.
0: Για να πάνε πού, να πάνε στην Κέρκυρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή περιμένανε τρεις ώρες για να φύγουν να πάνε Κέρκυρα.
1: Ναι.
0: Και να πούμε και το τελευταίο, το πιο ωραίο απ' όλα, ότι στο καράβι, στο πλοίο. Γιατί αυτό γίνεται έκτακτα, οπότε δεν υπάρχει κονδύλι το οποίο να σου δίνουν εκ των προτέρων.
1: Ναι.
0: Ο αστυνομικός πληρώνει το
1: όχημα
0: από την τσέπη του και τα ατομικά τα εισιτήρια. Δηλαδή 120 ευρώ. Ρωτήσαμε τις 17 του μηνός, τις 18, τις 20, τις 10. Αν ο συγκεκριμένος συνάδελφος έχει ή δεν έχει, το κράτος ενδιαφέρεται.
1: Με το περιπολικό.
0: Ναι.
1: Και πληρώνει το περιπολικό.
0: Ναι, γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία.
1: Δηλαδή πληρώνεται. Συγγνώμη που ρωτάω, μπορεί να είναι και βλακεία. Πληρώνεται και διόδια.
0: Τα διόδια όχι, εκεί υπάρχει σύμβαση. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει προβλεφθεί για αυτούς που οδηγούνται στην Κέρκυρα ή σε οποιοδήποτε άλλο.
1: Δηλαδή γίνεται μεταγωγή στην Κέρκυρα και πληρώνει το περιπολικό χρήματα στο καράβι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Μου φαίνεται πολύ έτσι, κουλό.
0: Ναι.
1: Δεν λέω κουφό, κουλό.
0: Έφτασα, Γιάννη, να έρθω εδώ μαζί σου γιατί πέρα από τις ανακοινώσεις, τις οποίες μπορεί και κάποιος να μην τις διαβάζει, να τις δίνουν σημασία και να σου πούνε, έλα, μωρέ, το ξαναγράφουν. Κάπως πρέπει να το κοινωνήσουμε αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή
0: αυτό είναι.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα πανελλαδικά με τον θάνατο ενός 20χρονου στο Άργος προχθές πριν 3-4 μέρες. Είχαμε την προφυλάκηση δύο συναδέλφων σου μετά από την ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Θέλεις λίγο να σχολιάσεις αυτό το περιστατικό?
0: Ναι, φυσικά. Αν και είναι πάρα πολύ λεπτό περιστατικό, για να διεξάγουμε, να έχουμε κρίση πάνω σε αυτό. Οπότε θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ απλός, λιτός, για να μην δημιουργηθεί καμία παρεξήγηση. Να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στο θανόντα. Πραγματικά είναι ένα γεγονός το οποίο μας σοκάρει. Όλους, να εκφράσουμε τη στήριξή μας στους συναδέλφους μας, γιατί αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες υπηρεσίας, αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι, όπως σας έδωσα ένα δείγμα, τις δυσκολίες του επαγγέλματός μας, οπότε η κρίση σε κάτι που δεν γνωρίζεις δεν μπορεί να είναι αυστηρές.
1: Mm-hmm.
0: Σε μένα προσωπικά η ανθρωποφαγία δεν ταιριάζει, αλλά και πουθενά όταν συμβαίνει κάποιο περιστατικό δεν θα κατασπαράξουμε mm-hmm. τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί αυτό συνέβη από την πρώτη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Και δει από πολιτικούς,
1: mm-hmm.
0: από κάποιους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
1: mm-hmm.
0: χωρίς να έχει γίνει, να έχει τελεσιδικήσει τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Δικαιούνται μια δίκαιη δίκη.
1: Mm-hmm.
0: Είναι η αρχή της δίκαιης δίκης. Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Έχουμε σεβασμό στη δικαιοσύνη. Οπότε ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και όχι αυτά που μπορεί να βλέπουμε εμείς σε ένα βίντεο θολό ή ό,τι ακούμε ή ό,τι.
1: Ναι.
0: Τις ευθύνες της τις έχει σαφέστατα και η πολιτεία.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτά έχουν αναφερθεί από τα σωματεία.
1: Mm.
0: Διαχρονικά. Τις ελλείψεις μας. Την εκπαίδευσή μας, τις μετεκπαιδεύσεις. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιο επάγγελμα που να μην έχει σεμινάρια πάνω στο επάγγελμα να μετεκπαιδεύονται, γιατί το επάγγελμά μας είναι και θεωρητικό και πρακτικό.
1: Περνάτε, νομίζω, να σε διακόψω και ψυχολογικά τεστ και ψυχοτεχνικά.
0: Υπάρχει αυτή η ψυχολογική υποστήριξη
1: mm.
0: σε σχέση με το παρελθόν που δεν υπήρχε,
1: mm.
0: φυσικά. Αλλά να σας πω, να σας θετιολογήσω αυτό που λέω.
1: Mm.
0: Έχω ακούσει δύο-τρεις προσωπικότητες
1: ναι.
0: οι οποίοι είναι στο πολιτικό κόσμο αλλά είναι και δικηγόροι παράλληλα
1: ναι.
0: είπαν ότι κακώς προφυλακίστηκαν
1: ναι.
0: από την εμπειρία μου, εγώ μιλάω ναι. για την εμπειρία, μπορώ να κάνω και λάθος
1: ναι.
0: βλέπω και άλλα κακουργήματα να τελούνται
1: ναι.
0: αλλά δεν προφυλακίζονται
1: ναι.
0: εδώ οι συνάδελφοι προφυλακίστηκαν
1: ναι.
0: Εγώ δεν θα πω καλός ή κακός
1: ναι.
0: εγώ θα πω σεβασμό στη δικαιοσύνη, αλλά βλέπετε πόσο δύσκολη είναι η ερμηνεία
1: ναι.
0: του ποινικού κώδικα, mm-hmm. του ποινικού δικαίου. Δηλαδή, άλλος δικηγόρος είπε καλώς προφυλακίστηκαν.
1: Σταθή.
0: Δηλαδή, είναι δύσκολο να μην κρίνουμε. Εγώ θέλω να έχουμε σεβασμό πάνω στους δύο και στις συνθήκες τέλεσης, αλλά και να πάρουμε και το κομμάτι πώς η πολιτεία μας έχει απροστάτευση στους...
1: Θέλεις, επειδή οι πολίτες δεν γνωρίζουν ούτε τους όρους λειτουργίας, ούτε την εκπαίδευσή σας, ούτε το πώς πρέπει κάποιος να κρατάει το όπλο ή πώς πρέπει κάποιος και πότε να το χρησιμοποιεί το όπλο. Θέλεις να μας πεις τι λέει ο νόμος, δηλαδή πότε ένας αστυνομικός κάνει χρήση, δηλαδή να ρίξει στον...
0: Κοίταξε Γιάννη, τα επίπεδα της εμπλοκής που θέλουν επικαιροποίηση είναι κάτι το οποίο το ετούμεθα.
1: Ναι.
0: Γιατί το έγκλημα έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Έχουμε την λεκτική προειδοποίηση ναι, στο πρώτο επίπεδο. Η δεύτερη μετά είναι η χρήση του η σωματική παραπέρα, δηλαδή να βέλουμε επίπεδο αν στο λεκτικό δεν συμμορφωθεί ο.
1: Να γίνει συμπλοκή σώμα με σώμα, δηλαδή. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Και πάμε στον κλοπ, στην
1: ναι.
0: αστυνομική ράβδο.
1: Ναι.
0: Και μετά από τον κλοπ
1: ναι.
0: υπάρχει το όπλο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μεγάλο χάσμα.
1: Το όπλο πότε χρησιμοποιείται, είναι το τελικό στάδιο. Πότε το χρησιμοποιεί ένας αστυνομικός το όπλο. Όταν δεχτεί πρώτο πειρά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Το ακούσατε.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ το γνώριζα, απλά ήθελα.
0: Και
1: ναι.
0: μόνο.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση άμυνας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ανάμεσα στον κλοπ όμως Γιάννη,
1: ναι.
0: μέχρι το όπλο, υπάρχουν πάρα πολλές γκρίζες ζώνες, πάρα πολλές ενδιάμεσες, ενώ στην Ευρώπη.
1: Προειδοποιητικές βολές έχετε το δικαίωμα να κάνετε.
0: Ναι, φυσικά υπάρχουν κατά περιπτώσεις, κατά περιστάσεις.
1: Το οποίο θα το κρίνει ο εκάστοτε αστυνομικός.
0: Το οποίο όμως η κρίση του επαγγέλματός μας
1: ναι.
0: είναι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
1: Ναι. Όταν γίνεται μία, παράδειγμα, έτσι, ένα υποθετικό σενάριο. Έχουμε τώρα μία ληστεία. Κανονικά μπαίνουν ληστές σε μια τράπεζα ή σε ένα κατάστημα με την χρήση όπλων. Mm-hmm. Άσχετα αν ρίξουν ή όχι. Ενημερώνεται το αστυνομικό κέντρο και λέει ληστεία σε εξέλιξη εκεί, ληστές 1, 2, 3, 5, 10 έχουν οπλισμό. Και κάνει το περιπολικό καταδίωξη ή τα περιπολικά ή οι μηχανές. Έχετε δικαίωμα στην καταδίωξη εσείς να ρίξετε αυτό που λέμε στα λάστιχα προκειμένου να τους κόψετε την κίνηση.
0: Φυσικά.
1: Ή κατηγορήστε και γι' αυτό ακόμη.
0: Ακόμη και γι' αυτό πάλι θα γίνει ένορκη διοικητική
1: εξέταση.
0: Δεν είναι κακό, Γιάννη.
1: Πες λίγο και για τις σφαίρες.
0: Δηλαδή, αν είσαι προβλεπόμενος, δεν είναι κακό. Ας γίνει, δεν είναι κάτι.
1: Λίγο για τις σφαίρες τις οποίες έχετε στην κατοχή σας ή τα όπλα. Τα αγοράζετε εσείς ή σας τα παρέχει η αστυνομία.
0: Όπλα παρέχει η αστυνομία, σφαίρες mm. παρέχει η αστυνομία, αλλά αν
1: αλλά...
0: θες να κάνεις καλά τη δουλειά σου
1: ναι.
0: και θες να κάνεις κάτι πιο εξελιγμένο, θα αγοράσεις και από το ίδιο. Σίγουρα το αλεξίσφαιρο γυρέκο. Το αγοράζει ο ίδιος. Σίγουρα την αστυνομική ράβδο μπορεί να αγοράσει ο ίδιος. Ναι. Ο ίδιος δηλαδή, ο ίδιος ατομικά. Είναι πολλά τα έξοδα.
1: Για την προστασία.
0: Για την προστασία ενός αστυνομικού. Mm-hmm. Αν θέλει mm-hmm. να παρακολουθεί, να είναι επίκαιρος όσον αφορά την
1: εποχή. Την ασφάλειά του.
0: Την ασφάλειά του.
1: Πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί και ο αστυνομικός είναι άνθρωπος. Δεν είναι τώρα.
0: Εννοείται.
1: Τον στέλνουμε για μάχη και ό,τι βγει. Έτσι, και οι αστυνομικοί θα πρέπει το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ να γυρίζουν σπίτι στις οικογένειές τους και δεν είσαστε άνθρωποι Σούπερμαν, δηλαδή ότι δεν εξαντλείστε ο οργανισμός σας και αντέχετε 24 ώρες το 24ωρο, άσχετα αν υπάρχουν και κάποιοι αξιωματικοί που είναι αυτό που λέμε αξιωματικός υπηρεσίας και πρέπει να κάνει την 24ωρη βάρδια. Παρόλα αυτά θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα και για τη δική σας προστασία. Και από αυτά που μας λες, το ίδιο το κράτος δεν προστατεύει τους αστυνομικούς.
0: Έχουμε αναφέρει.
1: Και όχι μόνο τους αστυνομικούς, και τους πυροσβέστες και τους λιμενικούς.
0: Ακριβώς.
1: Όλα τα σώματα ασφαλείας.
0: Έχουμε αναφέρει πολλάκις και υπό ασύ mm-hmm. και πριν το περιστατικό το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Και πάλι mm-hmm. είχε αναφέρει τη χρήση καμερών, όπως στο εξωτερικό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Ούτως ή άλλως πάμε. Εκτελούμε την υπηρεσία.
1: Χρησιμοποιούνται οι κάμερες στα περιπολικά, στις μηχανές ή ακόμα και πάνω σε εσάς, στο σώμα σας?
0: Όχι.
1: Πιλωτικά δεν έχει ξεκινήσει.
0: Επίκειται να γίνει. Έπρεπε να. Ήδη να έχει γίνει, όπως έχουμε τη σύγχρονη αστυνομία στο εξωτερικό.
1: Νομίζω έχει ψηφιστεί, έχει περάσει αυτό, έτσι.
0: Κάτι.
1: Αλλά ακόμα είναι
0: δεν
1: ούτε καν σε πιλωτικό στάδιο.
0: Ακριβώς.
1: Έγιναν κάποια δοκιμαστικά, νομίζω στην Αθήνα, με καταδίωξη με μηχανές που οι αστυνομικοί είχαν τις κάμερες στο ύψος εδώ του στήθους που είναι το αλεξίσφαιρο που πιάνει εδώ μέχρι το λαιμό, αλλά μέχρι αυτό δεν έχω δει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το ευχόμαστε να γίνει έτσι ώστε πραγματικά να αποδίδονται αυτά που πρέπει να αποδοθούν, οι ευθύνες ή οι παραλήψεις στον αστυνομικό ή στον κατηγορούμενο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί αυτό το ακούω εδώ στην πρέπει, δεν ξέρω αν συμβαίνει κι αλλού και μήπως το έχει μόνο η πρέπεζα. Εσείς όσον αφορά τα περιπολικά και τις μηχανές, δεν λέω για τα καύσιμα, μιλάμε για λάστιχα, μιλάμε για σέρβις, μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Σας τα παρέχει η αστυνομία, δηλαδή το κράτος, ή πηγαίνετε σε διάφορες επιχειρήσεις, σας παρακαλώ αλλάξτε μου δύο λάστιχα. Γιατί εδώ γίνεται. Ειδικά με το ΕΚΑΒ που είναι κρατικός φορέας, γίνεται. Τα παιδιά με το ΕΚΑΒ πηγαίνουν σε επαγγελματίες και παρακαλάνε για λάστιχα, ναι, και για άλλα πράγματα.
0: Υπήρξαν εποχές πολύ πιο δύσκολες,
1: ναι,
0: Γιάννη, που πραγματικά δεν είχαμε ούτε χαρτί για τον εκτυπωτή.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Και τα αγοράζατε μόνοι σας.
0: Κάποια χρόνια. Τώρα υπάρχει μια ομαλότητα, αλλά και πάλι θα έπρεπε να. Πιο, δηλαδή υπάρχουν παράπονα συναδέλφων.
1: Mm.
0: Ούτως ή άλλως το περιπολικό είναι ένα όχημα το οποίο θα αλλάξει πολλά χέρια.
1: Ναι.
0: Το χαλάει το δικό μας που δεν είναι,
1: ναι,
0: μόνο εμείς.
1: Ναι.
0: Και κάνει και. Πολλά χιλιόμετρα.
1: Πολλά χιλιόμετρα.
0: Οπότε η συντήρησή τους, ναι, είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά θέλει όμως μεγαλύτερη τακτικότητα.
1: Ναι, μιλάμε για ένα όχημα που έχει πορεία 24 ώρες την ημέρα. Έτσι. Δεν είναι πάμε μια βόλτα για ψωμί στο σούπερ μάρκετ και επιστρέφουμε σπίτι και γεια σας.
0: Ακριβώς.
1: Κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα.
0: Με τα λάστιχα να είναι το σημαντικότερο.
1: Ναι. Είναι και θέμα της δικής σας ασφάλειας. Και όχι μόνο σε αυτοκίνητα, αλλά και για τις. Έχετε μηχανές, έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά και οι μηχανές. Νομίζω έχετε και ποδηλάτες.
0: Ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: συναδέρφος.
0: Έχουμε το θεσμό των ποδηλατών.
1: Γιατί εμείς δεν το έχουμε εδώ, αλλά εντάξει.
0: Το οποίο.
1: Πώς πάει αυτό?
0: Κάθε καλοκαίρι. Εάν υπήρχε η κανονική δύναμη στην αστυνομική μας διεύθυνση, θα ήταν πάρα πολύ. Γιατί είναι κάτι όμορφο, είναι κάτι ωραίο. Είναι κάτι αποδοτικό, γιατί υπάρχει μια παρουσία πιο ευκίνητη από ότι υπήρχαν οι πεζές περιβολίες παλιότερα, αν θυμάσαι, Γιάννη. Εντάξει, που άλλο ήταν πεζό.
1: Okay, ο αστυνομικό τη γειτονιά μα.
0: Ο αστυνομικό τη γειτονιά που εφαρμόστηκε κατά καιρού. Υπάρχει μια ευκαινησία για μέσα στην πόλη που είναι τα ποδήλατα. Αλλά όταν έχει έλλειψη δύναμη, πραγματικά τι μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Γιατί όπω μου είπε πριν με τη Δίας, μπορούν αυτά τα παιδιά. Και όντω, γιατί είναι και φίλοι μου, τη χάνουν και φίλοι δύο. Εκείνη την ώρα που κάνουν να εκτελούν την υπηρεσία με τα ποδήλατα, του πούνε πηγαίνει σε μεταγωγή.
1: Μάλιστα. Και να αφήσουν το θέμα αυτό και να κάνουν τη μεταγωγή όπως είπαμε και εμείς στην αρχή της εκπομπής. Αναφέρθηκα χθες και στο θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Ενώ πότε ξεκίνησε και μπήκε η ελληνική αστυνομία στις πανελληνίες εξετάσεις? Το 96. Λοιπόν, πάρα πολλοί νέοι τότε, θέλοντας να έχουν και μια εξασφαλισμένη εργασία με το που τελείωναν την σχολή, έδιναν πανελλήνιες, τα αγωνίσματα, όπως κάνουν σε όλες τις σχολές, όλα τα σώματα ασφαλείας, και μπαίνανε. Τότε τα μόρια, όταν ξεκίνησαν, και θυμάμαι, ήταν Όχι πολύ ψηλά. Mm-hmm. Βλέποντας όμως το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, ότι υπάρχει τεράστια αύξηση στο θέμα εισαγωγής σε αυτές τις σχολές, πήγε τις βάσεις, Στάθη, στο Θεό. Με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχουμε μικρή εισαγωγή στα σώματα ασφαλείας και από την άλλη όταν έχουμε συνταξιοδοτήσεις να έχουμε τεράστια έλλειψη. Δηλαδή ο αριθμός των αστυνομικών που μπαίνουν στις σχολές με των αστυνομικών που φεύγουν λόγω σύνταξης δεν είναι μία ή άλλη. Δηλαδή μπαίνουν 5, φεύγουν 15. Με αποτέλεσμα η αστυνομική δύναμη σε όλη τη χώρα να μειώνεται. Λέω λάθος?
0: Πάνω σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι αν εξαιρέσουμε τις πρώτες περιόδους από το 96 και μετά μέχρι και το 2008, δηλαδή το 2000 οι βάσεις κοιμάνθηκαν περίπου στο 15. Νορμάλ. Μετά αυξήθηκαν σιγά σιγά, όπως λες εσύ, πήγαν στο 17, πήγαν στο 17,5 και λες ρε παιδί μου, σχολεία στη φυλάκων, όχι σχολεία εξωματικών, εξωματικών ήταν και στο 18,5 με 19. Να ομοιάζει, να είναι παρόμοια με την εισαγωγή σου σε μια σχολή της ιατρικής για παράδειγμα ή της νομικής. Μετά το μνημόνιο, τη μνημονιακή εποχή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε και όριο πλαφών στο πόσο θα εισαχθούν. Οπότε εκεί ίσως να έχουμε εκεί πατάνε κάπου και λίγο με τις αποσπάσεις, ότι παίρνουν αποσπάσεις γιατί ναι, είναι αυτό που λες, δεν μπορώ να εισάγω τον αριθμό που θέλω να εισάγω, έχω πλαφόν και φεύγουν πολύ. Δηλαδή ήρθε λίγο ανάποδο όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, έτσι φαντάζομαι, δεν το έχω μάθει από μέσα, δεν το γνωρίζω, δεν έχω γνώση πάνω σε αυτό που σου λέω, είναι μια υπόθεση. Όμως η βάση αυτή τη στιγμή, εδώ και 2 χρόνια, για να μην πω 3, έχουν πέσει πάρα πολύ. Αυτό έχει να κάνει με όλα αυτά που λέμε τώρα. Γιατί ο νέος ο σπουδαστής, ο φοιτητής, ξέρει, ερευνά, πού θα πάω, σε ποια δουλειά θα πάω, τι θα βρω μετά. Μεγάλο θέμα στην Αθήνα. Θα πάω στην Αθήνα με ένα ενίκιο το λιγότερο 500 ευρώ, αφού ο πρώτος μισθός δεν ξεπερνάει τα 900. Πώς ζεις στην Αθήνα με
1: 900 άρια.
0: Δεν γίνεται. Ειδικά και αν δεν κάνεις.
1: Η πρώτη τοποθέτηση είναι στα μεγάλα.
0: Δηλαδή, να έχεις πρωί, απόγευμα, βράδυ, να πάρεις και το επίδομα του νυχτερινό. Μπορεί να κάνει μια υπηρεσία που αφορά μόνο πρωί-απόγευμα. Ναι, όπως ήταν εγώ όταν βγήκα τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Για τον κόσμο που ίσως να έχουν τα παιδιά τους ή να γνωρίζουν, με το που βγαίνουν από τη σχολή πηγαίνουν στα μεγάλα κέντρα, όπως είναι η Αθήνα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Εκεί δηλαδή οι αστυνομικοί με το που βγαίνουν σχολές, αφού ήταν εδώ και μη μετά, έτσι. Λοιπόν, πηγαίνουν σε αυτά τα 3 μεγάλα κέντρα, προκειμένου να πάρουν το βάπτισμα του πυρός. Έτσι λοιπόν ενισχύουν κυρίως τα μικρά αστυνομικά τμήματα στο κέντρο της Αθήνας. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά τι γίνεται με την επαρχία, Στάθη? Γιατί εδώ στην Πρέβεζα αλλά και στη Λευκάδα, που είσαι και πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, είπαμε ότι κάθε χρόνο βγαίνουν αρκετοί σε σύνταξη. Παρόλα αυτά οι θέσεις αυτές που μένουν κενές από τους συναδέλφους που βγαίνουν σε σύνταξη δεν αναπληρώνονται. Δηλαδή θα φύγουν 10, θα έρθει 1-2. Κάτι που σημαίνει ότι αποδυναμώνονται κάποια τμήματα. Και εκτός των άλλων, ανέφερες πριν ότι τα τελευταία χρόνια έχετε πάρει και άλλες αρμοδιότητες. Πολλές αρμοδιότητες. Ακόμη και με την καινούργια ταυτότητα, αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες. Δηλαδή, πλέον ο πολίτης για να βγάλει μια ταυτότητα κλείνει ραντεβού. Εντάξει, λοιπόν. Στην αστυνομία θα βγουν οι φωτογραφίες, η αστυνομία θα κάνει, θα πάρει τα έγγραφα, η αστυνομία θα στείλει τα έγγραφα, η αστυνομία θα δώσει ταυτότητα, η αστυνομία θα κάνει πώς το λένε, αν ευσταθούν τα στοιχεία του ανθρώπου που θέλει να βγάλει ταυτότητα. Και όλα αυτά τα κάνετε εσείς. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν συνάδελφοί σου εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και δηλαδή σας έχουν δυσκολέψει κατά πολύ και τον ρόλο σας στην κοινωνία. Γι' αυτό και πολλές φορές το έχεις ακούσει. Πού είναι η αστυνομία, λέμε, εμείς οι πολίτες? Μα δεν υπάρχει ένας αστυνομικός. Γιατί είπαμε πριν, υπήρχε ο αστυνομικός της γειτονιάς. Τον ξέραν όλοι. Ο Τάκης, ο Γιώργος, ο Κώστας.
0: Γιάννη, είναι ακριβώς όπως τα λες. Μέχρι πριν κάποια χρόνια, μέχρι την. Πριν για παράδειγμα το παράδειγμα των ταυτοτήτων, ένας συνάδελφος μπορούσε να κάνει όλη τη δουλειά. Ένας. Και όταν δεν έπαιρνε άδεια, υπήρχε αντικατάσταση από κάποιον άλλον που. Κάνει ένα άλλο αντικείμενο. Τώρα θες δύο ταυτόχρονα μέσα. Θες δύο την ίδια ώρα.
1: Ναι. Και να βοηθάει ένα στον άλλο.
0: Καταλαβαίνουμε ότι από πού θα το τραβήξει αυτό. Ειδικά όταν έχει. Γιατί είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Η ταυτότητα, όπως καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, είναι το σημαντικότερο έγγραφο του κάθε σχόλιο. Κάθε
1: ναι.
0: Εντάξει. Τώρα από εκεί πέρα έχουμε και άλλα παραδείγματα εκτός από τις ακούσεις νοσηλείες με τους ψυχικά ασθενείς που έχουμε, έχει ψηφιστεί η απεμπλοκή μας. Απλά δεν έχει πραγματοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη δικαστική αστυνομία. Υπάρχει δικαστική αστυνομία.
1: Υπάρχει.
0: Δεν φύγαμε μόνο εμείς από το δικαστήριο ακόμα.
1: Ναι. Παραμένετε εκεί.
0: Εμείς κάνουμε επιδόσεις
1: ναι.
0: των δικογράφων.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί. Α, πάλι,
1: παραμένετε
0: πάλι
1: σε πόστα,
0: ένα
1: ναι.
0: άτομο εκεί. Πάλι. Δηλαδή. Είναι πράγματα ψηφισμένα. Και αντί να εξοικονομούμε έναν από εδώ, έναν από εκεί, να συνεισφέρει.
1: Να σε διακόψω, είχαν ακουστεί και ακούγονται συνέχεια πάρα πολλές φορές ότι φεύγουν και πάρα πολλοί αστυνομικοί πηγαίνοντας ως συνοδεία βουλευτών, συνοδεία υπουργών, συνοδεία εφοπλιστών, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή ανθρώπων που κινδυνεύουν. Οπότε και από εκεί έχετε μία έλλειψη. Αλλά και ένα άλλο επίσης σημαντικό, όχι πόστο, λειτουργήμα που κάνετε, είναι τα τελευταία χρόνια με την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Okay. Εγώ έχω δει εδώ στην Πρέβεζα, όταν γίνεται μια τέτοια καταγγελία, να υπάρχει περιπολικό έξω από σπίτι, που μέσα μένει γυναίκα, και δύο και τρεις και τέσσερις ημέρες, με εντολή εισαγγελέα εννοείται, στο ενδεχόμενο μην επιστρέψει ο σύζυγος και έχουμε αυτά που βλέπουμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων. Άρα και από εκεί χάνετε σαν υπηρεσία συναδέλφους σας, οι οποίοι κάνουν κάτι άλλο το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν το κάνατε. Όχι ότι είναι κακό, προς Θεού, έτσι. Μιλάμε για ασφάλεια πολίτη, ασφάλεια γυναικών.
0: Το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο το γνωρίζεις αρκετά καλά, υπάρχει που, αυτό που λες, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, απλά. Πώς λειτουργούσε παλιότερα οι συγκεκριμένες μηνύσεις.
1: Και μάλιστα και η αστυνομία είναι εκείνη η οποία δίνει τα κουμπιά κινδύνου, έτσι, στους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Μπορεί να είναι και άντρες.
0: Τα panic button.
1: Μπορεί να είναι άντρες ή γυναίκα. Δεν είναι μόνο γυναίκες, είναι και άντρες που κινδυνεύουν.
0: Έχουν γίνει καλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι υποστηρικτής της εξειδίκευσης.
1: Του εξυγχρονισμού.
0: Του εξυγχρονισμού και της εξειδίκευσης.
1: Γιατί το ανέφερες πριν, όσον αφορά τα λεξίσφαιρα και τα όπλα γενικά.
0: Ακριβώς, του εξυγχρονισμού και της εξειδίκευσης.
1: Της δηλαδή, εκπαίδευσης.
0: Εννοείται, είμαι άνθρωπος όπου με γνωρίζει και με άλλη ιδιότητα του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου.
1: Οι συνάδελφοί σου όμως, εσύ, okay, είσαι δάσκαλος πολεμικών τεχνών, χρόνια, έχεις πάρα πολλούς μαθητές. Οι συνάδελφοί σου όμως ξέρουν πολεμικές τέχνες. Όχι ότι είναι υποχρεωτικό.
0: Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Για ούτε, θέμα άμυνας.
0: Ούτε να ξέρω. Είναι, όλα είναι θέμα νοοτροπίας.
1: Ναι.
0: Για μένα θα έπρεπε το βασικότερο, η νοοτροπία που θα έπρεπε να περάσει είναι σωματικά όλοι να είναι σε κάποια φυσική κατάσταση και πάνω. Τώρα το θέμα να μάθει κάποιος πολεμική τέχνη είναι δικό του. Για να παίξει μπάσκετ.
1: Τουλάχιστον να έχει μια φυσική κατάσταση σωστή, νορμάλ.
0: Ακριβώς. Τώρα όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, αυτά τα θέματα παλιότερα ήταν αντικείμενο του αστυνομικού τμήματος. Δηλαδή οι μηνύσεις γινότανε στο αστυνομικό τμήμα. Έγινε μια αφέμαξη από εκεί, με την καλή έννοια όμως, και δημιουργήθηκαν αυτά τα γραφεία. Αυτό είναι το πιστώνυμο στο αρχηγείο. Παρότι μπορεί να πήρε συνάδελφους από άλλα τμήματα, αλλά όμως λειτουργεί καλά. Γιατί
1: και έχει βοηθήσει αρκετό κόσμο.
0: Βλέπουμε πολλά περιστατικά.
1: Και έχετε γλιτώσει πολύ κόσμο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Να ένα καλό.
1: Ναι.
0: Να ένα καλό που ο συνάδελφος της ενδοοικογενειακής βίας κάνει μόνο αυτό το αντικείμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Κάνει μόνο αυτό το αντικείμενο και είναι πάρα πολύ καλό για την κοινωνία, για να προληφθούν γυναικοκτονίες.
1: Και να πούμε και επίσης.
0: Αυτοκτονίες.
1: Σωστά. Και να πούμε επίσης, Στάθη, ότι η αστυνομία, η Λευκάδας, Πρέβεζας κτλ. Κτλ. Έχετε και άμεση και πάρα πολύ καλή συνεργασία με τα τμήματα δομών ψυχολογικής στήριξης, είτε είναι η Δήμη, είτε είναι η Περιφέρεια, είτε είναι κρατικές δομές. Δηλαδή, έχετε και μία συνεργασία με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, προκειμένου όλοι σας να προστατέψετε τον άνθρωπο, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, απειλής από κάποιον άλλον.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε και αυτό είναι ένα σωστό μονοπάτι απέναντι στην κοινωνία. Έτσι. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά και εδώ σε περιστατικά της Πρέβεζας ότι έχουν γλιτώσει αρκετοί.
0: Ακριβώς.
1: Από τέτοιου είδους επιθέσεις.
0: Ναι, ναι. Ένα άλλο παράδειγμα που έγινε παλιότερα και ευτυχώς μας το πήραν, γιατί είδαν ότι το κράτος δεν πάει, ήταν το πολιτικό άσυλο.
1: Ναι.
0: Γνωρίζεις, Γιάννη, ποιοι έπαιρναν τα αιτήματα ασύλου? Mm-hmm. Ήταν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Οι αστυνομικοί.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έρχονταν ο άλλος από την τρίτη χώρα, από όπου ερχόταν, και είχε ένα σεμινάριο, ναι, και τούταν άσυλο με βάση ένα ερωτηματολόγιο, κάποιες διαδικασίες της Frontex κτλ. Ναι. Στο πρώτο μέρος της υποδοχής, ναι, στο πρώτο νησί υποδοχής ή στον Εύρο στα νησιά, και ήταν η αστυνομία. Δηλαδή, βλέπουμε πόσα πράγματα είπαμε τώρα και μπορούμε να βγούμε και άλλα πολλά.
1: Και άλλα πολλά.
0: Μα για όλα η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Από ποιον? Από έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε με τη στήριξη της οικογένειάς του να περάσει στην αστυνομία και βρέθηκε με ένα βαθμό 13, 15, 18 να κάνει 100 πράγματα. Μα μεθαύριο, γιατί πέσαν οι βάσεις, αυτός ο άνθρωπος, αν περάσει πληροφορική και πέσει πληροφορικά συστήματα, μπορεί να βρει την καλύτερη δουλειά,
1: ναι,
0: σε μια εταιρεία. Και αυτό, ναι, είναι πραγματικότητα, γιατί αυτά τα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Παιδιά που πιάνουν, για παράδειγμα, και στρατιωτικές σχολές. Πάρουν ευελπίδο με υψηλούς βαθμούς.
1: Που είναι πιο υψηλός ο μισθός.
0: Του ζητάνε οι εταιρείες, Γιάννη.
1: Στάδη μου, να πούμε ότι έχουμε καλησπέρες από τον Μάγκη Νορβανίτη. Μας βλέπει καθημερινά από την Αμερική. Έχουμε από πολλές περιοχές της Γερμανίας. Ο Χρήστος Σιάρκος λέει καλησπέρα στον αδερφό Στάθη. Η Έλενα Νικολάρα λέει καλησπέρα. Τα λάστιχα είναι τα παπούτσια του αυτοκινήτου, της μηχανής, και πρέπει να είναι σε άριστη πάντα κατάσταση. Έλεγε ο πατέρας μου, Σταύρος Νικολάρας, αυτοκινητιστής διεθνών μεταφορών. Έτσι. Καλησπέρα τον Κώστα τον Αργυρό από τη Γερμανία, όπως είπα. Ο Αποστόλης ο Ορφανός, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση, φίλε Γιάννη. Σταύρο Μιχάλης, καλό απόγευμα, καλή εκπομπή. Ελένη Ζαπονίδη, Τέο Ντίμ, Βάγια Αγκόρα, Χρυσούλα Γιώτη, ο πρόεδρος του Πασπρέβης, ο Γιάννης ο Τσότα, η Ευδοξία Ηλιακάδα, ο γιατρός ο Απόστολος Αλέξανδρος Κοψάρης, ο Γιώργος ο Παπαναστασίου, η Ευγενία Κοντονάσιου, ο Ηλίας ο Κοψάρης, ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος ο Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Κολίτσης, Κώστας Βριώνης, Γιάννης Πάλιος, Δημήτρης Ντούμος, Αλέξης Μποντίνας, Δημήτρης Τσόγκας, Ελένη Τσιτσόνη, Μέρη Παπαδοπούλου, Βασίλης Ντόντορος, Μάκης Αρβανίτης, Ρίτα Γέρου, Νίκος Χριστάκης, ποιος άλλος είναι μέσα, αυτοί, μέχρι εμείς. Και ο Μπάμπης ο Πάνης.
0: Τους χαιρετισμούς μου και
1: εμάς. Να στείλουμε την καλησπέρα μας πάντα κοντά μας. Το βλέπετε άλλωστε για εσάς που μας βλέπετε τηλεοπτικά, για εσάς που μας ακούτε ραδιοφωνικά. Ο Στάθης Καβαδίας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας. Ένα παιδί το οποίο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει και χρόνια στην Πρέβεζα, έχει συγκινήσει εδώ στην Πρέβεζα και πάρα πολλούς φίλους, το γνωρίζουν αρκετοί. Μιλάμε για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον αστυνομικό κλάδο, κυρίως το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις όσον αφορά τον έντονο αριθμό και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων αστυνομικών του Στάθη με τις αποσπάσεις, κυρίως σε νησιά. Και θα αναρωτιέται κάποιος, αφού και η Λευκάδα νησί είναι, έτσι, γιατί φεύγουν από τη Λευκάδα και πάνε σε κάποιο άλλο νησί? Προφανώς το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας θέλει να βοηθήσει ή να ενισχύσει κάποια νησιά του Αιγαίου ή κάποια νησιά, δεν ξέρω εγώ, πηγαίνετε και προς Ιόνιο ή μόνο Αιγαίο κτλ.
0: Όχι, πάνε προς Αθήνα.
1: Αθήνα οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Γιατί η Αθήνα λένε ότι το καλοκαίρι αδειάζει. Γιατί πάνε και τώρα?
0: Η Αθήνα, Γιάννη μου, είναι γεμάτη όλο το χρόνο. Εκεί ήμουν χθες,
1: ναι,
0: εκεί πριν και δύο μήνες.
1: Ναι.
0: Είναι γεμάτη πάντα με τουρισμό. Και...
1: καλά, υπάρχουν και περιοχές οι οποίες δεν περνάς, είναι προσπέλασης, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τα γκέτα.
0: Αλλά μπορώ να πω ότι έχουν αναπτυχθεί και κάποιες καινούργιες, πέρα από την ενίσχυση του αεροδρομίου, πάντα το αεροδρόμιο της χώρας, το δεύτερο Βενιζέλος θέλει ενίσχυση. Έχει αναπτυχθεί και μια υπηρεσία που είναι μέσα, ελέγχουν τα λεωφορεία. Άμα την έχεις ακούσει, τα λεωφορεία, τα αστικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μέτρο κι αυτό, αλλά. Κάπου σκεπάζεσαι, κάπου ξεσκεπάζεσαι. Κάπου τραβάς την κουβέρτα, κάτι αφήνεις ακάλυπτο.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Και τους ελέγχους στα λεωφορεία, εσείς? Και στην αρχή της σχολικής χρονιάς, στα σχολικά λεωφορεία, πάλι οι αστυνομικοί τα ελέγχουν για ζώνες, για ασφάλεια, για πυροσβεστήρες, για τα πάντα.
0: Αν άκουσα καλά, ακόμη και στα μετρό και εκεί που γίνεται. Οι ελεκτές των εισιτηρίων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι υπάρχει αστυνομία.
1: Αστυνομία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και στα μεγάλα, στους χώρους του μετρό στην Αθήνα υπάρχει αστυνομική. Παρόλο που okay, υπάρχουν και οι ιδιωτικοί αστυνομικοί, η γνωστή security, υπάρχει και αστυνομική δύναμη. Από μακριά, αλλά σε περίπτωση χτύπα ξύλο που χρειαστεί, η άμεση επέμβαση είναι η αστυνομική συνάδελφή σου.
0: Εγώ θεμητά, Γιάννη, όλα αυτά και το κράνος και το κάπνισμα που ήταν κάποτε, κυρίως πριν 2 χρόνια. Υπάρχουν νομοθεσίες αυτές.
1: Το κινητό, το αλκοόλ, πολλά πράγματα.
0: Θεμητά, ναι. δεκτά και τα, άμα δεν κόψει κάποιο εισιτήριο, αλλά το κυρίως έγκλημα, τα κυρίως ποινικά αδικήματα για τροποκτονίες, ληστείες, ναρκωτικά, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, η μάστιγα.
1: Καθημερινά στο δελτίο, το αστυνομικό δελτίο.
0: Αυτά έπρεπε να είναι ο πρώτος και ο κύριος ρόλος της ελληνικής αστυνομίας.
1: Σταθή, πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος της Λευκάδας αφού υπηρετείς εκεί, δηλαδή σας βλέπει νορμάλ, σας βλέπει ας πούμε φιλικά ή λέει ο μπα, περνάει, ξέρω εγώ.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Υπάρχει αυτό ακόμη, έτσι, αυτή είναι η νοοτροπία.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Ο καθένας με το μυαλό του και την κρίση του.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω και συγγνώμη που θα το πω, αυτά έχουν μια ρίζα μετεμφυλιακών συνδρόμων.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε καμία σχέση με εκείνη την εποχή. Εκείνη έπρεπε να είναι διαγραμμένη από όλους μας, παλιότερους, νεότερους. Θα έπρεπε να βλέπουμε μόνο το μπροστά, οι αστυνομικοί. Όπως έχω αναφέρει στο παρελθόν. Είναι άνθρωποι ειδικά από το 96 και μετά, χωρίς να αναιρέσω την προσφορά των παλαιότερων. Έτσι τους ήθελε το κράτος πριν το 96, αυτούς είχε. Ούτως άλλως ότι εκπαιδευόμαστε είμαστε. Είναι παιδιά τα οποία έχουν περάσει, είπαμε, με 100 βαθμό 14-15. Άρα κάνουν μια προσπάθεια στο σχολείο. Ήταν συνεπής. Αυτό είναι μια συνέπεια. Και μια μόρφωση. Και μια ξυπνάδα. Είναι ένα δείγμα. Μετά, μέσα στις σχολές, εκπαιδευτήκαμε στο ποινικό δίκαιο, στην ποινική δικονομία, στο αστικό δίκαιο κτλ. Δεν είμαστε οι χωροφύλακες. Εγώ γνωρίζω πολλούς συναδέλφους μου, πάρα πολλούς, που έχουν βοηθήσει με συμβουλές κόσμο, νομικές συμβουλές. Μην παρεξηγηθώ από τους δικηγόρους, έτσι. Όσο γνωρίζουμε, πώς να κινηθούν, πρακτικές συμβουλές.
1: Μα το νομικό κομμάτι είναι και ένα μάθημα το οποίο το κάνουμε στη σχολή. Έτσι, το κάνει στη σχολή. Και εγώ στη σχολή έκανα νομικό δίκαιο.
0: Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει προσφορά της αστυνομίας.
1: Πάντως, ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή παρακολουθώ εδώ την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας, δεν ξέρω και τους ξέρω τους περισσότερους, την πλειοψηφία. Και το είπα κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι εκτός από ότι εργάζεστε στον χώρο αυτό, δηλαδή είσαστε αστυνομικοί, πάνω απ' όλα είσαστε και άνθρωποι. Και έχετε οικογένειες. Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι λειτουργείτε και μεταξύ σας σαν οικογένεια. Τι θέλω να πω. Ότι και την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα θα κόψετε. Και την χωρεσπερίδα, το χορό, έτσι. Να μαζευτείτε, να πείτε τα δικά σας οικογενειακό κλίμα. Με τις οικογένειές σας το κάνετε. Έχετε επίσης και τις εθελοντικές αιμοδοσίες. Και είναι σημαντικό. Και πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, οι αστυνομικοί κυρίως συγκεντρώνουν φιάλες αίματος κυρίως για τους συναδέλφους τους, αλλά γνωρίζω πολύ καλά ότι σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις δεν έχουν αρνηθεί να δώσουν από την δική τους τράπεζα αίμα σε οποιονδήποτε συνάνθρωπο το χρειαστεί. Κάνω λάθος?
0: Όχι. Έτσι είναι.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει τους αστυνομικούς, γιατί αρκετοί από εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή ίσως να έχετε τον εγγονό, την εγγονή ή το παιδί σας ή κάποιον γείτονα, φίλο σας στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν τους, συγγνώμη για την έκφραση, Στάθη μου, μπαμπούλας, δηλαδή περνάει ο αστυνομικός, κρυβόμαστε ή βλέπουμε τον αστυνομικό από μακριά, κόβουμε από το άλλο το στενό για να μην κάνουμε αλκοτές ή φοράμε το κράνος τελευταία στιγμή. Εγώ τα φωνάζω, τα λέω αυτά, έτσι. Εγώ μπαίνω στο σπίτι φορώντας το κράνος, βγαίνω από το σπίτι φορώντας το κράνος και μετά παίρνω το μηχανάκι και παίρνω πορεία. Τα φωνάζω. Όχι αλκοόλ, όχι τίποτα. Θες να πιεις, δικαίωμά σου. Βάλε κάποιον άλλον οδηγήσει. Δεν έχεις, το κλειδώνεις, παίρνεις ταξί. Πας με τα πόδια. Λέω λάθος?
0: Καθόλου.
1: Και τα ίδια κάνουν και αστυνομικοί. Και υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι είναι μάλαμα. Έχω δει αστυνομικούς να σώζουν ανθρώπους ακόμα και εκτός υπηρεσίας. Ακόμη και εκτός υπηρεσίας. Έχουν πέσει αστυνομικοί σε λιμάνια, κάνοντας βόλτα με οικογένεια, με την οικογένειά τους, είδαν συνάνθρωπό τους να κινδυνεύει και έπεσε με τα ρούχα του στο λιμάνι μέσα για να τον βγάλει. Τα έχω δει με τα μάτια μου αυτά. Δεν τα λέω έτσι απλά για τον αέρα. Και άλλα πολλά περιστατικά τα οποία μπορεί να τα έχετε δει και εσείς στην καθημερινότητα. Οπότε, αυτό που είπε πριν ο Στάθης, να μας φύγει λίγο από το μυαλό το έτσι το παλιό, το περνάει ο μπουμπά και σούξου μούξου μανταλάκι και τα υπόλοιπα που λέμε όλοι μας, να βάλω και εμένα μέσα. Τον αστυνομικό θα πρέπει να τον βλέπουμε σαν έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί το κράτος, το ελληνικό, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και πάνω απ' όλα ένας εργαζόμενος άνθρωπος ο οποίος τι κάνει, κοιτάζει να εργαστεί για να λειτουργήσει στην οικογένειά του. Να πάει ένα πιάτο φαΐ όπως κάνουμε όλοι μας. Αυτά.
0: Να κλείσω, Γιάννη, ότι πάνω σε αυτό το Υπουργείο Παιδείας με το 2020 και μετά και μαζί με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουν κοινέ δράσεις. Οπότε πηγαίνουμε.
1: Σχολεία.
0: Τα ξέρεις, διδάσκουμε.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή τις νέες γενιές και λέμε. Η τροχέα λέει για τα δικά της, που θα έπρεπε να είναι και μάθημα για μένα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εγώ κάνω το μάθημα του bullying και του ισχυρής του διαδικτύου. Ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Γιατί
0: βλέπουμε και ο δάσκαλο το αντιμετωπίζω. Το παιδί μου δεν ξεκολλάει από το κινητό. Το παιδί μου δεν ξεκολλάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε και τέτοιες δράσεις, το τι κινδύνους, γιατί έχουμε το κυβερνό έγκλημα. Πολλά πράγματα κακά μέσα από το διαδίκτυο. Πηγαίνουμε, προσπαθούμε, κάνουμε ενημερώσεις. Έχουμε μια καλή δράση και ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει.
1: Τα λέμε καθημερινά εδώ. Παράδειγμα, σήμερα έχουμε την εξιγνίαση εδώ στην Πρέβεζα από μια τηλεφωνική απάτη. Συνελήφθη ένας από τους δύο κατηγορούμενους, άρπαξαν από μια ηλικιωμένη κυρία 4.000 ευρώ και χρυσαφικά, λέγοντάς τους διάφορες βλακίες τηλεφωνικά. Τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές και να κλείσουμε εδώ, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, ότι δεν δίνουμε ποτέ, μα ποτέ, στον οποιονδήποτε, και ειδικά τώρα με το AI και τα λοιπά, μπορεί να σε πάρει κάποιος και να βάλει τη φωνή του παιδιού σου ή του εγγονούς και να πει γιαγιά, στείλε μου 1.000 ευρώ με Iris και να σε κατευθύνει. Δεν δίνουμε ποτέ λοιπόν αριθμούς ταυτότητας, αφημί, άμκα, κινητό, ημερομηνίες γέννησης, οτιδήποτε έχει να κάνει με εμάς, δεν το δίνουμε ούτε στον εαυτό μας.
0: Αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
1: Τα πάντα. Και επίσης, επειδή το κάνετε πάρα πολύ, στα social media δεν βάζουμε ποτέ αριθμούς κινητού για PIN, για password, έτσι. Ημερομηνίες γέννησης είναι τα πρώτα που θα βάλει κάποιος όταν θέλει να μπει στο προφίλ σας και να σας ξετινάξει η κυριολεξία. Στάθη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Για την παρουσία σου εδώ. Εύχομαι ο Μιχάλης Κωσουγοίδης, ο οποίος έχει αποδείξει ούκο λίγες φορές και με τις επιτυχίες που έχει κάνει γενικά το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και με το 17 Νοέμβρη και με άλλα περιστατικά.
0: Τη Μαρφίν.
1: Δεν
0: την αναφέρουμε, Γιάννη. Όχι, τεράστια επιτυχία.
1: Τεράστια επιτυχία, έστω και μετά από 16 χρόνια. Έτσι, καλό αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ να πάει καλά από εδώ και πέρα το ελληνικό κράτος και το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και ο ίδιος αρχηγός να σκύψει πάνω σε όλους σας, να δει τις πραγματικές ανάγκες και να σας βοηθήσει όσο μπορεί. Και επίσης να δούμε και επιτέλους αυτόν τον εξυγχρονισμό της ελληνικής αστυνομίας, είτε πρόκειται σε μηχανές, σε αυτοκίνητα, σε αλεξίσφαιρα,
0: κάμερες,
1: σε οπλισμό. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να έχει τώρα το Καλάσνικοφ και ο αστυνομικός, συγγνώμη τώρα, να πηγαίνει με τον αεροπίστολο. Δηλαδή είναι δύο πράγματα, δεν μπορείς να το βγάλεις, έτσι. Okay. Λοιπόν, Στάθη μου, σε ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο για να κλείσουμε έτσι την εκπομπή πάλι με έναν καινούριο καλεσμένο. Εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα 93, λίγο μετά τις 5. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο prevezanews.gr, στο sportspress.gr. Από εμένα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, με υγεία σε όλες και όλους.
2: Radio Prevezan 93.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
5: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
5: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου
5: και γκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-29665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: 93FM Radio.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
0: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και

0: Radio Preveza 93.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλύκα.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: 93 FM Radio. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
5: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Joel.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Radio Preveza.
1: Preveza.
0: 93.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
7: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Huga.
11: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Ζήσε την εμπειρία Huga

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
2: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
2: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
3: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
4: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 93 FM.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Sonia Online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά
8: χρώματα,
7: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
8: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
7: υδραυλικά,
8: μηχανήματα κήπου
7: και γκαλερίας,
8: είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-029-665.
8: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
4: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
3: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
4: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
6: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
5: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

στο Radio Preveza 93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζα.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 12.

0: κρούσματα στις υποδομές της χώρας θα επιφέρουν καταστροφή στην περιοχή. Καλείται τους Χούθη της Ιεμένης να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αποκλείσουν την είσοδο της Ερυθράς θάλασσας. Ο λόγος για τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης που είχαμε συνάψει, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον ζητώντας συμφωνία. Περισσότερα στο enikos.gr. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το οποίο θεσπίζεται το Εθνικό Πλαίσιο Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Για τα ωφέλη αλλά και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης μίλησε ο Πρωθυπουργός. Από τις 26 του μηνός θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό φυλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο, τον κυριακάτικο τελικό ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παρακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Αρχίζει στις 22 Αυγούστου το νέο πρωτάθλημα της Super League. Στην πρώτη αγωνιστική παίζουν ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανέμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Μέτρ και η Μαργαρίτα. Είναι ο τίτλος ενός μυθιστορήματος γραμμένο από τον Ρώσο συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Η πρώτη λογοκριμένη εκδοσή του έγινε το 1966-67 και η πλήρης εκδοσή του το 1973. Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα είναι μια φανταστική ιστορία στην οποία με λίγα λόγια ο διάβολος με κάποιους ακολούθους του επισκέπτεται την Μόσχα προκαλώντας χάος και προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων. Το μυθιστόρημα χαρακτηρίζεται από μαύρο χιούμορ και μπορεί να διαβαστεί σε πολλά επίπεδα. Σαν μια κωμική ιστορία, σαν μια ιστορία γεμάτη φιλοσοφικά μηνύματα ή ακόμη σαν μια σάτιρα της σοβιετικής κοινωνίας. Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα, το μυθιστόρημα δηλαδή του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, ήταν το βιβλίο που δόρισε η Μαριάν Φέιθφουλ, σύντροφος τότε του Μικ Τζάγκερ, στον τραγουδιστή των Rolling Stones στα τέλη της δεκαετίας του 60. Έτσι κι αλλιώς η Μαριάν Φέιθφουλ προερχόταν από την ανώτερη τάξη της βρετανικής κοινωνίας. Είχε ένα διαφορετικό τελείως υπόβαθρο από τον Μικ Τζάγκερ και στην σχέση τους προσπαθούσε να του περάσει νέες ιδέες και να του δώσει νέα ενδιαφέροντα. Ο Μικ Τζάγκερ λοιπόν πήρε το Μέτρ και η Μαργαρίτα, το διάβασε και όταν τελείωσε έγραψε το ακόλουθο τραγούδι.

Stones, Sympathy for the Devil από το 1968. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Τζάγκερ, το τραγούδι έχει να κάνει με τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου και όχι φυσικά με το σατανισμό. Όπως σας είπα, το τραγούδι το εμπνεύστηκε μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος «Ο Μέτερ και η Μαργαρίτα». Ένα μυθιστόρημα του Ρώσου συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Βιβλίο που του έδωσε η τότε σύντροφός του, η Μαριάν Φέιθφουλ. Έτσι λοιπόν, η απόψινή θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Οι δημιουργοί τους λοιπόν διάβασαν ένα βιβλίο και επηρεάστηκαν τόσο πολύ που αμέσως ή μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα βιβλίο. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για αυτήν τη βραδιά ήταν το Sympathy for the Devil. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας ή ενδεχομένως, εάν γνωρίζετε ανάλογες περιπτώσεις, για να τις μοιραστείτε μαζί μας. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι οι δημιουργοί εμπνεύστηκαν από ένα βιβλίο και μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα τραγούδι επηρεασμένοι από εκείνο. Η δεύτερη περίπτωση όμως που θα μας απασχολήσει απόψε δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς η επιρροή προέκυψε πολλά χρόνια πριν πραγματοποιηθεί το τραγούδι. Ο David Bowie λοιπόν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, συνήθιζε τα βράδια πριν κοιμηθεί να διαβάζει την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt, της γνωστής ερμηνεύτριας και φυσικά πρωταγωνίστριας του καμπαρέ. Όπως λέει, έλεγε ο ίδιος ο Bowie, όταν ήμουν 14 ετών, είδα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt. Ήταν τόσο σεξι φωτογραφισμένη δίπλα από ένα δέντρο. Η αυτοβιογραφία είχε τον τίτλο Thursday's Child. Και τότε συμπλήρωνε από την ηλικία μόλις των 14 ετών. Είχα στο μυαλό μου να γράψω το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγούδι τελικά γράφτηκε το 1999. David Bowie, Thursday's Child, επηρεασμένος από την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt.

Γεια σου Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Γεια σου Διονύση, στο Άσφορτ, στην Αγγλία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τραγούδια λοιπόν εμπνευσμένα από βιβλία, ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου. Ακούσαμε λοιπόν μέχρι τώρα για το Sympathy for the Devil, των Stones, ακούσαμε για το Thursday's Child, του Bowie και την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt φυσικά. Για να πάμε στους Καλέξικο. Η Καλέξικο και το Crystal Frontier. Εμπνευσμένο από μυθιστόρημα μεξικανού συγγραφέα του Κάρλος Φουέντες, που πραγματεύεται την ζωή των ανθρώπων μεταξύ Μέξικο και Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν που στην ουσία ζουν μεταξύ των ψευδεστήσεων και της αυταπάτης. Οι Καλέξικο πάντα έχουν ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με το Southwest. Γι' αυτό άλλωστε έχουν ονομάσει και το συγκρότημα τους Καλέξικο. Το 2000 λοιπόν θα κυκλοφορήσουν το Crystal Frontier μετά την ανάγνωση του ομότιτλου βιβλίου από τον μεξικανό συγγραφέα Κάρλος Φουέντες.

0: Crystal Frontier. Η Καλέξικο επηρεασμένη από ομότιτλο βιβλίο του Μεξικάνου. Συγγραφέα Κάρλος Φουέντες. Γεια σου Γιάννη μου, στα Μέγαρα με τους Blue Oyster Cult. Αστρόνομοι, εμπνευσμένοι μου λέει από βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Είναι πολλά τα τραγούδια τα οποία είναι προϊόντα εμπνεύσεως, αναγνώσεως βιβλίων και πολύ συχνά κρύβουν και πολύ όμορφες ιστορίες πίσω τους, ορισμένες εκ των οποίων θα μάθουμε απόψε. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Τζέρι Λίμπερ και ο Μάικ Στόλερ έγραψαν ένα τραγούδι με τον τίτλο «Is That All There Is?». Πρόκειται για ένα τραγούδι όπου μια καταπιεσμένη γυναίκα έχει φτάσει στο σημείο πλέον να μην ενοχλείται από τίποτα, να μην της κάνει τίποτα εντύπωση, σαν να φαίνεται ότι έχει πλέον παραιτηθεί. Στην αρχή παρακολουθεί το σπίτι της να καίγεται και εκείνη αναρωτιέται «Is that all there is to a fire?». Στη συνέχεια πηγαίνει στο Greatest Show on Earth και αναρωτιέται «Is that all there is to a circus?». Και τέλος συναντά έναν άντρα, ερωτεύεται και στο τέλος χωρίζει. Αναρωτιέται και πάλι «Is that all there is to love?». Το τραγούδι οι Λίμπερ και Στόλερ αρχικά πρόσφεραν όχι στην Peggy Lee που το ερμήνευσε, αλλά στην Georgia Brown. Εκείνη το απέρριψε. Στη συνέχεια το τραγούδι προτάθηκε στη Marlene Dietrich για να απορριφθεί και από εκείνη. Η τρίτη τους επιλογή ήταν η Barbara Streisand, στην οποία άρεσε το τραγούδι, δεν μπορούσε όμως να το ηχογραφήσει καθώς διαφωνούσε η εταιρεία της. Έτσι λοιπόν, οι δημιουργοί του τραγουδιού απευθύνθηκαν στην Peggy Lee. Το τραγούδι προέρχεται μετά την ανάγνωση βιβλίου του Thomas Mann, το Disillusionment. Πάνω εκεί λοιπόν στηρίχθηκαν οι δημιουργοί του για να το γράψουν. Ο τίτλος του «Is that all there is?» και άλλη μία σημαντική και πολύ σύγχρονη πληροφορία για αυτό το τραγούδι είναι ότι πρόκειται για το αγαπημένο τραγούδι του νέου Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Ντόναλντ Τραμπ.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

0: Radio Prefesa
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Και το 1816, κατά τη διάρκεια ταξιδιού και ενώ φιλοξενούνταν στην βίλα του ποιητή Λόρδου Μπάιρον στην Ελβετία, ξεκίνησε να γράφει το πασίγνωστο μυθιστόρημα Frankenstein. Το έργο τελείωσε το 1817 και εκδόθηκε το 1818. Η Μέρι Σέλεϊ λοιπόν έγραψε το Frankenstein το 1817. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1987, το μυθιστόρημα έγινε η αιτία για να γραφτεί ένα πανέμορφο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Η Κάρολ Ντέκερ, η τραγουδίστρια των Τιπόου, επηρεασμένη από το μυθιστόρημα και από τις φράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό, όπως «Don't push too hard, your dreams are tiny in your hand», θα γράψει με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος την πασίγνωστη αυτή μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80.

Το China in Your Hand, λοιπόν, εμπνευσμένο από το Frankenstein της Mary Shelley. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Πολύ όμορφη επιλογή. Το Private Investigation στον Dire Straits, φυσικά, το εμπνεύστηκε ο Mark Knopfler από τον Philip Marlowe, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Το κρατάω για την συνέχεια. Γεια σου Αντώνη, με το Mind Games του John Lennon και αυτό είναι σωστό. Ταιριάζει απόλυτα στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για λίγο στους Queen και στον Freddie Mercury, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην γαλλική γλώσσα και άρα στις γαλλικές νουβέλες. Έτσι λοιπόν, επηρεασμένος από μία γαλλική νουβέλα, θα γράψει ένα τραγούδι το 1974. Τίτλος του τραγουδιού είναι το Lily of the Valley. Η νουβέλα ανήκει στον Honoré de Balzac. Μία νουβέλα η οποία κυκλοφόρησε το 1835. Και το τραγούδι του Freddie Mercury και των Queen είναι από το 1974.

Πολλούς χαιρετισμούς στην Γιώτα και στον Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης λοιπόν λίγο νωρίτερα στο email του μου έγραψε ότι θα ήθελα να προτείνω το Mind Games του John Lennon, που το εμπνεύστηκε αφού διάβασε το Mind Games The Guide to Inner Space των Robert Masters και Gene Houston, ένα βιβλίο που μιλάει για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Είναι η γνωστή αυτή τακτική με τα tricks, γι' αυτό ονομάστηκε και Mind Games. Πώς μπορούμε λοιπόν με διάφορα tricks να αποσπάσουμε το μυαλό μας από κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ο Τζον Λένον λοιπόν διάβασε το συγκεκριμένο βιβλίο και έγραψε το Mind Games το 1973.

John Lennon, Mind Games, εμπνευσμένο το τραγούδι από το βιβλίο Mind Games, The Guide to Inner Space. Για τη συνέχεια θα έρθει ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Genesis. Ο λόγος για το Μάμα του 1983, το οποίο τα μέλη του συγκροτήματος εμπνεύστηκαν αφού διάβασαν πρώτα το βιβλίο The Moons, A Balloon, του γνωστού Βρετανού ηθοποιού David Niven. Αυτό το βιβλίο λοιπόν αποτέλεσε την αφορμή για να γραφτεί το Μάμα, το οποίο αναφέρεται σε έναν νεαρό άνδρα που έχει αιμονή με μια πόρνη που εκείνη όμως δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Έχει σχεδόν ειδιπόδιο σύμπλεγμα μαζί της και επιμένει να την αποκαλεί μάμα. Στο βιβλίο λοιπόν του David Niven, ένας νεαρός άνδρας ερωτεύεται μια μεγαλύτερη του πόρνη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στα συναισθήματά του. Δεν αναφέρεται λοιπόν στη μητέρα του, αλλά μάμα συνήθιζε να αποκαλούσε την γυρεότερη πόρνη την οποία είχε ερωτευτεί.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Θεματική βραδιά απόψε αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Η ανάγνωση λοιπόν ενός βιβλίου τους έκανε να γράψουν ένα τραγούδι, είτε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, είτε ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις όπως του David Bowie που ακούσαμε στην πρώτη ώρα μετά από πολλά πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Σε αυτήν την δεύτερη ώρα και στην έναρξή της θα πάμε αρχικά στον William Shakespeare και στο κλασικό φυσικά Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Να δούμε λοιπόν ποια τραγούδια μπορεί να έχουν επηρεαστεί από την κλασική αυτή νουβέλα του William Shakespeare.

Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Αρχικά όλοι υπέθεσαν ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην αυτοκτονία. Ο Ντόναλντ Ρόζερ όμως, που έγραψε το τραγούδι, ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας στο συγκεκριμένο τραγούδι, σαν παράδειγμα ενός ζευγαριού που έχει την πίστη ότι θα είναι μαζί τόσο στη ζωή όσο και στον θάνατο. Φυσικά είναι άπειρες οι φορές που ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες για να γράψουν τραγούδια. Ακόμη μια τέτοια περίπτωση έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από το 1999 συγκεκριμένα, με τους Χιμ και το Join Me.

The Him και το Join Me, τραγούδι εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Βίκυ, είσαι απόλυτα σωστή και το Romeo and Juliet, τον Dire Straits, ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, αλλά επειδή θα ακούσουμε το Private Investigation σε λίγο, θα αποφύγουμε δεύτερο από τους Dire Straits. Μέχρι τις διαφημίσεις θα πάμε με το White Rabbit, τον Jefferson Airplane, όπου η Grace Slick εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι διαβάζοντας την αλήκη στην χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll.

Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Η Coldplay από το 2015 και το Adventure of a Lifetime. Όπως ο ίδιος ο Chris Martin δήλωσε στην εφημερίδα Sun, εμπνεύστηκε το τραγούδι από το βιβλίο που έγραψε ένα ζευγάρι, ο Νίκολας Κριστόφ και η Σέριλ Βαντάν, το 2009 με τον τίτλο Half the Sky. Το βιβλίο πραγματεύεται την καταπίεση των γυναικών παγκοσμίως και προτρέπει τον γυναικείο πληθυσμό να μετατρέψει αυτή την καταπίεση σε ευκαιρία.

Και η Coldplay λοιπόν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί τραγούδια τους μετά από ανάγνωση ενός βιβλίου. Islands in the Stream είναι ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ξεκίνησε με τον Kenny Rogers και την Dolly Parton από το 1983. Ο τίτλος τα λέει όλα από μόνος του, καθώς προέρχεται από το βιβλίο του Ernest Hemingway με τον ίδιο τίτλο, και που θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν το πρώτο βιβλίο του Ernest Hemingway το οποίο εκδόθηκε

Islands in the Stream, λοιπόν. Kenny Rogers, Dolly Parton, εμπνευσμένο το τραγούδι από το ομότιτλο βιβλίο του Ernest Hemingway. Ας συνεχίσουμε με τον Elton John και το Rocketman. Βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα που έγραψε ο Ray Bradbury και που στην ουσία αναφέρεται στην ιστορία ενός παιδιού και την οπτική που έχει, καθώς ο πατέρας του είναι αστροναύτης και έχει ανάμεικτα συναισθήματα κάθε φορά που αφήνει την οικογένειά του για να κάνει τη δουλειά του.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.
2: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Οι Guns N' Roses και το November Rain. Και αυτό έχει βασιστεί πάνω σε μια νουβέλα. Στο διήγημα του Del James με τον τίτλο Without You. Ένα διήγημα που είναι μέρος μιας συλλογής με τον τίτλο The Language of Fear και το οποίο επανεκδόθηκε το 2008 αφού εξαντλήθηκε. Μάλιστα σε αυτή τη νέα έκδοση, στην αρχή του διηγήματος υπάρχει και ένα εισαγωγικό σημείωμα από τον ίδιο τον Axl Rose.

Το November Rain λοιπόν είναι εμπνευσμένο από την Ιουβέλα με τον τίτλο Without You του Del James. Μάλιστα, ο Del James στη συνέχεια έγραψε και στίχους για δύο τραγούδια των Guns Roses, το Garden και το Yesterdays. Θα επανέλθω στο μήνυμα που μου είχαν στείλει ο Τάσος και η Μαρία από την πρώτη ώρα της εκπομπής, προτείνοντας το Private Investigations των Dire Straits, ο οποίο ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε επηρεασμένος από τον Philip Marlowe, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Philip Marlowe λοιπόν, ο ήρωας του Raymond Chandler, ήταν αυτός που έδωσε την έμπνευση στους Dire Straits για το Private Investigations.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais.

Iggy Pop στα μέσα της δεκαετίας του 2000 διάβασε κάποια στιγμή την νουβέλα The Possibility of an Island του Γάλλου συγγραφέα Μισελ Ουελμπέκ. Όπως δήλωσε αμέσως μετά, σε αυτό το βιβλίο ανακάλυψε τον εαυτό του. Λίγο αργότερα κλήθηκε για να γράψει τη μουσική για το Last Words, μια βιογραφική ταινία για τον Ουελμπέκ. Και εκεί ήταν τότε που πήρε την απόφαση να διασκευάσει ορισμένα γαλλικά τραγούδια. Όπως για παράδειγμα τα φθινοπορεινά φύλλα. Ένα βιβλίο λοιπόν ήταν η έμπνευση για τον Iggy Pop ενός Γάλλου συγγραφέα. Alan Parsons Project για τη συνέχεια. Eye in the Sky με τις φήμες να θέλουν το τραγούδι εμπνευσμένο από το 1984 του George Orwell. Αφιερωμένο στον Γιώργο Στονάλιμο.

Eye in the Sky. Είναι πολύ εύκολο να ταυτιστεί με το 1984 του George Orwell. Κάτι όμως που ο Alan Parsons αρνήθηκε κατηγορηματικά. Γεια σου Μίνα. Όταν ένας αγκώνας λέει από τη γωνία των 90 μοιρών έλθει στη γωνία των 20, τότε είναι σίγουρο ότι αποφάσισε να κάνει ανάπαυλα. Βάζει τελεία στο κείμενο, δίνει χρόνο στη σκέψη για να κεντήσει και τότε ένας άλλος αγκώνας ξεκινά από τη γωνία των 90 μοιρών να βάζει κουκίδες πάνω σε 5 γραμμές. Εμπνευσμένη μου λέει η απόψινη εκπομπή. Έδωσε μουσικό χρώμα σε ρόλους και χαρακτήρες. Σαν τους χαρακτήρες που ξεπήδησαν μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα, καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Γιώργο, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Νίκο, δεν βάζεις μου λέει και τον μικρό ήρωα του Λουκιανού. Έχεις δίκιο, φυσικά και προέρχεται από βιβλίο, έστω και αν ήταν κόμικ, ο μικρός ήρωας. Έτσι αλλιώς όμως το τελευταίο με το οποίο θα κλείσει η εκπομπή θα είναι από ελληνικό βιβλίο. Καληνύχτα και σε σένα Χρήστο, καλό ξημέρωμα και σε σένα Λιάνα, γεια σου Έλενα. Περαστικά σου εύχομαι. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Βίκη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο σε αυτή την βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε τραγούδια εμπνευσμένα από βιβλία θα είναι από την Λωρίνα Μακένιτ και το βιβλίο φυσικά δεν είναι άλλο από την Οδύσσια του Ομήρου. Το τραγούδι της Πινελόπης λοιπόν, για να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.
2: Preveza 93.
0: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λοιπόν, ο ένας εκτός των άλλων είναι αγιογράφος. Ο άλλος είναι καθηγητής και ταχυδακτυλουργός. Ο τρίτος είναι διεθνούς εμβέλειας κιθαρίστας. Η τέταρτη είναι, τι είσαι εσύ παιδί μου, είσαι στα μαθηματικός, διπλωματούχος εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών στο Πολυτεχνείο. Και όλοι μαζί είναι η Εγκαρδία. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκουμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Λοιπόν, δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Λέω στους ακροατές αυτά που σας έλεγα και πριν εκτός αέρα. Δεν θα κάνουμε μια τυπική εκπομπή γιατί δεν είναι δυνατόν μαζί σας να κάνουμε μια τυπική εκπομπή. Κώστα, πώς γεννηθήκατε, τι έγινε?
3: Λοιπόν, γεννηθήκαμε το 2004. Στο τέλος του 2003, αρχές 2004. Η ιδέα όμως είχε σκάσει στο κεφάλι μου το 2000. Τότε ως αγιογράφος, όπως είπες, πήγαινα πολύ συχνά στην Καλαβρία και είχα την ευκαιρία να ζήσω τους ανθρώπους εκεί από κοντά, τον πολισμό, και να ακούσω και τη γλώσσα αυτή των ελληνοφών.
0: Αγγρικό. Γκρίκο.
3: Ναι, την Γκρίκο τη λέμε στην περιοχή της Απουλίας και Γκρέκο την λένε στην Καλαβρία.
1: Γκρεκάνικα τη λέμε.
3: Τα γκρεκάνικα.
1: Αλλά το λέμε όλα γκρεκάνικα συνήθως τώρα.
3: Και έσκασε αυτή η ιδέα στο μυαλό μου, ας πούμε. Πολλές ιδέες κάνει, δεν σημαίνει ότι όποια ιδέα σκάει πραγματοποιείται κιόλας. Η συγκεκριμένη ιδέα έχει και την τύχη να βρει αποδέκτες. Και ο πρώτος αποδέκτης ήταν ο Βαγγέλης, ο Παπαγεωργίου.
1: Στο οποίο το κεφάλι, η ιδέα είχε σκάσει καμιά δεκαετία πριν, όταν ήμουν Γερμανία, που έπαιζα μουσική. Είχα ένα ντουέτο με τη Θεοδόρα την Μπάκα, που είναι έτσι πολύ σπουδαία μέτζο σοπράνο, και ήμασταν σε φοιτητές τότε, και είχαμε ένα γκρουπ που παίζαμε τέτοια μουσική, ειδικά στο φινάλε μας, ας πούμε. Είχαμε τον ντουο Νόστος, έτσι το λέγαμε, στη Γερμανία, και λέγαμε, άρε Δώρα, έλεγα, όταν θα πάμε στην Ελλάδα να κάνουμε ένα γκρουπ να παίζουμε μουσική της κάτω Ιταλίας, και λέει ναι, αλλά έφυγα εγώ και η Δώρα έμεινε τότε και ήρθε μερικά χρόνια μετά. Αλλά στο ενδιάμεσο γνώρισα τον Κώστα, όπου είχε και αυτό την ιδέα και έτσι το βάλαμε.
3: Και δεν έλεγε ναι.
0: Εσύ, Μιχάλη, πώς τους συνάντησες?
4: Εμένα με βρήκαν λίγο μετά. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το Βαγγέλη, ένα ιστορικό τηλεφώνημα. Ψάχναν για κιθαρίστα και η Δώρα που ανέφερε ο Βαγγέλης με συνέστησε. Είπε, πάρτε το Μιχάλη. Και έτσι είχα την τύχη να με πάρουν τηλέφωνο, να κανονίσουμε ένα ραντεβού, να πάω. Εγώ εκείνη την εποχή δεν φανταζόμουν να κάνω κάτι εκτός κλασικής μουσικής. Και μετά από εκείνο το ραντεβού είπα επιλέξεις στο Βαγγέλη και στον Κώστα και στην Αναστασία την Δουλφή που ήταν παρούσα μετά, που νομίζω ότι όταν το είπα αυτό είχε έρθει και η Αναστασία. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά ό,τι και να κάνετε από εδώ και πέρα, σας παρακαλώ πολύ να με υπολογίζετε.
3: Και μας έκαψε.
0: Ναταλία, πώς βρέθηκες μαζί τους?
5: Εγώ ήταν να παίξω σε μια διαμαρτυρία τότε στο Καπανδρίτη για τα διόδια που είχε γίνει κινητοποίηση. Και ήταν κάποιοι που είχαν διοργανώσει τη συναυλία και προτάθηκε να παίξω εγώ με ένα σχήμα που είχα τότε. Αλλά μετά τέθηκε ένα θέμα, γιατί η Εγκαρδία είναι πολύ γνωστό συγκρότημα και εμένα δεν με ήξερε κανείς τότε.
0: Τα πηγαίνουν οπότε... και σε διαμαρτυρίες αυτοί.
5: Βέβαια.
0: Κάνε τέτοια.
5: Ναι, οπότε ήταν. Μπορεί να χάλαγα τη συναυλία, είχε ένα άγχος, αν ήμουν αρκετά καλή. Τέλος πάντων, μεσολάβησε ένας καταπληκτικός φίλος μου τότε και τεχνικός ήχου και παραγωγός, ο Κώστας Μπαμπούλας, και λέει: Παιδιά, εντάξει, την ξέρω την Ναταλία, θα είναι καλό το σχήμα. Και έτσι με αφήσανε και έπαιξα. Και μετά με συνάντησε ο Κώστας και μου λέει: Έχουμε μια περιοδία στη Γερμανία 10 μέρες. Μήπως θα μπορούσες να έρθεις να παίξεις μαζί μας? Και λέω: Ναι, θέλω να το δοκιμάσω.
0: Θέλω να παίξετε, αν γίνεται. Ας πούμε, αν σας έλεγε κάποιος, ποιο ήταν εκείνο το άκουσμα που σας έκανε να σκεφτείτε, λοιπόν, να στήσετε αυτό το συγκρότημα? Ποιο είναι εκείνο το άκουσμα?
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε καταρχήν στην έκδοση του Λαογραφικού Πελοποννησιακού Ιδρύματος, που η καταγραφή που είχε κάνει ο Λάμπρος Λιάβας με τον Νίκο Διονυσόπουλο, και ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε, Ευαγγέλη, το 80...
1: Όχι, πιο, ναι, γύρω στο 81, νομίζω, 81 με 83, εκεί ανάμεσα.
3: κυκλοφόρησε και ήταν καταγραφές από περιοχές εκεί και όλοι είχαμε ακούσει, ήταν και ουσιαστικά η πρώτη μας επαφή που είχαμε πριν αρχίσω εγώ τα ντεραβέρια με την Καλαβρία σαν αγιογράφος. Είχαμε ακούσει τα τραγούδια αυτά και κάποια τραγούδια ιδιαίτερα μας είχαν καρφωθεί, όπως ήταν το Ρία μου Πιτσουλίνα που τραγουδούσε ο Ρομπέρτο Λίτσι μαζί με την αδελφή του τη Φραντσέσκα, που αμέσως σε εμάς λειτουργήσαν ως θρύλη για πολλά χρόνια, μέχρι που πήγαμε όλοι μαζί εκεί στην περιοχή του Σαλέντο, τους γνωρίσαμε και απομυθοποιήθηκαν με ένα πολύ ωραίο τρόπο, βέβαια μέσω Facebook που μιλάμε τώρα, αλλά και άλλων μέσων, αλλά το λέω έτσι χαριτολογώντας, γιατί είχαμε τη μεγάλη χαρά να τους γνωρίσουμε, να τραγουδήσουμε μαζί τους, να κάνουμε από κοινού συναυλίες. Δηλαδή αυτό που ήταν για μας έτσι ο θρύλος έγινε και συνεργάτης και φίλος.
0: Το έχουμε αυτό το άκουσμα, μπορούμε να το παίξουμε τώρα?
4: Μουλιά μου Πισουλίνα.
3: Θα το κάνουμε έτσι μεταξύ μας ό,τι βγει, γιατί ναι, έχουμε καιρό ναι, να το παίξουμε. Ναι. Ποιος θα το πει, παιδιά, το σόλο?
4: Ναι. Ό,τι θέλετε.
3: Αυτό ναι, δεν ξέρω. Πρόχειρο διαγώνισμα.

0: αυτό το έχετε εντάξει στο πρόγραμμα μεθαύριο στις 18 του μήνα?
1: Όχι, μεθαύριο δεν το έχουμε.
0: Όχι,
2: έχουμε 20 χρόνια να το παίξουμε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τώρα, μια και είπαμε και μεθαύριο για το Σάββατο, πλατεία Μητροπόλεως.
1: Α, η πλατεία Μητροπόλεως είναι στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος, δηλαδή?
1: Να έρθει από το πρωί και εμείς θα πάμε κατά τις 8.
0: Είδα αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. Δεν ξέρω, ντοκιμαντέρ είναι ταινία, είναι η Πέτρα χορεύει.
2: Η Πέτρα που χορεύει. Έχει και ελάχιστη μυθοπλασία. Το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να είναι όλο 100% ας πούμε αυθόρμητο. Έχει και κάποια οργάνωση, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, το κόνσεπτ είναι ότι μας είχαν καλωδιώσει με μικροφωνάκια και μας είχαν αμολύσει στα πιο χαρακτηριστικά χωριά του Σαλέντο, να δούμε τους φίλους που είχαμε εκεί πέρα, τους γνωστούς και τα λοιπά. Εμείς τους είχαμε πάρει τηλέφωνο, βέβαια, έτσι.
1: Είχαμε συνεννοηθεί,
2: έτσι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και αυθόρμητο, δεν υπήρχε πουθενά κάποιο σκληρό σχέδιο να πω ότι θα γίνει αυτό, θα πούμε αυτά. Το λέω έτσι λίγο.
0: Η δουλειά αυτή είναι εξαιρετικά συγκινητική. Καταρχάς βλέπεις τους ανθρώπους, τους μεγάλους πια ανθρώπους, αλλά είδα και τη μικρή κοπέλα εκεί που συνεχίζουν να μιλάνε τα ελληνικά, ας τα πω έτσι. Αυτό είναι βαθιά συγκινητικό, και ο τρόπος με τον οποίο περιέγραφαν και πώς τα έμαθαν και πώς τα ξέχασαν και πώς τα ξανά φέρνουν στη ζωή τους.
2: Εγώ με τους μαθητές κάνω ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, έτσι θεωρώ ότι είναι έτσι αρκετά εύστοχο. Συνήθως όταν μιλάμε για αυτά στο σχολείο ή σε μια βιβλιοθήκη ή κάπου, συνήθως κάπου υπάρχει ένα ράφι με βιβλία πίσω σου. Οπότε σε αυτό το ράφι το κοιτάω, ας πούμε ότι είναι ένα ράφι 3-4 μέτρα και είναι γεμάτο βιβλία. Αν θεωρήσουμε ότι από την αρχή του ραφιού μέχρι την τελευταία είναι τότε που πρωτομιλήθηκαν ελληνικά στην Νότια Ιταλία, δηλαδή 8ο π.Χ. αιώνα, και το τελευταίο βιβλίο είναι το σήμερα, μιλιόταν αυτή η γλώσσα για όλα εκείνα τα βιβλία εκτός από το τελευταίο. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό άμα το οπτικοποιήσεις, να σκεφτείς δηλαδή ένα ράφι 3-4 μέτρα και να σκεφτείς πόσο πάχος έχει ένα βιβλίο. Δηλαδή αυτή η γλώσσα μιλήθηκε από τον 8ο π.Χ. αιώνα και ξεχάστηκε από το 50 και μετά. Γιατί μία γενιά δεν έμαθε να τη μιλάει, γιατί για λόγους κοινωνικοπολιτικούς ουσιαστικά δεν έμαθαν τα παιδιά να μιλάνε τη γλώσσα. Τους εντός εισαγωγικών και εκτός τους έπεισαν ότι δεν έχουν καμία τύχη αν συνεχίσουν να μιλάνε αυτή τη γλώσσα και αν πορευτούν με αυτή τη γλώσσα στη ζωή.
0: Ήταν βαρύδι για την κοινωνική τους ένταξη στην Ιταλία μετά τον πόλεμο.
2: Για την επαγγελματική τους αποκατάσταση κτλ. Ο Μουσολίνι από πριν είχε απαγορεύσει όλες τις μειονότητες να έχουν μια επίσημη, ας πούμε, έκφραση.
0: Αυτός ήταν φασίστας ήταν.
2: Δεν ξέρω, μην πολιτικοποιούμε τώρα τη συζήτηση.
0: Σωστά, ναι. άλλωστε κάθε φασίστας είναι απλώς κάθαρμα. Λοιπόν, μία από τις το ντοκιμαντέρ, λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Η πέτρα που χορεύει», σωστά?
1: «Η πέτρα που χορεύει», ναι.
0: Και εγώ το είδα στο site σας, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού που μπορεί να το δει ο κόσμος.
3: Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει στο site μας.
0: Σοβαρά μιλάς?
2: Υπάρχει.
0: Εκεί το είδα εγώ.
2: Κατά καιρούς ήταν στο Vimeo, ήταν και στο YouTube παλιά, και στο Σινόμπο νομίζω υπάρχει.
0: Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μπει ο κόσμος στο
2: encardia.gr,
0: είναι όλο το. Μία από τις πιο έτσι ωραίες στιγμές σε αυτή τη δουλειά είναι που έχετε συναντήσει τον άνθρωπο ο οποίος έχει φτιάξει το «Άντρα μου πάει».
1: Ναι, το Φράνκο Κουρλιανό. Πραγματικά πολύ συγκινητική στιγμή. Έχει ενδιαφέρον το ότι κάποια στιγμή, καταρχήν εμείς νομίζαμε μέχρι τη στιγμή που πήγαμε εκεί ότι ο Φράνκο Κουρλιανό θα ήταν ένας άνθρωπος από το βαθύ παρελθόν, ένας τρέλος, ούτε μας είχε περάσει από το μυαλό ότι είναι ζωντανός. Οπότε κάποια στιγμή μιλώντας με τον Ντανιέλε Ντουράντε που είχαμε πάει εκεί, που ήταν πολύ και αυτός εμβληματικός μουσικός, αυτός, και αυτός δεν είναι στη ζωή τώρα πια, μιλώντας λέει κάποια στιγμή θέλω να σας γνωρίσω, λέει, και με τον Φράνκο. Και λέω ποιο Φράνκο? Μου λέει το Φράνκο Κολιανό. Λέω ποιο Κολιανό? Ένας Κολιανό, λέω, έχει γράψει το άντρα μου πάει. Μου λέει αυτός. Είναι ζωντανός, λέω αυτός. Φυσικά μου λέει είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
2: 60 κάτι ήταν τότε, πόσο ήταν, 60 κάτι.
1: 70 ήταν, 70.
2: Κοντά στα 70 ήταν.
1: Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ διακριτικός, πολύ φιλοσοφημένος και ζωγράφος και φυσικά ποιητής. Είχε φτιάξει και λεξικό για τη γλώσσα των Γκρίκων. Και δεν, είναι μουσικ, δεν ήταν μουσικός ποτέ, γι' αυτό έχει γράψει μόνο 3 τραγούδια. Αυτό και άλλα 2.
0: Τι λες, ναι, αυτό το θρυλικό τραγούδι είναι
2: ναι,
0: η παραγωγή μέσα στα 3 τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το είχε γράψει, ας πούμε, όπως το εξηγεί και στην ταινία ο ίδιος, και μάλιστα την ώρα που μας το εξηγούσε μπροστά στην κάμερα, τον έπιασε πιάσαν τα κλάματα και μας το μετέδωσε αυτό και κλαίγαμε όλοι και σταματάγαμε το γύρισμα και πηγαίνετε, λέει, πληθείτε, έλεγε ο σκηνοθέτης, και λέτε πάλι. Λοιπόν, μας εξηγούσε το ότι το έγραψε αυτό το τραγούδι όταν είχε διοριστεί, λέει, η γυναίκα μου στη Σαρδινία και ήμασταν νιόπαντροι και ήταν ο πρώτος της διορισμός και ήταν μακριά από μένα και ήταν το 1972 η εποχή της μετανάστευσης και βλέπω, λέει, ένα ζευγάρι να έρχεται στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δούλευα τότε εκεί, σταθμάρχης, στα τρένα και συγκεκριμένα στο σταθμό του Καποντιλέουκα, όπως λέγεται το μέρος αυτό, και βλέπω ένα ζευγάρι και έρχεται, συνοδεύει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε για τη Γερμανία με τη βαλίτσα, λέει, την κλασική της εποχή. Υπάρχει, είναι ζωντανός. Οπότε κάποια στιγμή μιλώντας με τον Ντανιέλε Ντουράντε που είχαμε πάει εκεί, που ήταν πολύ και αυτός εμβληματικός μουσικός, και αυτός δεν είναι στη ζωή τώρα πια, μιλώντας λέει κάποια στιγμή θέλω να σας γνωρίσω, λέει, και με τον Φράνκο. Και λέω ποιο Φράνκο? Μου λέει το Φράνκο Κολιανό. Λέω ποιο Κολιανό? Ένας Κολιανό, λέω, έχει γράψει το άντρα μου πάει. Μου λέει αυτός. Είναι ζωντανός, λέω αυτός. Φυσικά μου λέει είναι ζωντανός ο άνθρωπος.
2: 60 κάτι ήταν τότε, πόσο ήταν, 60 κάτι.
1: 70 ήταν, 70.
2: Κοντά στα 70 ήταν.
1: Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ διακριτικός, πολύ φιλοσοφημένος και ζωγράφος και φυσικά ποιητής. Είχε φτιάξει και λεξικό για τη γλώσσα των Γκρίκων. Και δεν ήταν μουσικός ποτέ, γι' αυτό έχει γράψει μόνο 3 τραγούδια. Αυτό και άλλα 2.
0: Τι λες, ναι, αυτό το θρυλικό τραγούδι είναι η παραγωγή μέσα στα 3 τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, το είχε γράψει, ας πούμε, όπως το εξηγεί και στην ταινία ο ίδιος, και μάλιστα την ώρα που μας το εξηγούσε μπροστά στην κάμερα, τον έπιασε πιάσαν τα κλάματα και μας το μετέδωσε αυτό και κλαίγαμε όλοι και σταματάγαμε το γύρισμα και πηγαίνετε, λέει, πληθείτε, έλεγε ο σκηνοθέτης, και λέτε πάλι. Λοιπόν, μας εξηγούσε το ότι το έγραψε αυτό το τραγούδι όταν είχε διοριστεί, λέει, η γυναίκα μου στη Σαρδινία και ήμασταν νιόπαντροι και ήταν ο πρώτος της διορισμός και ήταν μακριά από μένα και ήταν το 1972 η εποχή της

0: 70 ήταν. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ διακριτικός, πολύ φιλοσοφημένος και ζωγράφος και φυσικά ποιητής. Είχε φτιάξει και λεξικό για τη γλώσσα των Γκρίκων και δεν ήταν μουσικός ποτέ. Γι' αυτό είχε γράψει μόνο 3 τραγούδια. Αυτό και άλλα 2.
1: Τι λες, ναι, αυτό το θρυλικό τραγούδι είναι η παραγωγή μέσα στα 3 τραγούδια δηλαδή.
0: Ναι, ναι, το είχε γράψει, ας πούμε, όπως το εξηγεί και στην ταινία ο ίδιος, και μάλιστα την ώρα που μας το εξηγούσε μπροστά στην κάμερα, τον έπιασε πιάσαν τα κλάματα και μας το μετέδωσε αυτό και κλαίγαμε όλοι και σταματάγαμε το γύρισμα και πηγαίνετε, λέει, πληθείτε, έλεγε ο σκηνοθέτης, και λέτε πάλι. Λοιπόν, μας εξηγούσε ότι το έγραψε αυτό το τραγούδι όταν είχε διοριστεί, λέει, η γυναίκα μου στη Σαρδινία και ήμασταν νιόπαντροι και ήταν πρώτος της διορισμός και ήταν μακριά από μένα και ήταν το 1972 η εποχή της μετανάστευσης και βλέπω, λέει, ένα ζευγάρι να έρχεται στο σιδηροδρομικό σταθμό. Δούλευα τότε εκεί, σταθμάρχης, στα τρένα και συγκεκριμένα στο σταθμό του Καποντιλέουκα, όπως λέγεται το μέρος αυτό, και βλέπω ένα ζευγάρι και έρχεται, συνοδεύει η γυναίκα τον άντρα που θα έφευγε για τη Γερμανία με τη βαλίτσα, λέει, την κλασική της εποχής, χαρτονένια, έτσι, χοντρό χαρτόνι, και με σπάγκο, μια ζώνη, ας πούμε, που βάζανε τότε. Μπαίνει, λέει, ο άνθρωπος μέσα στο τρένο, πηγαίνει στο αντίστοιχο βαγόνι και σηκώνει το παράθυρο και ήταν από κάτω η γυναίκα του για να τον αποχαιρετήσει, αλλά βλέπω, λέει, τη γυναίκα, τον άντρα να έχει τα μάτια του κλειστά και ακούω τη γυναίκα να τον ρωτά, γιατί δεν ανοίγεις τα μάτια σου? Και αυτός της απαντάει ότι αν ανοίξω τα μάτια μου δεν θα μπορέσω τώρα να φύγω. Και είδα, λέει, αυτή τη σκηνή και γύρισα.
1: Από εκεί ήταν η έμπνευση για να
0: το γράψω. Πήγα στο σπίτι, λέει, εκείνη τη μέρα και έγραψα αυτό το τραγούδι, τους στίχους, λέει, στην αρχή και αργότερα τη μουσική. Θέλω να ζαλιστώ, να μεθύσω, να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω αυτό το βράδυ και στο φεγγάρι με θυμό να τραγουδήσω, άντρα μου, ο άντρας μου πάει. Το είπα κατευθείαν στη μετάφραση εγώ. Το λέω, το ακούτε στα αγγλικά.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Να τα ακούσουμε. Να πω κι εγώ κάτι γι' αυτό.
1: Όχι, να μην πεις, γιατί δεν έχουμε χρόνο να πεις. Πάμε να τα ακούσουμε.

Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Radio Preveza 93. Στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στις συναυλίες που έχετε δώσει και στις παραστάσεις ζωντανές, έχετε εντοπίσει άνθρωπο που τουλάχιστον να μην κουνιέται όταν τραγουδάτε?
1: Βασικά κουνιόμαστε και εμείς
0: υπάρχουν
1: και
0: δεν μπορούμε.
2: Όχι, υπάρχουν φυσικά και τι πλάγουν.
1: Στην καραντίνα ειδικά έπρεπε να τους
0: συνηθίσουμε. Καλά, εκεί ήμασταν όλοι ακούνε.
1: Και δηλαδή ήταν το πρώτο σοκ που απαγορεύστηκε ο χορός. Και εμείς πάντα είχαμε χορό, αλλά μας απαγορεύσανε να έχουμε χορό. Οπότε εκεί επενδύσαμε και σε άλλα ακούσματα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Ο χορός ήταν απλά, παίζαμε ηχητικά, γινόταν πανδαιμόνιο ας πούμε ηχητικό, αλλά κάτω ο κόσμος καθόταν σταυρωμένα χέρια.
0: Κυρίες και κύριοι, μια ειδική και απολύτως ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί η Εγκαρδία είναι κάτι πραγματικά το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Εγκαρδία, γιατί Εγκαρδία καταρχάς λατινικός όρος, έτσι.
2: Ναι, είναι μια λατινική λέξη και όταν ψάχναμε για όνομα πέσαμε πάνω σε αυτή τη λέξη, το λατινικό λεξικό. Και όλος παραδόξως η ερμηνεία που έδινε το λεξικό και που δίνει είναι Εγκαρδία σημαίνει μια άγνωστη πέτρα.
1: Λέμε ένα πέτρα φυλαχτό ουσιαστικά που τη βάζει στην καρδιά κάπως έτσι με αυτή την
0: τώρα ηχείος, κάτι ελληνικό.
2: Ηχεί κάτι ελληνικό, ηχεί κάτι γκρεκάνικο, έχει έτσι, αυτό το μύθο, αυτό το... Οπότε είπαμε με το Βαγγέλη, νομίζω ακούγεται ωραία αυτό, εύηχο.
1: Είπαμε
2: είναι
1: ότι ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, δηλαδή δεν είναι μια ελληνόφωνη λέξη από το λεξιλόγιο του Κρίκου, ας πούμε, του Σαλέντο ή της Καλαβρίας, δεν είναι από εκεί. Ακούγεται ελληνόφωνα χωρίς να είναι, όπως και εμείς άλλωστε ελληνόφωνα έτσι ακουγόμαστε σε αυτή τη μουσική, χωρίς να είμαστε κι εμείς με την έννοια του ελληνόφωνου ότι να είμαστε από τα μέρη εκείνα, ας πούμε.
0: Ωστόσο, έχετε πάει πια τόσες, εσύ Κώστα, 50 φορές έχεις επισκεφθεί την περιοχή.
2: Άμα βάλεις Καλαβρία και Απουλία μαζί, πρέπει να είναι και ίσως και 80.
0: Ίσως και 80. Δεύτερη ναι. Πατρίδα πια.
2: Θα έλεγα ναι. Δηλαδή, είναι ένα μέρος, ας πούμε, που το έχω ζήσει πολύ περισσότερο από όσο τα μέρη της καταγωγής μου, που είναι η Κεφαλονιά από πατέρα και Κρήτη από μάνα, που τα έχω ζήσει ελάχιστα. Ενώ στην Ιταλία, ας πούμε, ναι, θα έλεγα ότι ήταν η πατρίδα που δεν είχα, κάτι τέτοιο.
0: Οι άνθρωποι που έχετε συναντήσει εκεί, και προφανώς πια έχετε φίλους, έχετε ανθρώπους με πολύ στενές σχέσεις, αισθάνονται και Έλληνες.
2: Ναι, αυτό ισχύει σίγουρα, το έχουμε ζήσει όλοι. Μιλάνε, δηλαδή σε όλο τον Ιταλικό Νότο, μιλάνε για την ελληνική καταγωγή τους, αισθάνονται και το φανερώνουν αυτό, τη συγγένεια που έχουν μαζί μας, καμαρώνουν. Είναι, νομίζω ο Βαγγέλης το είχε πει αυτό, σαν να έρχεται ο... Ας πούμε στο πρωτευουσιάνος, κάπως έτσι.
1: Σαν να έρχεται ο ξάδερφος από την πρωτεύουσα, αισθάνεσαι. Άμα πας δηλαδή από την Ελλάδα στην κάτω Ιταλία, πας την καλημέρα και πιεις ένα καφέ και πεις ότι είστε από την Ελλάδα, θα μαζευτεί γύρω σου και έτσι κάποιος κόσμος, σε ρωτήσουν τι κάνεις, τι γίνεται, το να θέλω, με τον τρόπο που θα μιλάγανε σε ένα ξάδερφο που ήρθε από την Αθήνα, ας πούμε, από την πρωτεύουσα. Έτσι, και με πολύ αγάπη, και μου είχε πει μάλιστα ο Λαμπέρτο από τους Ζωέ, δεν θυμάμαι το επιθετό του τώρα γιατί
2: τον Πρόμο. Λαμπέρτο Πρόμο.
1: Μπράβο. Μου είχε πει ο Λαμπέρτο λοιπόν ότι εμείς λέει, πολλοί από εμάς μπορεί να μην μιλάμε λέξη λέει ελληνικά, αλλά όταν βλέπουμε λέει τους οθονούς, λέει όταν ανοίγει η ατμόσφαιρα από το Ότραντο, τότε λέει αισθανόμαστε ότι όλα αυτά τα μέρη εδώ πέρα έχουν μια πολύ μεγάλη ιστορία και εμείς είμαστε κομμάτι από αυτή. Μου λέει ουσιαστικά όλοι αισθανόμαστε ότι είμαστε απόγονοι των Ελλήνων εδώ πέρα. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια που λένε.
3: Βέβαια να πούμε και ένα άλλο στοιχείο ενδιαφέρον, ότι επειδή υπάρχει και λίγο μια τάση να θεωρούμε ότι εντάξει, η Ελλάδα είναι και εκεί, ότι παράλληλα νιώθουν πολύ ότι είναι και κάτι δικό τους αυτό. Και αυτό και στην ταινία μάλιστα το είχε πει και μια... Το είχαν αναφέρει κάποιοι ντόπιοι που μιλούσαν και καλά αγγερικό, ότι είναι δική μας αυτή η γλώσσα, ότι είναι κάτι δικό μας. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αδελφική σχέση, αλλά είναι και κάτι δικό τους, δεν είναι ότι...
1: Επίσης μια γιαγιά είχε πει, και από αυτό ίσως, σε αυτό αναφέρεται ίσως η Νατάλια, κάποιοι άνθρωποι που είναι... Που τα παλιότερα χρόνια που ήταν έτσι αγράμματοι, που δεν ξέραν ούτε από ιστορία ιδιαίτερα κτλ. Πολλοί νόμιζαν ότι η Ελλάδα είναι εκεί πέρα, αυτό. Και όταν ήρθαν πρώτη φορά Έλληνες από την Ελλάδα, τους έκανε εντύπωση, έχετε κι εσείς Ελλάδα εκεί πέρα, ας πούμε.
0: Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
1: Αισθανόντουσαν ότι η Ελλάδα είμαστε εμείς εδώ.
2: Ναι, ήταν μια γιαγιά και είδε τους Έλληνες που κατεβήκαν από το πούλμα και λέει, εσύ, αυτοί μιλάνε ελληνικά, λέει. Από πού είναι?
0: Υπάρχει κι άλλη Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ήξερα. Νόμιζαν ότι εδώ είμαστε εμείς οι Έλληνες. στο κόσμο.
0: Τι θα παίξετε?
1: Πάμε σαν του.
4: Πάμε.

συμβαίνουν και τον τσιμπούν και μένουν. Τα δίκτυα τους απλώνουν στον αέρα.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πως μετά την τόση ένταση, την τόση εξωστρέφεια, πάμε σε κάτι μεγαλοφιές, αλλά ταυτόχρονα όσο μεγαλοφιές είναι, είναι και τόσο εσωστρεφές είναι, και μιλάω για τη σονάτα του Σελινόφωτος. Πώς φτάσαμε, Μιχάλη, στο ρίτσο?
1: Να πούμε πριν από αυτό ότι το τραγούδι που μόλις παίξαμε, η Μαύρη Φρουτοπία, ήταν ένα τραγούδι που γράψαμε όταν έκλεισε η ΕΡΤ, όταν κλείσαν την ΕΡΤ δηλαδή, μάλλον, και ήταν η δική μας, αυτό που εμείς καταθέσαμε εκείνη την περίοδο.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί ακούγοντάς το, εγώ πιάνω λίγο το νήμα πάλι με την ΕΡΤ, με τη Λιλιπούπολη, σε αυτό το τραγούδι. Καλά καταλαβαίνει ταυτή μου, δεν έχω άλλα
2: στοιχεία. Έχει το σώμα, το σήμα της ΕΡΤ έχει μέσα, και είναι σαφέστατη αναφορά σε αυτό. Δείχνει μια επανάσταση στη Φρουτοπία, ας πούμε. Γιατί τα βλήτα δεν είναι κουτά και τα πατσάρια δεν είναι δειλά.
1: Και
2: το με κουτόχορτο με άλλα.
1: Και το λέω και για να σημειώσω επίσης ότι η Εγκαρδία ξεκίνησαν να παίζουν αποκλειστικά διασκευές από κομμάτια της Κάτω Ιταλίας. Ναι, μεν πειραγμένες, με πολύ στοιχείο δικό τους, με σύνθεση μέσα εισαγωγών, intermedion κτλ. Αλλά σιγά σιγά, με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ φυσικό, ξεκίνησαν να γράφουν δικά τους κομμάτια, και ένα από αυτά ήταν η Μαύρη Φρουτοπία. Τώρα για τη σονάτα του Σελινόφωτος, ήταν κάτι που μας ήρθε στο κορονοϊό. Δηλαδή ήταν ένα ποίημα πολύ αγαπημένο, και εντάξει, και για ποιον δεν είναι αγαπημένο αυτό το μνημειώδες έργο του Ρίτσου, που το είχαμε βάλει στο μάτι σε εισαγωγικά με τον Βαγγέλη, και λέγαμε κάποια στιγμή μήπως κάνουμε κάτι με αυτό, ίσως θα μας ταιριάζει κτλ. Έκατσα, ασχολήθηκα στην περίοδο του εγκλεισμού, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά τίποτα, και κάποια στιγμή το καλοκαίρι του, λίγο πριν το καλοκαίρι, το Μάιος του 20 πρέπει να ήταν, τους το παρέδωσα, ας το πούμε, τελειωμένο έτσι, και για πρώτη φορά η Εγκαρδία ασχολήθηκαν με κάτι παίζοντας από παρτιτούρες και τα λοιπά.
2: Όλο το έργο από παρτιτούρα, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε και εμείς καμιά φορά παρτιτούρες, αλλά μετά πλαθόταν όλο στο μιλητό, ας πούμε, και μέσα από τις πρόβες. Ο Μιχάλης όμως το συνέθεσε εξ ολοκλήρου και μας το έφερε, μας το έστησε και το παίξαμε, ας πούμε. Ήταν το κάτι άλλο.
1: Το αγάπησαν πολύ εδώ οι συνάδελφοί μου από την πρώτη, το αγάπησαν κατευθείαν από την πρώτη επαφή, και είναι στο δικό μας η φως, ας πούμε, που είναι με κάποιες, ας πούμε, προεκτάσεις.
0: Ήταν η πρώτη εμπειρία που είχατε αυτή τη σύζευξη ποίηση, θεάτρου, μουσική?
2: Δεν ήταν. Όχι, είχαμε ξανακάνει. Έχουμε μελοποιήσει κι άλλα.
1: Βάρναλη, ο Βαγγέλης έχει μελοποιήσει. Δικική Δημουλά.
2: Απλά σαν τον Εγκαρδία μιλάω πάντα. Έτσι, δεν μιλάμε για προσωπικά ο καθένας, που έχουμε κάνει πολλά, ας πούμε. Αλλά είχαμε κάνει του Βάρναλη τους Πόνους της Παναγιάς, ας πούμε. Σε ένα θεατρικό παλιότερα, και μετά στην παράσταση Εμιγκράντη. Είχαμε κάνει και εκεί Δημουλά για μια ταινία.
1: Τον πληθυντικό αριθμό. Αυτό ήταν η πρώτη φορά, ίσως, που το κάναμε παράσταση. Όλο το ποίημα έγινε παράσταση, μία ενιαία παράσταση, όλο το ποίημα σαν ένα ενιαίο έργο.
0: Από εκεί είναι ο ήλιγκος
1: που θα παίξουμε τώρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσια ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνικό.